συστημένη επιστολή. Μετά το γάμο δεν πέρασε πολύς καιρός. Αυτός

της εξαφανίσεως του ήτανε τελείως μυστική. Εκείνη πάλι ξέμεινε μόνη της, άναψε ένα τσι.

βραδιά εκείνη. Η βραδιά ήταν θλιμμένη, πολύ θλιμμένη, σκοτεινή και μαύρη, και η βροχά έπεφτε ράιθρου. Πέρασαν χρόνια και χρόνια, και αυτή τον περίμενε, κι όλο τον περίμενε, ξαπλωμένη στην τυβανοκασέλα της. Σηκώθηκε, πήγε στο γκάρντεν, βγήκε από το γκάρντεν, ξαναπήγε, ξαναξάπλωσε, όταν ξαφνικά άκουσε να χτυπάει το κουδούνι. Βγήκε και ήρθε αντιμέτωπη με τον ταχυδρόμο. Της έφερε ένα γράμμα συστημένο από τα μακρινά. Το πήρε με λαχτάρα, υπόγραψε στο κοιτάπι του ταχυδρομικού διανομέα. Το άνοιξε και άρχισε να το διαβάζει.

ψηλά, κάθετος και παύλα. Σου έρχομαι μετά από χρόνια να σου πω το good morning μου με το χαβαριού μου, να σου ρίξω και ένα I love you, I love you, I love you, για να καταλάβεις ότι μέχρι τώρα δεν σε ξέχασα. Αλλά οι ασχολίες μου με τα τέσσερα παιδιά μου δεν μου επέτρεψαν να επικοινωνήσω τόσα χρόνια μαζί σου, διότι ο ένας μου γιος σπουδάζει στην Ελβετία πολιτική.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

0: αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνά με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Ακούτε Ionion FM.

0: Στάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Ακούτε Ionion FM.

0: Ιόνιον FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
2: Καλημέρα κύριε Νοδάρα.
1: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα, πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Ναι, κύριε Νοδάρο, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να αποβάλω. Τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάσταχτη,
1: ναι.
2: Είναι γεγονός αναμφισβήτητο.
0: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.

Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM. Ακούτε Ionion FM.

0: θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Ενημέρωση.
7: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
8: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
9: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
10: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
6: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
11: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
6: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
12: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
13: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
14: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
15: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
5: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ionion FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Στα 3 λεπτά μετά τις 8 ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Πρέπει να πούμε ότι μετά τις 9 θα έχουμε σύνδεση με Θεσσαλονίκη. Από εκεί ο Σωτήρης Ξενάκης και ο Βασίλης Κουρής θα είναι στα μικρόφωνα, στο ειδικό στούντιο που έχει στηθεί μέσα σε εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως για ακόμη μια χρονιά. Είναι παράδοση πλέον έτσι, για τα παραπολιτικά, και από εκεί θα παρελάσουν άπαντες, κυρίες και κύριοι. Άπαντες θα παρελάσουν από εκεί, και πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες. Σε 9 η ώρα λοιπόν θα δώσουμε σκυτάλι στον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή από το στούντιο της Θεσσαλονίκης. Στις 11 ο Θανάσης Πουσκίδης και η Πέννη Αβραμίδη θα εκπέμψουν και αυτοί από το στούντιο της Θεσσαλονίκης, ενώ το απόγευμα στις 7.30 ώρα θα συνδεθούμε με το Βελίδιο, εκεί όπου θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού και θα δούμε και θα ακούσουμε όλα αυτά τα οποία θα δώσουν τον τόνο και ουσιαστικά θα αποτελέσουν και τη λαβή για να τα συζητήσουμε και αύριο, κυρίες και κύριοι, πιο επισταμένα, έχοντας πλέον το πραγματικό πλέγμα των εξαγγελιών, έχοντας πλέον την πλήρη εικόνα. Μαζί μας όμως έχουμε τον καταλληλότερο. Να θυμίσω και μια ρίση του παρελθόντος. Δεν πιστεύω να πολιτεύεσαι, Στέλιο. Αλήθεια, αν σου έκανε κανείς πρόταση να πολιτευτείς, θα...
1: Με έχουν κάνει.
0: Σου έχουν κάνει. Δεν το ακολούθησες αυτό το μονοπάτι.
1: Όμως, όχι.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, τι να σου πω.
0: Δεν ήταν καλή πρόταση ή απλά εσύ είσαι πετυχημένος στον τομέα σου, δηλαδή έχεις ένα γραφείο που ψαρώνει.
1: Η πρόταση είναι τέλεια, γιατί είναι και στην ιδιαίτερη
0: πατρίδα σου.
1: Πατρίδα μου, στην Α και τη Β' Πειραιά. Αλλά εντάξει, δεν...
0: Δεν το βλέπεις δηλαδή.
1: Τι να σου πω.
0: Επί του παρόντος όχι, αλλά.
1: Επί του παρόντος όχι, αλλά.
0: Αλλά το συζητάμε για το μέλλον. Οπότε ναι, σπεύσατε.
1: Επί του παρόντος όχι, γιατί θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος με τον εαυτό μου. Δεν έχω ένα κακό, δεν μπορώ να λέω ψέματα εγώ. Έχω ένα πολύ μεγάλο
0: κακό. Τα πει όλα τώρα.
1: Ναι, όχι ότι οι πολιτικοί θα πούνε ψέματα. Δεν είναι αυτό, αλλά. Καταρχήν δεν μπορώ να υπόσχομαι κάτι που δεν είναι εφικτό.
0: Και εγώ δεν θέλω να τσουβαλιάζω, δεν θέλω να πω ότι όλοι οι πολιτικοί λένε ψέματα, αλλά όλα τα ψέματα τα λένε οι πολιτικοί.
1: Όπως και όταν μιλάω εδώ σε σένα που μου δίνεις αυτό το δικαίωμα να μιλώ και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι χαράμα και τιμή μας.
1: Αμοιβαίο. Είναι ότι αυτά που λέω τα λέω πάντα μέσα από το διάβασμα. Δεν τα λέω γιατί υποστηρίζω ένα
0: μέσα
1: κόμμα.
0: Μέσα από την κατάρτιση που έχεις και την εμπειρία.
1: Και προσπαθώ πάρα πολύ να μην προσβάλλω έναν κύριο, μια κυρία που είναι σε ένα άλλο πολιτικό χώρο ή κομματικό χώρο, αν θέλεις, με την προσωπική μου γνώμη. Γιατί όταν έχεις διαβάσει 5 βιβλία και όταν ειδικά έχεις διαβάσει την νομική επιστήμη, ακόμα και το πώς κοιτάς τον απέναντί σου, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Γιατί πρέπει να σέβεσαι τον εαυτό σου, ακόμα και το μυρμηγκάκι του Θεού κάτω. Γιατί το πατάς και δεν καταλαβαίνεις λόγω μεγέθους ότι υπάρχει κάτω μια ζώουλα. Γι' αυτό και αγαπώ πολύ τα σκυλιά μου που με βλέπεις.
0: Είναι μέλη οικογένειας, έχεις πει.
1: Βέβαια, είναι οικογένεια.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα πάλι πίσω στην Διεθνή.
1: Ναι, αν θες να συνεχίσω εκεί που είχα μείνει.
0: Να συνεχίσουμε λοιπόν για το θέμα των τεκμηρίων να αναφερώσουν, ναι. Και έλεγες ότι σιγά σιγά αυτά.
1: Λέγαμε ότι εφόσον του δίνει τη δυνατότητα. Εφόσον δίνει τη δυνατότητα αυτή η τεράστια προσπάθεια που έχει γίνει στην τεχνολογία, στην αύξηση τη δραματική αύξηση της τεχνολογικής αξιοποίησης όλων αυτών των δεδομένων των οικονομολογικών, εφόσον έχει αυτή τη δυνατότητα να συλλέγει αυτόματα τη φορολογητέα ύλη και βλέπεις εφοριακούς υπαλλήλους και τελωνιακούς υπαλλήλους στα παιδιά της νέας γενιάς να έχουν απίστευτο επιστημονικό υπόβαθρο, δηλαδή βλέπεις τα παιδιά αυτά, γιατί και εγώ μέσα σε αυτή την κοινωνία είμαι και στην οικονομία που δουλεύω πλέον στην αγορά, βλέπεις αυτά τα παιδιά τη γνώση που έχουν στην τεχνολογία, στους υπολογιστές, στο διάβασμα που έχουν κάνει, δηλαδή ένα συνδυασμό, να ξέρει το φορολογικό νόμο, να ξέρει τον τελωνιακό κώδικα και να αυτό που ξέρει να το αποτυπώνει άμεσα στον υπολογιστή του απέναντι και να συλλέγει τα στοιχεία, δηλαδή. Σκέψε ότι ο υπολογιστής του δίνει κατευθείαν το δελτίο πληροφοριών, ότι εσύ δεν είσαι σωστός απέναντι στα τεκμήρια που έχει θέσει, ότι φαίνεται,
0: Και ξεκινάει ο έλεγχος.
1: Φαίνεται ότι κρύβεις και ξεκινάει ο έλεγχος. Τώρα, στα έχω πει, αν μου πηγαίνεις στα social media και κάνεις τη μεγάλη ζωή και την ανεβάζεις και παίρνεις επίδομα ανεργίας, σου λέω τώρα.
0: Έτσι. Υπάρχουν κραυγαλαία περιστατικά.
1: Εκεί είναι, ήδη χιλιάδες. Είχαμε πει 12.000 προσκλητήρια έχουν εδώ στη
0: Θεσσαλία. Είναι και πρόκληση, έτσι.
1: Είναι πρόκληση. Και για μένα, αυτό έλεγα προηγουμένως ότι. Αν θέλεις να συμμετάσχεις τι είχε πει ο Αριστοτέλης, ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό, δεν είχε πει.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αν θες να είσαι μέλος αυτής της ομάδας, της υπέροχης ομάδας που λέγονται Έλληνες, της καλύτερης πατρίδας του κόσμου, της ιδέας αυτής, σου λέω ότι να συνεισφέρεις και εσύ λιγάκι, ρε παιδί μου. Εντάξει.
0: Συνεισφέρει στο μερίδιο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πληρώνει μισθό
1: ναι.
0: και συνταξιούχοι
1: τα πάντα. Τώρα, δεν γίνεται τώρα ο καημένος ο συνταξιούχος που έπαθε αυτό το πατατράκ και στη συνέχεια ένα νέο παιδί που βλέπεις τι γράφουν εδώ πέρα. Ναι. Τα νέα παιδιά δηλαδή που μοιράζονται τα δωμάτια.
0: Μπορεί τώρα 35 και 40 χρόνων ο άλλος να μένει με τη
1: μάνα
0: του
1: πατέρα. Να μην μπορεί να παντρευτεί, μπορεί να ζήσει, να μένει με τη μάνα και τον πατέρα, ναι.
0: Να μην του δίνει τη δυνατότητα.
1: Ναι, μιλάμε για οικογενειακή πολιτική. Πώς? Και να σου πω και κάτι. Στον αντίποδα έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια το οικονομικό επιτελείο. Πάντα μιλώντας οικονομολογικά. Όμως από την άλλη, αυτή η ακρίβεια που μου έλεγες τώρα, ό,τι και να δώσει, δεν υπάρχει δηλαδή.
0: Εδώ είναι το θέμα τώρα, εδώ είναι το κλειδί.
1: Να σου πω
0: γιατί
1: κάτι.
0: Αυτό που είπες, ό,τι και να δώσει,
1: παιδιά,
0: αν εξαναμιστεί, θα
1: σούπερ μάρκετ. Σε σούπερ μάρκετ. Να σου πω, σούπερ μάρκετ. Όχι σούπερ μάρκετ, ας πούμε, ακριβό. Ένα σούπερ μάρκετ, δεν θα πω όνομα βέβαια. Η μπριζόλα, ρε παιδιά, μια μπριζόλα 17 ευρώ.
0: 17 ευρώ.
1: Και έμεινα, και έμεινα με το στόμα ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Να σας πω
0: δηλαδή,
1: κάτι.
0: Δηλαδή το μοσχαρίσιο κρέας δηλαδή, για κάποιες οικογένειες πλέον είναι πολυτέλεια. Όπως λέγαμε, θα πάμε μία φορά το μήνα που τρώγαμε δηλαδή, κρέας κάποτε. Έχουμε φτάσει στο σημείο
1: κάνεις,
0: το μοσχάρι να το κυνηγάμε.
1: Πώς θα κάνεις τρία παιδιά όταν θέλεις 55 ευρώ, πόσο είναι 3, 7, 21, θες 50 ευρώ, 51 ευρώ. Για τρεις μπριζόλες για το μωρό, για τα παιδιά.
0: Στέλιο μου, για να μετακινηθώ με τη μηχανή μου το μήνα, θέλω 220 ευρώ.
1: Τι λες τώρα.
0: Παιδιά, 220 ευρώ.
1: Και έχεις μηχανή για να είσαι. Να
0: για να είμαι πιο γρήγορος. Αν είχα αυτοκίνητο.
1: Να λένε και πιο φθηνό το καύσιμο.
0: Και δεν μπορώ να αγοράσω καινούριο αυτοκίνητο, παιδιά. Δεν μπορώ να το αγοράσω. Δυστυχώς δεν μπορώ. Έτσι. Οπότε με τη μηχανή, καινούρια μένει μηχανή, δεν καίει πάρα πολλά. Αλλά και 5,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Τι να κάνουμε τώρα, 5,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Εφόσον δεν μπορείς να αγοράσεις ηλεκτρικό και εφόσον δεν μπορούμε να αγοράσουμε και είναι και κλειστές οι κρουνοί των τραπεζών για τα αυτά. Γιατί εντάξει, υπάρχουν ζητήματα.
1: Κάτι πάει να κάνει με τις τραπεζές και το Ταμείο Ανάκαμψης. Δίνει πάλι χρήματα.
0: Μακάρι να γίνει κάτι.
1: Δίνει
0: γιατί
1: περισσότερο από το προηγούμενο, το 26-29. Δίνει τώρα περίπου, αν θυμάμαι καλά, 11 δισεκατομμύρια παραπάνω. Το προσπαθεί. Αλλά
0: ναι, γιατί στο τέλος θα αναγκαζόμαστε έτσι να κάνουμε δάνεια με τράπεζες που δεν είναι ελληνικές και αυτές οι τράπεζες έχουν πραγματικά ένα επιτόκιο το κοκλειφικό.
1: Στενοχωριέμαι πάρα πολύ για αυτό που λες.
0: Δηλαδή, αυτή είναι τη στιγμή, αυτό που αν ήθελες, αν ναι, θέλετε ναι, να βοηθήσετε τους Έλληνες, ναι, δείτε και να σας προσκομίσουν τα στοιχεία και τα υπόλοιπα δανείων που έχουν σε αυτές τις τράπεζες του εξωτερικού. Δείτε το αυτό και προσφέρετε προγράμματα τα οποία θα έχουν να κάνουν με την αποπληρωμή αυτών των τραπεζών και με ένα κανονικό τόκο που έχουν οι ελληνικές τράπεζες, που είναι λιγότερο σίγουρα σε σχέση με αυτό που προσφέρουν οι υπόλοιποι. Αλλά τι να κάνουν, εάν δεν μπορούν να δανειοδοτηθούν, προσφεύγουν εκεί, στον τοκογλυφικό τόκο. Είναι λάθος. Τα λέω
1: μεγάλη,
0: υπερβολικά.
1: Όχι, πικρία, μεγάλη πικρία. Πίκρα. Να σου πω κάτι. Σου έχω πει εδώ στην κουβέντα που μου δίνεις το δικαίωμα να μιλώ ότι η εφαρμογή του ευρώ για μένα, το σκληρό αυτό νόμισμα που βέβαια έχει πάρα πολλά καλά,
0: ναι,
1: έχει πάρα πολλά καλά, το να σε αυτή τη δυνατή ομάδα των Ευρωπαίων, του στενού πυρήνα της Ευρώπης, μόνο ωφέλιμα είναι και για εθνικούς λόγους, αν θες να πούμε έτσι και κάτι περαιτέρω από την οικονομία, αλλά απλή εξίσωση. Έπαιρνες 300.000 δραχμές 31 Δεκάτου του 2001 και 1η-1η 2002 έγινε 900 ευρώ. Τι αγοραστική δύναμη είχαν οι 300.000 δραχμές, τι αγοραστική δύναμη είχαν τα 900 ευρώ τότε και τι έχουν τώρα. Όταν 1η-1η 23, γιατί πανηγύριζαν τότε, και εγώ στον εγωριό μου να που τα
0: αγοράζαμε. Μόνο ένα εκατοστάρι το αγοράζαμε το σουβλάκι, παιδιά. 100 δραχμές το αγοράζαμε το σουβλάκι με
1: πίτα. Να σου πω. Ναι, και έχει 5 ευρώ τώρα.
0: Και έχει 5 ευρώ, δηλαδή αυτή τη στιγμή.
1: 1750.
0: 1750 δραχμές.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Αυστέρετο είναι, αλλά.
1: Και ξέρεις πώς βγαίνει, αδερφέ. Λέει, πανηγυρίζω γιατί πέτυχα τρομερή ισοτιμία. 1 ευρώ 340 δραχμές.
0: Τι τρομερή.
1: Και την 1η-1η 1η-1η όμως του 2003, 1,622 δραχμές. Ποιος το θυμάται αυτό? Να σου πω κάτι, η Βουλγαρία έχει τόση δυνατή οικονομία να είναι καλά οι άνθρωποι. 1 ευρώ, 2 λεύα. Τι λες τώρα, με δουλεύεις? Τόσο δυνατή οικονομία η Βουλγαρία. Για σκέψου το.
0: 1 ευρώ, 2 λεύα.
1: Ναι.
0: Πρώην κομμουνιστική χώρα.
1: Ναι, όχι,
0: τα λάθη λοιπόν. Τα λάθη λοιπόν. Τα λάθη λοιπόν εντοπίζονται τότε.
1: Ποια κυβέρνηση, ακριβώς εγώ αυτό λέω, ποια κυβέρνηση τώρα, τι να δώσει, δηλαδή τώρα θα δώσει παράδειγμα στους συνταξιούχους, θα δώσει 400-450 ευρώ από τα 300, θα δώσει το χιλιάρικο που μου είπες προηγουμένως στον κατώτατο, τα 970 με χιλιάρικο, θα δώσει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτή η κυβέρνηση, η προηγούμενη και η επόμενη δεν μπορεί να κάνει, γιατί μην ξεχνάς ότι έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το στενό πυρήνα.
0: Βάζει τον κόφτη.
1: Που βάζει
0: σου
1: το λέει
0: δεν θα τα δώσεις όλα.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Το νέο τους έχουμε ακόμα στο κεφάλι μας, έτσι παιδιά.
1: Και δηλαδή, θα τους έχεις μέχρι το 2114.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί η δημόσια περιουσία έφυγε 99 χρόνια. Ξέρεις τι είναι αυτό για μένα?
0: Βάρανε τα μπουρλα.
1: Ξέρεις πόσο με πονάει εμένα αυτό ως Έλληνα? Όχι σαν Έλληνα, ως Έλληνα. Να δώσω τη δημόσια περιουσία.
0: Καλά το είπες, γιατί κάποιοι σκέπτονται σαν Έλληνες. Ναι. Όχι ως Έλληνες.
1: Ναι, και να σου πω και κάτι. Ό,τι και να δώσει, ό,τι και να δώσει, δεν έχει περιθώρια. Και, και η επόμενη κυβέρνηση να έρθει, πες ότι φύγει και έρθει ένας άλλος σχηματισμός. Πόσα περιθώρια έχουν και ξέρεις και κάτι, πόσα έχει πετύχει. Όπως είπες προηγουμένως, 2 χρόνια πριν το πρώτο μνημόνιο, πανηγυρίζουμε.
0: Στέλιο,
1: τι πανηγυρίζουμε?
0: Ότι έχουν επιτευχθεί τα πράγματα. Ότι έχουν επιτευχθεί πράγματα, έχουν επιτευχθεί. Άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να ελέγξεις αυτό το πράγμα που και ως ένα βαθμό οφείλεται και στο εξωγενείς παράγοντες, δεν το συζητώ. Εννοώ και στο εξωτερικό
1: λες.
0: Η ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Αλλά όσο η ακρίβεια παραμένει εκεί που είναι, όσο δεν μπαίνει ένα χαλινάρι με έναν τρόπο, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, δεν συνδυάζεται.
0: Δεν θα τον πω εγώ τον τρόπο, ρε παιδιά. Σκεφτείτε out of the box, τι να πω.
1: Μα δηλαδή, δεν το βλέπεις.
0: Με τα καλάθια.
1: Είναι δύο πράγματα. Τα 900 ευρώ έχουν γίνει 400 ευρώ του 1ου-1ου-2002 και αυτή τη στιγμή οι τιμές έχουν υπερπολαπλασιαστεί. Πώς να έχει εισόδημα ο άνθρωπος? Δηλαδή πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις τώρα αυτά τα καρπούζι. Που ο πατέρας μου έπαιρνε 2-3 τα καρπούζια, ναι, και τα
0: πετάγαμε. Θυμάστε και λέγαμε κοροϊδεύαμε τους ξένους,
1: ναι,
0: που ζητάγανε αυτό.
1: Συγγνώμη,
0: πόσο έχει
1: ένα μάτσο μαϊντανό?
0: 70 λεπτά.
1: Πλάκα 80. Μου κάνεις. Πόσο είναι σε δραχμές?
0: Δηλαδή κοντά 300 ευρώ.
1: Ναι, 300. Πλάκα μου κάνεις.
0: Μην πάμε μακριά, παιδιά. Μην πάμε μακριά. Δηλαδή μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ θα μας αποδείξει,
1: ναι, ερχόμαστε
0: ότι
1: τώρα,
0: είμαστε σε δεινή θέση.
1: Ερχόμαστε εδώ εμείς οι δυο. Είναι και ο Θανάσης εδώ. Ερχόμαστε εδώ και συζητάμε τώρα για τα μέτρα. Αλικρινά, ποια μέτρα όταν πας στο σούπερ μάρκετ? Όχι ότι η κυβέρνηση δεν προσπαθεί, γιατί σου είπα, οι δείχτες όλοι είναι πάνω από το ελάχιστο όριο που έχει θέσει η Κομισιόν. Έχεις Έλληνα πρόεδρο στο Eurogroup.
0: Εγώ το ξέρω ότι προσπαθεί και τα λοιπά. Όλοι, δεν νομίζω να υπάρχει κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση δεν θα προσπαθήσει να κάνει καλά πράγματα για τον κόσμο. Το θέμα είναι η αποτελεσματικότητα. Στον τομέα της ακρίβειας, στα υπόλοιπα ναι. Στα υπόλοιπα έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Σε πολλούς τομείς. Αλλά στην ακρίβεια δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Αν μου επιτρέψει. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Στενάζει το πορτοφόλι. Έχει Έλληνα πρόεδρο Eurogroup. Θα το περίμενε αυτό μετά από 11 χρόνια.
0: Ναι, ωραίο είναι αυτό. Αλλά εμένα για την ακρίβεια τι θα κάνει?
1: Εκεί σε πάω.
0: Εδώ θέλω.
1: Κοίτα, απ' τη μια λες ότι μπορεί. Πανηγυρίζουμε ότι δίνουμε 2 χρόνια πριν το δάνειο. Μα να σου πω κάτι. Πληρώνουμε δάνειο. Να σου πω κάτι, θα έπρεπε όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις να μην είχαν δημιουργήσει αυτό το δάνειο. Που αυτό το δάνειο εσύ το πληρώνεις. Εγώ το
0: όλοι
1: πληρώνω.
0: Όλοι μας.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή τώρα τι πανηγυρίζουμε? Όλα είναι σχηματικά. Να πω ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπεις. Πόσα χρήματα έχουν πέσει για την εθνική άμυνα, για τον εξοπλισμό, τη θωράκιση?
0: Και έτσι πρέπει.
1: Άμπραβο. Δεν πρέπει.
0: Γιατί για να μπορείς να ευημερείς, θα πρέπει να έχεις πατρίδα. Δηλαδή, και με όλο αυτό που έχουμε απέναντι.
1: Δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα με το Ισραήλ δεν είναι θωράκιση. Τι να κάνουμε
0: σαφέστατα
1: τώρα? Μακάρι να ήμασταν σε μια γειτονιά του πλανήτη, δηλαδή να ήμασταν δίπλα στην Ελβετία.
0: Έτσι.
1: Αυτά τα χρήματα, το τόσο μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ να μην πηγαίνουν εκεί. Κανένας δεν θέλει τον πόλεμο.
0: Κάτσε να κάνουμε το διάλειμμα τώρα και επανερχόμαστε σε λίγο. Σε αυτό το πνεύμα θα μείνουμε και θα πούμε πολλά ακόμα. Έχουμε αρκετά να πούμε. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ιόνιον FM. Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
5: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
6: Όλες οι ειδήσεις.
5: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
7: Στο freegr.gr.
8: Η πύλη της τεχνολογίας.
9: Το hot spot του ίντερνετ.
10: Ακούτε Ionion FM.

0: 23 λεπτά μετά τις 8. Σε βάλα στέλνω με αγαπημένους δεκαετίας του 80, ναι, Γκαζέμπου, ναι, ναι, έτσι, το Alex O'Pen. Ναι, ναι, ναι, ναι, είσαι καταρτισμένος και εσύ είσαι τη γενιά, έτσι.
1: Βέβαια. Έχω λοιπόν, γενέθλια έτσι, σε λίγες μέρες, φίλε.
0: Ναι.
1: 61 το κοντέρ.
0: 61, δεν σου φαίνεται. Τα 60 είναι τα νέα 30. Ορίστε. Λοιπόν... Το λέω και εγώ για με συμφέρει, βρε. Κοντά είμαι κι εγώ. Λοιπόν, να πάμε λίγο στις επιχειρήσεις. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα, τα δούμε μετά. Να πάμε λίγο στις επιχειρήσεις. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Οι επιχειρήσεις οι οποίες και αυτές έχουν έτσι μια αρκετά καλή, θα έλεγα, αντιμετώπιση όσον αφορά το φορολογικό τους πλαίσιο. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αν αρκεί. Πες μας λίγο λόγια γι' αυτό, Στέλιο.
1: Περίμενα ότι το 22 θα γίνει 20.
0: Το 22% είναι ο φόρος εισοδήματος
1: στα νομικά πρόσωπα. Έτσι, στα νομικά πρόσωπα.
0: Μάλιστα.
1: Νομικά πρόσωπα, ομόρυθμες, ετερόρυθμες, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ και κλπ.
0: Ναι.
1: Από ό,τι δείχνει δεν θα γίνει και με έχει στενοχωρήσει ιδιαίτερα αυτό, mm-hmm. γιατί αν μου επιτρέπεις να καταθέσω την προσωπική μου γνώμη, θα προτιμούσα σε πρώτο χρόνο στο βασικό φόρο εισοδήματος το 22% να γίνει 20%,
0: mm-hmm.
1: και θα συνεχίσω το σκεπτικό, αντί να μειώσω την προκαταβολή από το 80% στο 70, στο 60%.
0: Γιατί?
1: Γιατί για μένα η οικονομική πολιτική είναι ότι δείχνω σε όλους στην εσωτερική αγορά, αλλά και στους επενδυτές τους διεθνείς. Δηλαδή, είναι Ευρωπαίοι επενδυτές, είναι τριτοχωρητικοί επενδυτές. Ναι, ναι, ναι. Ορίστε, η Ελλάδα έφυγε από το 35% πριν μερικά χρόνια, που ήταν ο βασικός φορολογικός συντελεστής, πήγε στο 29%. Πήγε στο 26, έφτασε στο 22, πάει στο 20, έφυγε από το μέρισμα που κάποια στιγμή ήταν 35% φόρου μερίσματος, έγινε 25, έγινε 21, έγινε 15 και τώρα είναι 5. Άρα φτάνω, πιστέψτε με, σε βασικές γραμμές να ανταγωνίζομαι τις χώρες, όμορες χώρες, ευρωπαϊκές φορολογική παράδειση.
0: Α, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί όταν...
0: Θα γίνει πιο ανταγωνιστική
1: όταν
0: ακόμα
1: Κύπρος όταν η Κύπρος έχει 12,5% φόρο, αλλά έχει και εθνική άμυνα για τον Κύπριο 17%, ο φόρος είναι 29%.
0: Μάλιστα, σωστά.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Έλληνας, που είναι αλλοδαπός, και το λέω σκοπτικά γιατί ο Έλληνας και ο Κύπριος είναι Έλληνες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι, λοιπόν, με τις συνθήκες αυτές, ως αλλοδαπός, mm-hmm. τα μερίσματά του τα παίρνει με 0 φόρο από την Κύπρο, γιατί έχουμε αποφυγεί από τη σύμβαση την πλήση φορολογία. Και φορολογείται με το 5% στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά όλα. Δηλαδή και η Βουλγαρία έχει 10%, έχει μέρισμα 5%. Θέλω να σου πω ότι σιγά σιγά.
0: Χάνονται αυτοί οι φορολογικοί παράδεισοι και
1: δώσε έχουμε... λοιπόν το 20%, γιατί ναι. για εμένα με νοιάζει στο βασικό φορολογικό συντελεστή, στον πρώτο συντελεστή, να πω μείον το 2%. Και αν έχω περιθώρια αργότερα να το πάω και πιο κάτω.
0: Ναι.
1: Γιατί με το μείον 2%. Τι κάνει, εξοικονομεί χρήματα από το φόρο εισοδήματος η επιχείρηση και θα μπορούσε να ανεβάσει και τα κέρδη της. Για να παρουσιάσει καλύτερη εικόνα, γιατί η καλύτερη εικόνα είναι καλύτερο δάνειο, που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι το ΤΕΠΗΧ, είναι όλα αυτά, ο αναπτυξιακός, το ΕΣΠΑ.
0: Σκεπτικό πολύ, έτσι, ναι. θα έλεγα.
1: Και γιατί να το κάνεις αυτό και να έρχεσαι μετά να μου λες ότι δεν σου δίνω 80, σου δίνω 70, αν και του χρόνου αν έχω ζημιά, πού πάει αυτό το μέτρο, χάνεται. Που για μένα έχει σου πει κάθε φορά ψήγματα της πραγματικότητας.
0: Πιο απτό δηλαδή το να έχεις μια...
1: Πιο απτό και το δείχνω παντού. Ορίστε, έλα, το 22 το έκανα 20, τώρα την προκαταβολή. Μα δεν είναι υποχρεωτικό ότι τα πρώτα χρόνια θα βγάλω κέρδη. Μια νεοφυής επιχείρηση, το λέει και ο νόμος, θέλει 3 χρόνια με 5 χρόνια... Η παροχή υπηρεσία θέλει 3 χρόνια, η εμπορία θέλει 5 χρόνια περίπου για να ισοζυγίσει και να βγάλει κέρδος, πλεόνασμα.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί πέρα λοιπόν, το γεγονός ότι μεταφέρει τη ζημιά, ας πούμε, περιμένουμε να δούμε από τα 5 χρόνια στα 10 χρόνια, μπράβο! Το γεγονός ότι έχει δώσει κίνητρα στην τεχνολογία, στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, να έχει διπλάσιες δαπάνες από σβέσεις έξω, να τα διπλασιάζει, μπράβο! Αλλά δώσε και κίνητρα να μπορεί ο κόσμος να αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, περαιτέρω κίνητρα και θα σου πω γιατί. Περισσότερες δηλαδή μονάδες να φορτίζει.
0: Από ναι, αλλά
1: βλέπεις τώρα αυτή τη στιγμή ότι κάποιες εταιρείες που είμαι στην αγορά, ας πούμε μια κινέζικη εταιρεία, διαφημίζει 24.000 αυτοκίνητο που είναι πανφτηνό και αν δεις την τεχνολογία του είναι το γερμανικό διπλάσια και πάει να το πάρεις και εκείνη την πάει να το πάρεις σου λέει 27. Τα 3.000 τα έχει πάρει από σένα και τα έχει βάλει αυτός να τα πάρει. Έχει κάτι τέτοια τρίκ.
0: Α, δηλαδή, μάλιστα. Ναι. Δεν είναι δηλαδή το καθαρό.
1: Ακριβώς. Έλα λοιπόν και θωράκισε.
0: Αυτά είναι μπακαλίστικα πράγματα.
1: Ναι, έλα εδώ και θωράκισε.
0: Τους όρους να τους έχεις καθαρούς.
1: Λοιπόν, άρα σε πρώτο χρόνο στο βασικό φορολογικό συντελεστή δείξε ότι ορίστε πάω στο 20% και άσε μια υπόσχεση μέχρι το 2035. Ναι. Γιατί έχει μιλήσει για μέτρα μέχρι το 2035.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση. Ώστε να μπορέσει και να δει ο άλλος ότι τι, κάτι γίνεται περαιτέρω εδώ. Η προκαταβολή για μένα είναι αντισυνταγματικό θέμα. Γιατί με υποχρεώνει του χρόνου να τα ζητήσω πίσω με έλεγχο. Θα έχω του χρόνου κέρδη.
0: Μα δεν είναι το θέμα. Δηλαδή, ναι, πώς κρίνεις από
1: πριν.
0: Κληρονομικό χάρισμα έχει και
1: θεωρεί του χρόνου και... ότι αν εγώ πάρω πίσω τα λεφτά, θα μου ελέγξει τις δαπάνες μου να δει μήπως έχω τίποτα εικονικές δαπάνες. Δηλαδή, θεωρεί ότι ο επιχειρηματίας
0: είναι εκτορισμού ξεκλέφτης.
1: Κάπως έτσι. Αυτό εμένα δεν μ' αρέσει. Βάλτε στον πρώτο συντελεστή, στο 20%.
0: Έτσι. Σωστά. Λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτό που έχει να κάνει με την ανέβρεση της φορολογητέας από κάποιον που
1: ναι, κρύβουν. Φορολογητέα ύλη.
0: Τι φορολογητέα ύλη. Κρύβουν, παιδί μου, το. Έχουμε κανένα νεότερο με τα λεγόμενα αυτά τα πλυντήρια και τα λοιπά που θα, αυτοκινήτων που θα είχαν τις κάμερες και όλα
1: κάτι
0: αυτά.
1: Κάτι θα βγάλει τον Οκτώβρη.
0: Κάτι θα βγάλει.
1: Αναμένεται, ναι. Και πάει και στα αυτά. Πάει και στις αίθουσες ψυχαγωγίας.
0: Δηλαδή, ξέρεις γιατί το λέω. Δεν ξέρω, θα μπορούσε, ας πούμε, στην ώρα που ρίχνεις το ευρώ και παίρνει το πλυντήριο το αυτόματο, να βγαίνει και η απόδειξη και να είναι συνδεδεμένο ο κερματοδέκτης άμεσα.
1: Ακριβώς. Για υπουργείο. Μένα το τρίκ, το μαγικό είναι αυτό ότι δεν βγαίνει. Πώς το λένε, αν δεν πληρώσει, δεν παίρνει τίποτα. Αυτό που έχει κάνει, που έχει συνενώσει την απόδειξη λιανικής πόλης με το POS σε ένα ενιαίο χαρτί, δηλαδή δεν μπορεί να πάρει χρήματα ο φούρνος. Πας εκεί, του δίνεις, ξέρω εγώ, 2 ευρώ ή του πληρώνεις με την κάρτα 2 ευρώ. Το ψωμί είναι πολύ παραπάνω τώρα. Λοιπόν, του δίνεις 5 ευρώ. Δεν θα μπορέσει να πληρωθεί ο φούρναρης, παράδειγμα, αν δεν έχει πληρώσει πρώτα μέσω POS.
0: Ο ίδιος. Λοιπόν,
1: αυτό που γίνεται ήδη.
0: Ναι.
1: Έτσι πρέπει να γίνει παντού. Ακόμα και στα μετρητά.
0: Ναι. Πιστεύεις ότι στα μετρητά θα υπάρχει.
1: Θα πρέπει να γίνει.
0: Τώρα είναι
1: δηλαδή
0: πάνω από 500, νομίζω. Έτσι. Ναι, πάνω από 500 πρέπει να το περνάς μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Από 500 και πάνω. Ναι.
1: Θα πρέπει λοιπόν για να μπορέσεις να πληρωθείς, πρώτα θα το εκδώσεις του ιδιώτη που είναι το θύμα, δηλαδή μια γιαγιά που δεν ξέρει, θα το εκδώσει το φορολογικό στοιχείο και μετά θα πληρωθείς.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι σημαντικό όλο αυτό. Θα βγει κάποιος και θα πει τώρα, εντάξει, μας έχετε σφίξει, υπάρχει μια ασφυξία στα οικονομικά των εταιριών και τα λοιπά, των επιχειρήσεων, των μικρών, των μεγαλύτερων κτλ. Αλλά παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ απλά.
1: Δίκιο έχουν όλοι, αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθεί πάλι το μη μισθολογικό κόστος να το κατεβάσει, μειώνοντας τις εισφορές.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, άμα πάρεις πόσο ήταν οι εισφορές και πόσο έχουν πάει τώρα, γίνεται μια προσπάθεια. Αλλά κοίταξε, σε μια οικονομία, άμα το δεις με μεγάλη οπτική γωνία, δηλαδή να το δεις μακροοικονομικά, μια οικονομία είναι ένα ολόκληρο άρμα που έχει γρανάζια, είναι ένας ολόκληρος μηχανισμός. Δεν μπορεί σιγά σιγά και μάλλον άμεσα και γρήγορα να αλλάξουν όλα αυτά και να ωφεληθεί ο τελικός αποδέκτης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μειώνοντας τις εισφορές κατά 5%, εγώ σου λέω, μέσα σε αυτά τα διαστήματα, δίνει μία ανάσα. Δίνοντας στα παιδιά μας μέχρι 25 ετών μηδέν φορολογικό συντελεστή, δίνει στα παιδιά μας κατευθείαν τα λεφτά. Τι να τα πάρει το κράτος, θα παίρνει τσέπη το παιδάκι. Στα παιδιά μέχρι 30 ετών, το 22% το πρώτο φορολογικό συντελεστή, το 20%, συγγνώμη, το έχει κάνει 9%.
0: Να βάλουμε μια νοτελεία και να πούμε, κυρίες και κύριοι, για την είδηση που σας είχα πει νωρίτερα για τη φωτιά σε Ινοποιείο. Είναι στην Αχάια Κλάου, στην Πάτρα. Δυστυχώς το πολύ όμορφο αυτό πέτρινο κτίριο,
1: όχι,
0: το ιστορικό κτίριο, καταστράφηκε ολοσχερός.
1: Όχι, είχα πάει φοιτητής. Όχι, ένα κόσμημα ήταν.
0: Ναι, ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου.
1: Στην πρώτη μου σχολή.
0: καταστράφηκε το πέτρινο κτίριο της εγκατάστασης. Είναι βελτιωμένη φωτιά, δεν έχει επεκταθεί σε άλλα κτίρια. 5 τα ξημερώματα ξεκίνησε.
1: Κρίμα.
0: Και ήταν και συνέβη τρεις ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη του ανοιχτού τρίγου 26 της εκδήλωσης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 8 στο κάστρο Κλάους με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων στη συγκομιδή και στο παραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών της Μαυροδάφνης, έτσι, που είναι και το παραδοσιακό κρασί της περιοχής, έτσι, θυμάσαι Μαυροδάφνη, τώρα της Κλάους είναι φοβερή.
1: Παλιό κτίριο.
0: Φίλε, αυτό.
1: Αρχές του 20ου αιώνα. Δεν θυμάμαι, 19ου αιώνα.
0: Είναι ένα παλιό
1: κόσμημα.
0: Δυστυχώς έχουμε
1: αυτό. Είχε μέσα τα κελάρια με το κρασί. Σου λέω, είχα πάει 18-19 χρόνια.
0: Ναι. Λοιπόν, να δούμε λίγο κάποια πραγματάκια που δεν έχουμε πει. Λοιπόν, τι έχουμε ακούσει ότι μπορεί να ο Πρωθυπουργός να αναφέρει και να σήμερα.
1: Ναι.
0: Καταρχάς, έχουμε δύο εκπλήξεις του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, όπως το λέει και τη εφημερίδα Παραπολιτικά. Αφορά, θα είναι μια σημαντική ανάσα για τους αγρότες και ένας κουμπαράς για τα παιδιά. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί για το θέμα του μισθού. Φαίνεται ότι δεν θα μείνει στα 950, θα πάει στα 1000 ευρώ.
1: 970 μικτά, λέει, 1000 ευρώ.
0: 1000 ευρώ μεικτά.
1: Μπορεί να πει σήμερα 1000 ευρώ, ναι.
0: Μεικτά, από τον Απρίλιο. Επίσης, κάτι ετοιμάζεται και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν θα είναι ο 13ος μισθός, βέβαια, αλλά θα είναι μία ενίσχυση, πιστεύω ότι θα είναι μόνιμη ενίσχυση κάθε Μάρτιο, κάθε Απρίλιο.
1: Ναι, έτσι,
0: κάτι τέτοιο,
1: έτσι ακριβώς. Πάντα δίνεται την 1η Απριλίου και μετά.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί έτσι με την αύξηση, και στα προηγούμενα.
0: Δηλαδή, μαζί έτσι, με την αύξηση θα δώσει και αυτό το ποσό. Να δούμε αν θα είναι και πάγιο.

0: δημοσίους υπαλλήλους δεν θα είναι ο 13ος μισθός βέβαια, αλλά θα είναι μία ενίσχυση. Πιστεύω ότι θα είναι μόνιμη ενίσχυση κάθε Μάρτιο, κάθε Απρίλιο.
1: Ναι, έτσι, κάτι τέτοιο, έτσι, δεν ακριβώς. Πάντα δίνεται την 1η Απριλίου και μετά.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί έτσι με την αύξηση, και στα προηγούμενα.
0: Δηλαδή. Μαζί με την αύξηση θα δώσει και αυτό το ποσό. Να δούμε αν θα είναι και πάγιο ποσό. Δηλαδή,
1: εντάξει, στους συνταξιούχους θα δίνει κάθε Νοέμβρη.
0: Κάθε Νοέμβρη
1: στους συνταξιούχους. Το 300 να το κάνει 450.
0: 450. Για να δούμε έτσι πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα. Είναι. Θα ήθελα πραγματικά, αν υπήρχε η δυνατότητα, να πάρθει και μία πρόνοια, όχι εγώ δηλαδή, μέσα από αυτά που ακούω από τους ακροατές μας, να πάρθει και μία πρόνοια όσον αφορά το θέμα της ρύθμισης. Η ρύθμιση που των 72 δόσεων δεν έχει αποδώσει μέχρι τώρα. Ελάχιστοι έχουν μπει.
1: Δεν σου είχα πει από την αρχή ότι δεν πρόκειται να βγει.
0: Ελάχιστοι έχουν μπει. Είναι μία ρύθμιση, είναι δώρον.
1: Μα είναι μέχρι το 23.
0: Φροντίστε και είναι η ευκαιρία σήμερα, έστω και την ίστατη ώρα. Αυτές τις ώρες να πάρθει μια απόφαση η οποία θα λέει ότι σε αυτές τις 72 δόσεις μην τις κάνετε 100, που θα έπρεπε και 100 και 120 να έχουν γίνει κατά την άποψή μου, και νομίζω και εσύ το Στέλιο το έχεις πει και
1: πολύ παραπάνω.
0: Να μπορέσει να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση και τα χρέη μέχρι και 31/12 του 2025. Να μπορέσουν να μπουν οι άνθρωποι να ξεκινήσουν τη χρονιά χωρίς το φορολογικό βρόχο στο λαιμό τους.
1: Μπορεί να μπει και μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 26, γιατί έχει πια την τεχνολογία και βλέπει τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Κάνε, παιδί μου, μια νέα αρχή. Ξεκίνα τώρα, δηλαδή το φθινόπωρο, μια καινούργια αρχή. Όπως λένε όλοι στην ΔΕΘ, καινούργια αρχή, κάνει και για αυτούς τους ανθρώπους μια καινούργια αρχή. Χαίρομαι που καταργεί την προσωπική διαφορά. Δεν στο κρύβω. Χαίρομαι. Να καταργηθεί κάποια στιγμή αυτή η εισφορά αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους. Για τα πάνω από τα 1460 ευρώ. Αλλά αν είναι δυνατόν, αυτό που έλεγα προηγουμένως.
0: Ευρώ τι είναι, ας πούμε.
1: Αν είναι δυνατόν. Όταν ο γιος, ο δημόσιος υπάλληλος παίρνει 12 μισθούς, ο παππούς, και αυτός με αυτή τη σύνταξη των 12, πώς θα έχει τα χρήματα να πάει να αγοράσει στον κονάκι κάτι, να φανεί ότι είναι δυνατός στο παιδάκι, ότι είναι ο παππούς, η γιαγιά. Κάπως έτσι. Αυτό τώρα. Ένα άλλο, η κάρτα σύντησης. Ξέρεις πόσος κόσμος παίρνει κουπόνια και που μιλάω εγώ στην αγορά, θα τα κάνει λέει 10 ευρώ την κάρτα σύντηση από 6. Ναι. Το ξέρεις ότι ο κόσμος θα παίρνει και πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Τέτοι, υπάρχει ανάγκη, φίλε.
0: Ισχύει αυτό ότι υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις που κάποια χρήματα
1: δίνουν. Ναι, γιατί δεν έχει, έχει ασφαλιστικό κόστος.
0: Μάλιστα.
1: Τα δίνει και δεν έχει ένσημα για τέτοια πράγματα. Ναι. Τα δίνει στον άνθρωπο σαν ένα επιπλέον βοήθημα μισθολογικό. Και πηγαίνει, δηλαδή βλέπεις και πάει και εξαργυρώνει το κουπόνι στο σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι.
1: Το έχει ανάγκη ο κόσμος. Υπάρχει,
0: έτσι όπως έχει γίνει η ιστορία με το σούπερ μάρκετ, είναι πραγματικά. Μια
1: τώρα, αυτό που λέει να δώσει μέτρα για το στεγαστικό, δηλαδή μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψη, να δώσει καλύτερες προϋποθέσεις και στους ιδιώτες, στα παιδιά, δηλαδή στα νοικοκυριά, στους νέους ανθρώπους, για ένα σπίτι, το σπίτι μου 1, 2, το 3, όλα αυτά που έρχονται. Αυτά τα επιδόματα που είπες και εσύ προηγουμένως που σου άκουγε για τις οικογένειες που έχουν παιδιά, τέτοια πραγματάκια. Να δώσει στους αγρότες αυτά τα φτηνά δάνεια που έχει πει, τις επιδοτήσεις και τις
0: επιχειρήσεις. Στους νέους αγρότες να μπορέσει να τους προσελκύσει στο χώρο, στον τομέα, γιατί στο τέλος δεν θα έχουμε πρωτογενή παραγωγή.
1: Βέβαια.
0: Δυστυχώς είναι πράγματα.
1: Ένα που χαίρομαι ιδιαίτερα λόγω χαρακτήρα, λόγω προσωπικής αντίληψης και λόγω της εμπειρίας που έχω πια αποκτήσει είναι ότι. Χαίρομαι πάρα πολύ που επιβραβεύει τους συνεπείς φορολογουμένους, ιδιώτες και επιχειρήσεις.
0: Είναι σημαντικό.
1: Έτσι, όταν ο άλλος πηγαίνει και πληρώνει στην ώρα του τα πάντα, πληρώνει το προσωπικό του, τα ένσημα του προσωπικού, πληρώνει το φόρο εισοδήματος όλες τις φορές, ναι, βεβαίως θα τον ευραβεύσει.
0: Έτσι. Στέλιο μου, θα έχουμε βέβαια και τις ανακοινώσεις, θα δούμε αν υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις, θα τις συζητήσουμε μαζί.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω που έτσι οδηπόρησες για ακόμη μια φορά, που αρκετά μακριά, ήρθες κοντά για να μας δώσεις τα φώτα σου και τις.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Και όλα όσα τα σημαντικά αυτά που επισημαίνεις κάθε φορά που έρχεσαι εδώ και δίνουμε όσο γίνεται στον κόσμο τη δυνατότητα να ενημερωθεί και φυσικά και στην δημόσια διοίκηση, σε αυτούς που θα πρέπει να έχουν τίνει ευήκοα ότα. Για να ακούσουν και τι λέει ο κόσμος, αλλά και τις προτάσεις δικές σου για όλα αυτά για όλο αυτό το πλέγμα. Το δύσκολο και συνάμα απόλυτα σημαντικό για να μπορεί να ευημερεί ο τόπος, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά που επιζητούμε, να ευημερούμε. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάντα και εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, εμείς θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας τώρα. Υπενθυμίζω, 9 η ώρα σύνδεση με Θεσσαλονίκη.

0: Εκεί θα συναντήσουμε τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη δια 2 ώρες μαζί σας από το ειδικό στούντιο που κάθε χρόνο έτσι, στείνεται στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως. Εκεί όπου θα περάσουν όλοι. Πολιτικοί, οικονομικοί παράγοντες, εκεί όπου χτυπά πραγματικά η καρδιά της επικαιρότητας, στο ειδικό περίπτερο της Next Step Media. Για 2 ώρες μαζί σας ο Σωτήρης με τον Βασίλη. Βασίλης Σκουρής και Σωτήρης Ξενάκης, κόλλησα, είδες. Και στη συνέχεια η Πένια Βραμίδη και Φανάση Φουσκίδης για 2 ώρες και εκείνοι θα εκπέμψουν από την Θεσσαλονίκη, από την Διεθνή Έκθεση, για να συμμεταφέρουν την εικόνα, γιατί εκεί χτυπάει η καρδιά και της πολιτικής και της οικονομίας. Διάλειμμα τώρα και θα επανέλθουμε σε λίγο να δούμε και τα αθλητικά μας.
1: Ιόνιον FM.

0: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
1: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
0: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
1: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
0: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
1: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
0: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
1: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert, οι ειδικοί.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: Εδώ είμαστε, 48 λεπτά μετά τις 8, ακούτε παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση, αυτό το Σάββατο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, του φθινοπόρου, σημαντικό, αλλά με καλοκαιρινή διάθεση και καλοκαιρινό καιρό. Και να το κατάλληλο τραγούδι. Πετάξαμε για περίπου 2 ώρες και 50 λεπτά, θα είμαστε για άλλο ακόμα στον αέρα. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Ο Έλλης λέει, το ευρώ είναι η καταστροφή μας, έχουν το ίδιο νόμισμα ανώμιες οικονομίες. Διαβάζω στη Βουλγαρία, λέει, φοβερή ακρίβεια μετά την είσοδο στο ευρώ και θέλω να ρωτήσω για το χρέος, πια το κληρονομικό, ποιο έχει μεγαλύτερη σημασία, απόλυτος αριθμός χρέους που αυξάνει ή ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ που μειώνεται. Και αυτό σημαντικό που επισημαίνει Έλλης, να σε καλά. Ο Στέλιος, στη Λαϊκή το καρπούζι από 50 λεπτά, 80 λεπτά, στο χωριό 2 ευρώ. Το κομμάτι, τι μίζα πέφτει, λέει. Επίσης, καλημέρα. Καλημέρα στον καλύτερο ασφαλιστή που μπορεί να βρει κανείς στο Γαλαξία, τον Τάκη του Σκροπολίθα. Γεια σου Τάκη μου, καλημέρα. Καλημέρα, λοιπόν. Καλημέρα και στο Βαγγέλη τον Κοντόπουλο. Έρχονται οι εκλογές, λέει, να δεις τι θα πάθει ο Κυριάκος. Βαγγέλη. Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα στον Θανάση. Επίσης, να πούμε ιδιαίτερη καλημέρα και τις ευχές μας στον Αντένα Νότιας Ελλάδας, το σύμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει στη Μάνη. Μας στέλνει τις ευχές της η συνάδελφος η Αναστασία Νεοφωτίστου. Γεια σου Αναστασία μου, να σε καλά. Στην Παρικία των Αιγιωτών ακροατών μας, καλημέρα στο Σάκη το Χατζάρα, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Καλημέρα στο Μάνο, ο οποίος Μάνος τι λέει. Ο Μάνος λέει, ψηφίστε με και θα κάνω τα συντριβάνια να τρέχουν φρέντο εσπρέσο. Ο Κώστας ο Μαυρόπουλος, καλό Σαββατοκύριακο, καλή σεζόν. Σε αυτό που είπες, λέει, νωρίτερα σήμερα, ότι ο άνδρας υπόσχεται στη γυναίκα του παντρέψουμε και θα γυρίσουμε όλο τον κόσμο. Μόνος άνδρας, λέει, που το έχει κάνει ευθύ και έχει κάνει, λέει, την πραγματικότητα είναι ο ευτύχης Μπλέτσας. Έχει γυρίσει, λέει, σχεδόν όλο τον κόσμο με τη γυναίκα του. Μάλιστα. Καλημέρα, καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα στον Τάσο το Γεωργίου, στην Νικολέτα. Να σε καλά, Νικολέτα, την Παντελιδάκη Νικολέτα. Γεια σου, Νικολέτα μου. Λοιπόν, κάπως έτσι πέταξε ο Μανόλο εχθές. Πραγματικά δηλαδή, απογειώθηκε και πήρε το πρώτο του διαμάντι στην Diamond League. Ενημέρωση για πολλά αθλητικά διαμάντια. Όχι μαργαριτάρια, διαμάντια από τον Αλέξανδρο Χριστάκο που είναι μαζί μας και μας βοηθάει έτσι σε αυτό το τομέα, όπως πάντα. Καλημέρα, Αλέξανδρε μου, πώς είσαι.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλημέρα, για χαρά. Καλημέρα και στους ακροατές. Να γυρίσω δύο-τρία μηνύματα πριν που είπες και εγώ θέλω να φέρω το εσπρέσο, θα έλεγα.
0: Έλα, να σε κεράσουμε.
1: Οκ, okay. Λοιπόν, ναι, όπως θα είπες, ο Καραλής λοιπόν πήρε το πρώτο του διαμάντι στο Diamond League των Βρυξελών, όπου διεξήχθη ο μεγάλος τελικός. Να πούμε ότι ο μότο του πλάτη που έχει ξεκινήσει ο τελικός είπε ότι δεν θα συμμετάσχει γιατί είχε κάποιο πρόβλημα στο πόδι του, ένιωθε ενοχλής, αλλά έτσι κι αλλιώς ο Καραλής είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Θυμίζουμε το 6-20 που είχε κάνει και ήταν ρεκόρ του και πανελλήνιο ρεκόρ πριν λίγες μέρες στο Diamond League στη Ζυρίχη. Τώρα λοιπόν με 6-12 πήρε την πρωτιά, πήρε το διαμάντι του, έδειξε ότι είναι και αυτός εξαιρετικός αθλητής. Έδειξε ότι αυτή είναι και η χρονιά του, έτσι. Έχει κάνει πέρασει το 6 πάρα πολλές φορές. Φαίνεται ότι μπορεί να κάνει και το παγκόσμιο ρεκόρ, έτσι, να ξεπεράσει τα 6.31 για τα οποία μίλησε λίγο πριν ξεκινήσει τον Diamond League του Βρυξελών. Είπε ότι θα το καταφέρει. Φαίνεται αυτό τι λέμε. Και το λοιπόν με το 6.12 που έκανε και χθες. Αυτός λοιπόν είναι ο Μανόλο, τον οποίο το θαυμάζουμε όλοι μας και εσείς αναμετρήσετε με τον Ντουμπλάντη και έχουν γράψει και οι δύο ιστορία. Είναι κάτι το οποίο θα μνημονεύεται για πάρα πολλά χρόνια τον Στίβο. Να πάμε λίγο και στο τένις, όπου τα ξημερώματα ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 3-1 σε τον Γύρι Λεχέτσκα για το US Open και για πρώτη φορά στην καριέρα του στο συγκεκριμένο Grand Slam της Αμερικής προκρίθηκε στη φάση των 16. Έχασε το πρώτο σετ με 6-2, πήρε τα υπόλοιπα 3 με 6-1, 7-6 και 6-1. Επίσης λοιπόν και ο Τσιτσιπάς δείχνει να ξανά να παίρνει τα πάνω του τηλέμαχε, να αφήνει πίσω έτσι αρκετά χρόνια, τα οποία δεν ήταν πολύ καλός. Έτσι έχει αλλάξει και προπονητή, θυμίζουμε, δεν είναι μαζί με τον πατέρα του, αλλά έχει πλέον περισσότερη αυτοπεποίθηση και τον παρακολουθούμε γιατί κάτι καλό μπορεί να κάνει στο US Open. Να φύγουμε από αυτά και να πάμε και στα ποδοσφαιρικά μας, έτσι, και τη Super League, η οποία περνάει στην τρίτη αγωνιστική. Και σήμερα έχει δύο παιχνίδια. Σε 7 η ώρα έχουμε το Βόλος Ολυμπιακός. Να πούμε και τον Ολυμπιακό τηλέμαχη ότι τα παιχνίδια του θα μεταδίδονται ζωντανά στο Μεξικό λόγω του Αρμάντο Γκονζάλες, του επιθετικού, για τον οποίο γίνεται ένας χαμός σε ό,τι και αν κάνει εδώ στην Ελλάδα από τους συμπατριώτες του. Και για την Κολομβία έχει να κάνει με τον Γκουστάβο Πουέτα, μια η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι, ο Κολομβιανός, για τον οποίο επίσης υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους συμπατριώτες και ο οποίος είναι στην αποστολή και ίσως κάνει και το επίσημο τεμπούτο του. Στις 9 η ώρα λοιπόν έχουμε και το ΑΕΚ, το πρώτο δυνατό παιχνίδι τη σεζόν, το πρώτο παιχνίδι με στοιχεία ντέρμπι, έτσι, η ΑΕΚ παίζει Σάββατο γιατί ακολουθεί και η πρεμιέρα της για τη League Face Champions δίκοντα στην Λίντσερ. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι λοιπόν και ο Άσης ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά με νίκη στα δύο πρώτα παιχνίδια του. Έχουμε και πρεμιέρα στη Super League 2 τηλέμαχη. Ξεκινάει λοιπόν και το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Ένα παιχνίδι έχουμε σήμερα. Στις 4 η ώρα έχουμε το Πανθρακικός Πύργος. Επίσης έχει αλλάξει το πρωτάθλημα αυτό. Έχει γίνει σε έναν όμιλο και όχι σε δύο. Και το ενδιαφέρον θα έλεγα έτσι είναι πιο μεγάλο. Και να κλείσουμε αν θέλει με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, το οποίο χθες έδωσε το πρώτο του φιλικό. Έτσι τηλεοπτικό θα έλεγα και πάρα πολύ δυνατό. Νίκησε την Φενέρμπαχτσε 82-77 στο τουρνουά της Κρήτης στο Ηράκλειο όπου συμμετέχει. Έτσι σαν να μην πέρασε μια μέρα οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας και κίνησαν με νίκες και μια πολύ καλή εμφάνιση με πρωταγωνιστές ξανά Εβάν Φουρνιέ με 19 πόντους και Τάιλερ Ντόρσεϊ με 15 πόντους, ενώ επίσης βοήθησε πολύ και ο Ντόντα Χόλος, ο Αμερικανός σέντερ με 16 πόντους. Και 8 rebound. Να θυμίσω, να τονίσω μάλλον ότι ο Ζαν Μοντέρο δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι αυτό. Ένα μεγάλο αστέρι που απέξει ο Ολυμπιακός φέτος. Έτσι είναι λίγο νωρίς ακόμα, έχει κάνει λίγες προπονήσεις και ο Μπαρτζόκας προτιμήσε να μην το χρησιμοποιήσει.
0: Υπάρχει χρόνος. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρος Συστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, και κάπου εδώ εμείς θα κατεβάσουμε τροχούς για να προετοιμαστεί και η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Θα ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας στην πρώτη επίσημη εκπομπή της σεζόν. Ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, τον Τιτάνα, τον Άτλαντα, Θανάση Αφανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο, τη Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, τον γευσιγνώστη και απόλυτο γνώστη της μουσικής τέχνης Βασίλη Γκριμπά που διάλεξε τα τραγούδια, την ύμφη του Ευωικού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, την Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Σε λίγο, σύνδεση με Θεσσαλονίκη, με το ειδικό στούντιο που στείνεται κάθε χρόνο στην Διεθνή Έκθεση και είναι πλέον θεσμός και για τη Διεθνή Έκθεση, το περίπτερο της Next Step Media. Εκεί θα είναι ο Σωτήρης Ξενάκης, ο Βασίλης Κουρής και οι δύο εκεί για ένα δύο ώρο και αμέσως μετά Θανάσης Φουσκίδης, Πένι Αβραμίδη. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορινέο, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρα. Στις 2 η ώρα κεντρικό μου ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, χαμογελαστό, αναζωογονητικό. Κι αν δείτε τα προβλήματα έτσι στο βάθος του τούνελ να πλησιάζουν, εμείς θα βγούμε κρατώντας ψηλά το κεφάλι, με ειδικό ακμεότατο θα καταφέρουμε να δαμάσουμε κάθε δυσκολία και να λύσουμε κάθε πρόβλημα. Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα!

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Παραπολιτικά 90,1, αλλά σήμερα από τα στούντιο, όπως κάθε χρόνο, εδώ και αρκετά χρόνια, ποια είναι η παράδοση, από το περίπτερο, τα στούντιο, το περίπτερο, το στούντιο που είναι στο περίπτερο, της Next Step Media, που είναι και τα παραπολιτικά, έτσι, εγώ θα έλεγα το, πώς το λένε,
1: το κεντρικό.
0: Το κεντρικό κομμάτι τους, έτσι. Με μια σειρά από μέσα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ο Βασίλης Κουρής.
1: Ο Σωτήρης Ξενάκης.
0: Μέχρι τις 11 ώρα θα είμαστε εμείς εδώ παρέα σας. Να σας συντροφέψουμε και να υποδεχθούμε προστεκλημένους από τον πολιτικό κόσμο και τον κόσμο της αγοράς.
1: Ουσιαστικά και πρωτίστως νομίζω θα έχουμε ένα έκτακτο υπουργικό συμβούλιο χωρίς να είναι όλοι μαζί.
0: Θα το κάνουμε κατά μόνας.
1: Θα το κάνουμε κατά μόνας το υπουργικό συμβούλιο
0: είναι
1: σήμερα.
0: Είναι η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι 100 χρόνια από την πρώτη της διοργάνωση, αλλά είχε διακοπές το ενδιάμεσο λόγω πολέμου και λέει, αλλά είναι η 90η Θεσσαλονίκη. Ακριβώς,
1: ναι.
0: Ακριβώς. Ένα νέο συναρπαστικό κεφάλαιο ανοίγει στην ιστορική της διαδρομή. Είναι χρονιά ορόσημο σημερινή, γιατί ουσιαστικά είναι τα 100 χρόνια, αλλά είναι 90η Διεθνής Έκθεση. Επανασυστήνεται σε ένα εμβληματικό χώρο, ανανεωμένη δυναμικά, κόμβος επιχειρηματικότητας, πολιτισμού και καινοτομίας. Λοιπόν, τώρα, τιμόμενη χώρα.
1: Ιαπωνία.
0: Η χώρα του Σούσι. Η χώρα του Ανατέλλοντο Ηλίου. Η χώρα του Μιγιάκη, του αγαπημένου σου. Λοιπόν, δεν έχω πάει ποτέ και θα ήθελα.
1: Θα έχει πολλά πράγματα για την Ιαπωνία.
0: Να.
1: Θα έχει και αγώνες καράτε, θα έχει και απ' όλα.
0: Θα εκπροσωπηθεί παράλληλα. Ναι, θα εκπροσωπηθεί παράλληλα από ένα πανόραμα εταιριών και φορέων από διαφορετικούς κλάδους και αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, έτσι, για την Ιαπωνία. Ενώ θα αναδείξει και την μοναδική κουλτούρα της, που είναι παγκόσμιο σημείο αναφοράς, ποιότητας, καινοτομίας και φυσικά αρτιότητας. Αυτό είναι γιαπωνέζικο, λέμε.
1: Εδώ μαζί μας Δημήτρης Κύρκος, στη ρύθμιση των ήχων.
0: Γεια σου, Μίτσο. Καλημέρα σας. Κάτω ποιος είναι? Ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Ναι. Θανάσης Αθανασόπουλος. Κάτω στα στούντιό μας στην Λεωφόρο Συγκρού. Λοιπόν, στην μουσική επιμέλεια ο Βασίλης Κρυβάς. Αν προλάβετε να ακούσετε μουσική, γράψτε μας, αλλά λέμε τώρα. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιωάννου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Σουζάννα Αναγνωστοπούλου και όλα τα Καλατζή, τις οποίες ευχαριστούμε ιδιαιτέρως γιατί έχουν φροντίσει για όλα όσα, για όλους όσους θα είναι εδώ παρέα μαζί μας, για όλους όσους θα τους καλημερίσουμε, θα τους καλωσορίσουμε και θα μας πούν την καλημέρα τους, όχι σε μεγάλες συνεντεύξεις, έτσι σε μια καλημέρα ουσιαστικά, με δύο λόγια.
1: Και δύο πράγματα. Βεβαίως δεν μπορούν να μας πούν για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
0: Καλά, σιγά. Ποτέ δεν γίνεται αυτό.
1: Αλλά ναι, δεν γίνεται. Αυτό δεν προαναγγέλλεται.
0: Και βλέπω ότι
1: αλλά...
0: έρχεται ο πρώτος. Φτάνει, καταφτάνει. Ο πρώτος είναι κοντά εδώ μαζί μας. Να πω ότι τα παραπολιτικά από το πρωί κυκλοφορούν στα περίπτερα. Σε ένα πολύ special τεύχος με μια πολύ σούπερ είδηση. Πρώτη σελίδα. Ανάσα για αγρότες, κουμπαράς για παιδιά. Οι δύο εκπλήξεις του Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάρτε για να διαβάσετε το ρεπορτάζ. Μην τα πούμε εμείς και η απογευματινή. Παροχές με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο. Όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Και να πούμε επίσης ότι το απόγευμα θα είναι καθιερωμένες μεγάλες συγκεντρώσεις στην Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, και μια που έχουμε. Βεβαίως. Και θα τις δούμε.
1: Καλημέρα πρώτα απ' όλα.
0: Λοιπόν, μια που έχουμε, είπαμε ότι οι δύο εκπλήξεις του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ είναι ανάσα για αγρότες και κουμπαράς για τα παιδιά. Λοιπόν,
1: πρώην επίτροπος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μας κάνει ποδαρικό εδώ.
0: Καλημέρα
1: στην
0: και
1: εκεί.
0: Και Θεσσαλονικιός.
1: Και Θεσσαλονικιός.
0: Και Αριανός.
1: Και Αριανός.
2: Το όνομα δεν το είπατε, νομίζω δεν χρειάζεται.
1: Τώρα.
0: Ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα. Κινά.
1: Στην περιφέρεια δεν έχουμε να πούμε ακόμα, που θα είναι υποψήφιος, δεν ξέρω αν θα μας την αποκαλύψει.
2: Το πώς διατάσσεται η ομάδα στο γήπεδο εξαρτάται από τον coach κυρίως. Δεν εξαρτάται από τους παίκτες και αυτή η κουβέντα δεν έχει γίνει ακόμα με τον coach.
1: Περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά θα είστε υποψήφιος.
2: Ποτέ δεν αρνήθηκα να προσφέρω και μάλιστα ξέρετε εσείς ότι συνήθως οι αποστολές που έχω αναλάβει ήταν υψηλού ρίσκου, δύσκολες. Όπτι μου ζητηθεί, όπου νομίζω θα είμαι χρήσιμος θα είμαι. Αλλά είμαι σε μια φάση της ζωής μου, το ξέρετε ότι.
1: Όπως τώρα με τους αγρότες. Ανάσα για τους αγρότες, κουμπαράς για παιδιά είναι ο πρώτος τίτλος των παραπολιτικών. Φαντάζομαι δεν θα προαναγγείλετε αυτά
0: είναι
1: που θα πει ο Πρωθυπουργός.
0: Είναι κάτι φοροαπαλλαγές, όπως μας είπε χθες το πρωί, το ρεπορτάζ του, έτσι. Ναι. Ο Προκόπης Χατζηνικολάου, κάποιες αλλαγές στη φορολογική τους κλίμακα.
1: Μεγάλες, λέει.
0: Μεγάλες, σημαντικές. Τώρα, σιγά μας πείτε εσείς.
2: Κανένας υπουργός. Ειδικά τώρα. Στις φρένες, θα έλεγε Σάββατο πρωί κάτι.
0: Δίκιο έχετε. Εμείς θα προσπαθήσουμε.
2: Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι είναι πια σαφές, πιστεύω, ότι γυρίζουμε σελίδα στην ελληνική γεωργία. είχε μαζευτεί από πάνω ένα μαύρο σύννεφο, ένα πυρηνικό μανιτάρι, ας πούμε. Το σύστημα εξεράγει, ήταν ένα σύστημα με πολλές παθογένειες που σορευότανε για δεκαετίες. Έγιναν όπως έγιναν τα πράγματα, αλλά τώρα είμαστε σε μια φάση εξυγίανσης, τα αλλάζουμε όλα. Το σύστημα.
1: Όχι, γιατί δεν σας πιστεύουμε, γιατί πέρυσι τα ίδια μας είπαν και παραπρόπερσι ότι αλλάζει.
2: Όχι, πέρσι δεν
1: άλλαξε. Και παραπρόπερσι και παρά την παραπρόπερσι.
2: με συγχωρείτε κύριε Σκουρή, πέρσι δεν άλλαξε γιατί πέρσι το σύστημα εξεράγει. Αποκλείεται να σας είπαν ότι αλλάζει.
1: Ότι αλλάζει,
2: το εξεράγει. Τώρα αλλάζει.
1: Τώρα αλλάζει.
0: Για να πούμε και κάτι πολιτικό για εσάς, οι αγρότες είναι μια μεγάλη κοινωνική ομάδα η οποία παραδοσιακά τα πολλά τελευταία χρόνια στήριξε τη Νέα Δημοκρατία σε μεγάλο ποσοστό και τους έβαλε απέναντι τα τελευταία 1-2 χρόνια.
2: Και ξανά και εγώ περιόδευσα τώρα τις τελευταίες μέρες εκτεταμένα εδώ στην Κρήτη Μακεδονία. Δεν εισέπραξα ένα κλίμα οργής.
0: Ναι.
2: Εισέπραξα ένα κλίμα υγιούς ανησυχίας. Ναι. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν ερωτήσεις, έτσι.
0: Εσείς έχετε απαντήσεις.
2: Και έχω απαντήσεις, ναι. Έχω απαντήσεις. Γιατί φτιάχνουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι στα χέρια μας, δεν θα είναι στα χέρια των εταιριών, των ιδιωτών, των τραπεζών. Θα πληρώνουμε σε βάθος γενεών με αυτό το διαφανές, αδιάβλητο και αξιόπιστο σύστημα. Θα αποκαταστήσουμε τις σχέσεις με την Ευρώπη που είχαν διαραγεί. Θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, γιατί και η κοινωνία παρακολουθεί με ενδιαφέρον τη μεταρρύθμιση στον αγροτικό τομέα. Δεν αφορά μόνο τους παραγωγούς. Εμένα οι φίλοι μου εκτός γεωργίας μου λένε: τι κάνετε, πότε θα τελειώσετε. Δηλαδή, όλα αυτά υπάρχει ένα momentum που λέμε, έτσι, μια δυναμική.
1: Σε πολλούς νομούς είναι ραχοκοκαλιά, μην να κοροϊδευόμαστε. Αλλά ταυτόχρονα, Υπουργέ, δεν είναι μόνο ευρωπαϊκοί πόροι. Είναι πρωτίστως πώς θα παράγουν. Ένας μικρός κλήρος, κατακαιρματισμένος, προϊόντα που συνήθως δεν είναι και αυτά που πουλούνται και εξάγονται παντού. Οπότε είναι μια πολύ γενναία την οποία ακούμε δεκαετίες και δεν τη βλέπουμε.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Εγώ έχω μείνει στα αβοκάντο τελευταία που εξάγει η χώρα και κοντεύω να πάρω σύνταξη.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά πρέπει επίσης να σας πω ότι παρόλα αυτά τα δομικά προβλήματα που πιστεύω ότι θα έχουμε τώρα πολλά εργαλεία να τα λύσουμε στη νέα ΚΑΠ που διαπραγματευόμαστε στις Βρυξέλλες για τα επόμενα 6 χρόνια, υπάρχει και μια Ελλάδα που σαρώνει τις διεθνείς αγορές. Μια Ελλάδα αγροδιατροφικών προϊόντων. Η Feta Pop είναι παγκόσμιος πρωταθλητής. Τα ακτινίδια, τα φρούτα, το ελαιόλαδο, το στραγγιστό γιαούρτι, οι χθιοκαλλιέργειες. Σε όλα αυτά η Ελλάδα είναι η χρυσό, η χάλκινο μετάλλιο στον κόσμο. Και αυτή την Ελλάδα πρέπει να αναδείξουμε. Αυτή δεν είναι η Ελλάδα που περιμένει τις επιδοτήσεις. Αυτή θέλει επενδύσεις, κίνητρα, νερό, οργάνωση.
0: Να επιστρέψω λίγο στα πολιτικά, μου επιτρέπεις.
1: Ναι.
0: Πώς θα πάει η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα? Η Βόρεια Ελλάδα ήταν προπύργιο της κάποτε και τώρα έχει από δεξιά της μια σειρά από κόμματα τα οποία την έχουν πολιορκήσει και της έχουν πάρει ένα κομμάτι σημαντικό. Και θα έχετε και ένα κόμμα, τον κύριο Σάμαρα.
2: Ναι, κοιτάξτε. Εγώ θέλω να λέω ότι εργάζομαι στην Αθήνα, αλλά ζω στη Θεσσαλονίκη. Πιάνω κι εγώ με τα δικά μου πολιτικά αισθητήρια εδώ τη διάθεση του κόσμου. Σας διαβεβαιώ ότι αυτό το κλίμα που πολύ συχνά προβάλλεται σε κεντρικό, έτσι, αθηναϊκό επίπεδο, να το πω.
0: Αυτό
2: ότι υπάρχει κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι ακριβές.
0: Ναι.
2: Ο ιστός της Νέας Δημοκρατίας στη Μακεδονία είναι πολύ ανθεκτικός.
0: Ναι, δεν φτάνει γι' αυτό δυναμία ο ιστός.
1: Κρατά αυτά που λέτε ότι δεν υπάρχει κατάρρευση. Αυτό είναι ότι υπάρχει πρόβλημα.
2: Όπως την υπονοείτε εσείς.
0: Περιγράφεται σου.
2: Όπως περιγράφεται ως κατάρρευση.
0: Αλλά ο ιστός δεν φτάνει γι' αυτό δυναμία.
2: Θα σας πω όμως.
0: Αυτό ήταν το 20% που πήρε ο κύριος Σαμαράς, 18% πως έχει πάρει το.
2: Θα σας πω τι θα συμβεί όσο πλησιάζουμε στις κάλπες. Σε όλη την Ελλάδα, αλλά εδώ ακόμα περισσότερο. Όσο πλησιάζουμε στις κάλπες, ο ψηφοφόρος θα βλέπει τον κόσμο που μας περιβάλλει, θα βλέπει αυτό το πετρέλαιο στα ύψη, δύο πολέμους που δεν λένε να τελειώσουν, το αμερικανικό χρέος να ξεπερνάει τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια, όλες αυτές τις αβεβαιότητες, και το μόνο πράγμα που θα τον καθοδηγήσει, είμαι σίγουρος, πάνω από την κάλπη, είναι ποιος κρατάει το τιμόνι.
0: Ναι.
2: Ποιον θέλω να πάει τη χώρα σε αυτόν τον κόσμο. Και όσο ενισχύεται αυτή η αντίληψη, και πιστέψτε με, θα ενισχύεται, τόσο πιστεύω ότι αυτό το ποσοστό του 29-30 που βλέπετε στις δημοσκοπήσεις θα ανέβει πολύ πιο πάνω.
1: Μάλιστα, δεν λέτε αυτοδυναμία και από τον πρώτο γύρο.
2: Λέω ότι η αυτοδυναμία είναι απόλυτα εφικτή, δεν είμαι μάντης, αλλά σε κάθε περίπτωση η δυναμική, η εκλογική δυναμική και στη Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα λειτουργεί υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη.
1: Να ρωτήσω κάτι, Υπουργέ. Μια συζήτηση η οποία γίνεται, πάντα ένα κανόνα στην πολιτική, ότι για να ψηφίσει κάποιον θέλει ένα αφήγημα. Γιατί εγώ, δεν γιατί κρατάω το τιμόνι. Πρέπει να έχει ένα στόχο. για την οικονομία, για το λαό. Μια λέξη κλειδί, κάτι που θα δείχνει γιατί μια τρίτη τετραετία που είναι και πιο δύσκολη, όπως λέει ο Σωτήρης.
0: Έτσι δεν. Ένα κόμμα δεν έχει πετύχει. Κλειδί,
1: γιατί. Δηλαδή, πώς λένε, θα σηκώσω το τηλέφωνο στις 3 τη νύχτα. Δεν είναι αυτό, κατά τη γνώμη μου, που είναι πιστικό.
2: Και εδώ θα διαφωνήσω ελαφρά. Ναι. Πιστεύω ότι η πολιτική δεν είναι η πολιτική που πρέπει να βασίζεται στα αφηγήματα και στα οράματα. Είναι γνωστή η φράση του Χέλμουντ Σμιτ ότι όποιος ψάχνει οράματα να επισκεφθεί οφθαλμίατρο. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι η πολιτική πρέπει να είναι το αποτέλεσμα συντεταγμένων, απτών, συγκεκριμένων προτάσεων και δεσμεύσεων. Με κεντρικό στόχο να αφήσει η χώρα τις παθογένειες δεκαετιών που σέρνει και να ξεπεράσει οριστικά την περίοδο 10-12-20 που μας έριξε πίσω.
1: Ποιο θα είναι το αμέσως απάντηση. 7 χρόνια δεν είναι αρκετά. Εντάξει. Μια δεκαετία, πώς θα είναι.
2: Ναι. Μην υποτιμάμε και το τι έγινε σε αυτά τα 7 χρόνια.
1: Όχι, δεν υποτιμώ τίποτα. Λέω ένα ερώτημα.
2: Μιλήστε, εγώ μιλάω, ξέρετε, έχω ζήσει στην Ευρώπη πολλά χρόνια. Μιλάω με ξένους σημαντικούς και λιγότερο σημαντικούς ανθρώπους. Παντού στην Ευρώπη η ιστορία της Ελλάδας χρησιμοποιείται και στην αντιπολίτευση. Τις σοσιαλδημοκράτες χρησιμοποιείται ως το απόλυτο success story.
0: Αρκεί να φτάνει στην κοινωνία το success story.
2: Σωστό.
0: Αλλά φτάνει στην κοινωνία, ξέρετε, υπάρχει ζήτημα.
2: Αλλά όταν η ανεργία από το 20 είναι στο 8, μη μου πείτε, κύριε Ξενάκη, ότι δεν φτάνει στην κοινωνία.
0: Μα αυτό φάνηκε σε δύο εκλογικές, τουλάχιστον στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, ότι επιβραβεύτηκε η Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη φορά. Αλλά στις δημοσκοπήσεις φαίνεται τώρα ότι κάθε άλλο παρά επιβραβεύεται.
2: Επαναλαμβάνω ότι.
0: Ασχετά αν απέναντί της δεν έχει κάποια συγκροτημένη δύναμη μεγάλη αυτή τη στιγμή. Μπορεί να έχει όμως ένα μήνα, δύο.
2: Εγώ δεν μιλάω ποτέ με όρους αντιπάλου. Μιλάω με όρους της δικιάς μας ομάδας. Και επαναλαμβάνω, όσο ενισχύεται η αντίληψη ότι στο δύσκολο κόσμο αυτό το τιμόνι το κρατάει ένα στιβαρό χέρι, μάλιστα, η δυναμική θα λειτουργεί υπέρ της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ωραία. Κύριε Σκηνά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα σας ρωτήσω με την έκκληση του Πρωθυπουργού για τους αγρότες. Πόσο θα είναι η μείωση το αφορολογή του.
2: Όχι, αλλά πιστεύω ότι δικαίως θα υπάρξουν αναφορές σήμερα στον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας. Το δικαιούται και είναι κομμάτι αυτού του νέου ξεκινήματος που γυρίζουμε σελίδα. Αλλά γυρίζουμε σελίδα, σε αυτό αναφέρομαι.
1: Δεν το συζητάμε μόνο, τελειώνουμε με αυτό.
0: Έχει μια τελευταία ερώτηση.
1: Αλλά το θέμα της κτηνοτροφίας είναι βασικό. Όλες οι αγροτικές οικονομίες, η κτηνοτροφία είναι ο βασικός πυρήνας και μετά είναι η γεωργία και η αλληλεία. Και στο κέντρο της κτηνοτροφίας είναι τα... εμείς έχουμε πρόβατα.
2: Έτσι. Ναι, εμείς τώρα στην
1: κτηνοτροφία θέλει μια ριζική αλλαγή.
2: Συμφωνώ και ετοιμάζουμε ένα μεγάλο σχέδιο συνολικής ανάταξης της ελληνικής κτηνοτροφίας που θα αφήσει πίσω αυτές τις επιζωοτίες που μας ταλαιπωρούν, την ευλογιά στην υπηρετική Ελλάδα και τον αφθόδη στη Λέσβο. Πρέπει να κλείσουμε αυτούς τους κύκλους και να μπούμε σε μια δυναμική θετική.
1: Να αφήστε πίσω, θα τα δώσετε στο στρατό.
0: Με τελευταία ερώτηση.
1: Στο στρατό θα δώσετε,
2: να τα κάνει. Και στο μεταναστευτικό δώσαμε το στρατό να διοικεί τα hot spots και έτσι τα καταφέραμε. Όπου χρειάζεται ο στρατός να κάνει κοινωνικό έργο.
1: Θα το δώσετε κι αλλού, δηλαδή, να βγάλουμε είδηση.
2: Κοιτάξτε, καθώς με αφορά, είναι η δεύτερη φορά που το κάνω. Το έκανα για πρώτη φορά στο μεταναστευτικό. Δεν το μετάνιωσα ποτέ. Αν δεν είχαμε στρατιωτικούς διοικητές στα hot spot, τις κρίσιμες ώρες της κρίσης, δεν θα τα καταφέρναμε. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Έχουμε μια κρίση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκηνά.
1: Με COVID το βλέπετε.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ πολύ, να περάσετε καλά στη Θεσσαλονίκη.
0: Πολύ περισσότερο, 48 ώρες που θα έχετε κινητικότητα εδώ. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που ήταν ο πρώτος από τους αρκετούς προσκεκλημένους που θα περάσουν εδώ από το περίπτερο των παραπολιτικών. Τι λέγαμε τώρα, κύριε Πρόεδρε, κάτσε γιατί έχασα το τηλεφωνάκι μας. Λοιπόν, λέγαμε ότι. Τι ώρα, 9 η ώρα ανοίξανε. Ανοίξανε οι πύλες. Βέβαια, εντάξει, ο κόσμος αρχίζει να έρχεται μετά τις, παραδοσιακά μετά τις 10.30-11 ο πολλής κόσμος. Ο καιρός είναι καλός, δεν έχει τόση ζέστη όσο περίμενα, ούτε τόση υγρασία όσο περίμενα.
1: Θα το δεις το μεσημέρι.
0: Θα το δω το μεσημέρι, λες έτσι.
1: Αλλά πάντως, παιδιά, αν περπατήσετε στη Νίκη το πρωί, ναι, πριν βγει ο ήλιος, νομίζω ότι είναι ένα. Πώς θα σου πω,
0: καρδιάς,
1: ρε παιδί μου, καρδιάς.
0: Βγήκε σε περπατήμα.
1: Γίνεσαι άλλος άνθρωπος.
0: Βγήκε σε περπατήμα.
1: Παραλία, θάλασσα.
0: Παραλία, θάλασσα, έτσι. Λοιπόν, λέγαμε για την 90η ΔΕΦ, που τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Είμαστε στο περίπτερο της Next Step Media. Πολιτικών θα λέγαμε εμείς, βλέπουμε εδώ όμως Next Media Group, η εφημερίδα, απογευματινή, powergame.gr, τα παραπολιτικά μας, σε ραδιόφωνο, σε εφημερίδα, σε ένα φοβερό site, σε μια φοβερή ιστοσελίδα, ιστοσελίδες πολλές. Ένα όμιλο που.
1: Το καρφί που κυκλοφορεί σήμερα.
0: Το καρφί που κυκλοφορεί. Το καρφί! Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, τον εκδότη μας. Λοιπόν, να πούμε ότι όσοι περάσετε από την έκθεση, θα την ευκαιρία να δείτε διάφορες ενότητες της έκθεσης. Την Ακαδημία, θα δείτε την ενότητα για την τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία που είναι πάρα πολύ σημαντική. Μία άλλη που είναι πολύ σημαντική, Βασίλη μου, είναι αυτή που αφορά τις γεύσεις από την Ελλάδα. Που θα μπορείτε να τις δοκιμάσετε κιόλας, έτσι. Να κάνουμε μια βόλτα μόλις τελειώσουμε την υπηρεσία εδώ. Ένα πολύ σημαντικό περίπτερο είναι αυτό που αφορά την Ελλάδα και την επιχειρηματικότητα. Προφανώς οι διεθνείς συμμετοχές, το θέμα της ενέργειας, το οποίο και της μόδας και της κυκλικής οικονομίας. Βέβαια θα υπάρχουν μια σειρά από φορείς του δημοσίου και οργανισμοί, οι οποίοι κάποια εποχή ήταν και οι μοναδικοί παρόντες εδώ στην έκθεση, να το πούμε, είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο. Ευτυχώς μπήκε και ο ιδιωτικός τομέας ξανά. Μέχρι περίπτερα για έπιπλα οικιακό εξοπλισμό, είπαμε γαστρονομία, διατροφή. Θα έχει μουσικά events που είναι πολύ σημαντικά. Η Juniorland με το παιδί στο επίκεντρο. Wellness και fitness arena. Να περάσουμε μια βόλτα από εκεί να το δούμε.
1: Και μπορεί να είναι στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος η Θεσσαλονίκη, αλλά θα ταλαιπωρηθεί σήμερα. Χιλιάδες διαδηλωτές και περίπου 3.500 αστυνομικοί έχουν κάνει κατάληψη ουσιαστικά στην πόλη, μην έχεις καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αρκετοί δρόμοι είναι ήδη κλειστοί και στις 3 θα κλείσει και στο ιστορικό κέντρο και 8 σταθμοί του μετρό. Το λέμε εδώ για την πόλη που μας φιλοξενεί. Και κάποια τραχτέρ θα μπουν επίσης. Θα πάνε μέχρι το Λευκό Πύργο. Λίγα όμως υπάρχει συμφωνία με τον αρμόδιο υπουργό. Στις 8 είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο. Θα μεταδοθεί απευθείας από τα παραπολιτικά, από το ραδιόφωνο μας Παραπολιτικά 90,1 στα FM.
0: Ναι, τι ρεπορτάζ.
1: Χθες ο κύριος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό αν οι εκλογές θα γίνουν Μάρτιο ή Μάιο. Είπε δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Έτσι, θα παρουσιάσει σήμερα τετραετές προεκλογικό σχέδιο με κοστολογημένα μέτρα και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους ανά μήνα, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο. Θυμάσαι, Σωτήρη, που ρωτούσες αν θα δοθεί για τους συνταξιούχους κάτι παραπάνω από τα 300 ευρώ.
0: Νοέμβριο.
1: Νοέμβριο ήταν αυτό.
0: Από τώρα.
1: Ναι.
0: Θα είναι το προϋπολογισμό της φετινής χρονιάς, λοιπόν.
1: Θα έχουμε μια εθνική στρατηγική για το δημογραφικό, πολιτικές για προσιτή στέγαση και περιφερειακή ανάπτυξη. Θα τα ακούσουμε αυτά και μετά θα ξεσπάσει ξανά η κόντρα για την κοστολόγηση και τα υπόλοιπα. Θα τα δούμε. Τη Δευτέρα θα έχουμε το Οικονομικό Επιτελείο να δίνει συνέντευξη, όπου ο κύριος Πιερακάκης και οι αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί θα παρουσιάσουν τα μέτρα που υπάρχουν.
0: Μάλιστα, να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι.
1: Βεβαίως, πάμε σε διάλειμμα.
0: Λίγο μουσικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε, έτσι είναι. I understand you can't handle that.
3: But for everything that... Ακούτε Ionian FM. Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ακούτε Ionian FM.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ, Θεσσαλονίκη, στο στούντιο της Next Step Media, στα Παραπολιτικά 90,1 και στο περίπτερο μαζί μας ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Μάριος Θεμιστοκλέος. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Εδώ, το μυαλό στην Ανατολική Αττική.
0: Ο οποίος θα είναι υποψήφιος στην Ανατολική Αττική, έτσι δεν είναι, με την Νέα Δημοκρατία.
1: Και διαψεύσεις και διαψεύσεις δεν δεχόμαστε.
0: Και διαψεύσεις δεν δεχόμαστε.
2: Όχι, σας επιβεβαιώνω.
0: Όριστε. Το γνωρίζω, την Οργόνη, την Οργόνη. Τι μαζεύετε από εκεί που οργώνεται την Ανατολική, με πολύ μεγάλη περιφέρεια.
2: Μια πολύ μεγάλη περιφέρεια.
0: Που ψήφισε και εκείνη η Νέα Δημοκρατία σε μεγάλο ποσοστό.
2: Είναι και συζητάμε και με τους πολίτες και για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, αλλά κυρίως θέτουν τα θέματα της κυβερνητικής πολιτικής, αυτά τα οποία έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια και με, όπως είπα και στην αρχή, με πολύ μεγάλη προσοχή ακούμε τα προβλήματα των πολιτών.
0: Κρίνια. Έχει και αγροτικό πληθυσμό εκεί. Έχει και...
2: Υπάρχει αγροτικός πληθυσμός.
0: Είναι μεικτή οικονομία.
2: Είναι μεικτή οικονομία, γιατί υπάρχουν οι αστικές περιοχές, υπάρχουν και αγροτικές και μη αγροτικές περιοχές. Ναι, υπάρχουν γκρίνια, αλλά ο κόσμος βλέπει την βελτίωση. Βλέπει την βελτίωση. Βλέπει την βελτίωση. Να μιλήσω για τον τομέα της υγείας.
0: Και στην υγεία.
3: Πάμε λίγο στην υγεία.
2: Και στην Ανατολική Αττική. Όλα τα κέντρα υγείας έχουν ανακαινιστεί. Βλέπουν τη διαφορά σε σχέση με πριν και βλέπουν και την πολύ σημαντική προσπάθεια που γίνεται έτσι ώστε να βελτιωθούν τα πράγματα.
1: Λοιπόν, για πάμε κεντρικά τώρα στον τομέα σας. Τα περιμένουμε εξαγγελίες.
2: Ναι, γιατί πάντα η υγεία είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Είναι και πρώτη προτεραιότητα. Το επισημάνω αυτό για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Αυτό έθεσε και ειδικά το 23, όταν είχε ολοκληρωθεί η πανδημία, ότι θα γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια στην υγεία ως πρώτη προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας. Και τώρα που βρισκόμαστε προς το τέλος, βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Δεν θα μιλήσω μεθά, αλλά βλέπετε τις ανακαινήσεις, χτίρια που ολοκληρώνονται.
1: Σε ποιο τομέα θα περιμένουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό? Θα μας πείτε τι θα πει, αλλά.
2: Ναι, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να πω τι θα πει. Σε όλο το φάσμα της υγείας.
1: Σε όλο το φάσμα της υγείας.
2: Και από το προσωπικό και για τα υπόλοιπα, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά.
1: Τώρα, ανακοινήσεις που είναι και ο δικός σας, ένας από τα καθήκοντα που έχετε, από τις αρμοδιότητές σας. Νομίζω ότι έχουμε πολλές. Άκουγα τον κύριο Υπουργό που έλεγε ότι θα είναι 180 εγγένεια που θα κάνει, θα κόψει κορδέλες.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης επισκέφθηκε και εγγενίασε πάνω από 7-8 κέντρα υγείας αυτή τη στιγμή και τμήματα επειγόντων περιστατικών μέσα σε 2 με 3 μέρες, που ήταν η πολύ μεγάλη περιοδία του στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία. Εδώ έχουμε κάτι το οποίο, μετά από πάρα πολλά χρόνια που δεν είχε ανακαινιστεί τίποτα στα νοσοκομεία και τα είχε φέρει και στα κέντρα υγείας σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, ούτε καρφί δεν είχε αλλάξει, να έχουμε ένα πρόγραμμα πολύ μεγάλων ανακαινήσεων, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. Έχουν ολοκληρωθεί τα κέντρα υγείας, έχουν ολοκληρωθεί τα επίγοντα. Δεν είναι ανακαινήσεις, γιατί πολλές φορές η αντιπολίτευση λέει ανακαινίζουν σωβατίσματα κτλ. Είναι ανακαινήσεις οι οποίες γίνονται εκ βάθρων, όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και γίνονται, το πιο σημαντικό, με όλες τις τελευταίες προδιαγραφές που θα πρέπει να έχει ένα σύγχρονο κτίριο, ένα νοσοκομιακό κτίριο ή ένα κτίριο του κέντρου υγείας.
1: Βλέπουμε ταυτόχρονα τελευταίο διάστημα, για παράδειγμα, είχα δει να πέφτουν τα δάνεια, να έχουν τέτοια προβλήματα.
2: Υπάρχουν προβλήματα. Δεν έχει ανακαινιστεί το σύνολο των κτίριων. Εγώ θα σας πω ότι υπάρχουν νοσοκομεία που έχει ανακαινιστεί το 30%, το 40%, κάποια που είναι λίγο πιο πίσω. Υπάρχει ένας οδικός χάρτης τι θα χρειαστεί για να έχουμε την πλήρη ανακαίνιση των κτίριων, αλλά πού ήμασταν και πού βρισκόμαστε τώρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το βλέπουν οι πολίτες και γι' αυτό και οι πολίτες και στην αξιολόγηση που κάνουμε εμείς στα νοσοκομεία που τους ρωτάμε και στα υπόλοιπα καταγράφεται αυτή η βελτίωση. Εγώ, ξέρετε, δουλεύω στο σύστημα πάρα πολλά χρόνια. Είμαι γιατρός, έχω δουλέψει και στα επίγοντα. Όπου και να βρίσκεται κανείς πολιτικά, βλέπει τη διαφορά η οποία έχει, βλέπει τη βελτίωση η οποία έχει γίνει.
4: Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέος, Υφυπουργός Υγείας και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία για πρώτη φορά με Σταυρό θα κατέβει στην Ανατολική Αττική. Το λέμε για αυτούς που μας ακούτε στην το λεκανοπέδιο της Αττικής. Λοιπόν, πολύ ωραία. Μαζεύεται σιγά σιγά ο κόσμος.
1: Να πούμε ότι το βράδυ στις 7.30, αν καθυστερήσει λίγο, θα καθυστερήσουμε κι εμείς. Θα ακούσουμε απευθείας από τα παραπολιτικά την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα έχουμε ρεπορτάζ για τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν
0: από νωρίτερα
1: στην πόλη. Και αύριο στις 12 η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού απευθείας από το ραδιόφωνο.
0: Σας είπαμε νωρίτερα ότι παλιότερα, τα προηγούμενα χρόνια, η ΔΕΘ είχε εξελιχθεί σε μια έκθεση που ήταν μόνο δημόσιος τομέας παρόν. Έλειπε ο ιδιωτικός τομέας. Τα τελευταία χρόνια δεν συμβαίνει αυτό. Μία από τις εταιρείες που συμμετέχουν τα τελευταία χρόνια ενεργά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι η Παπαστράτος. Είναι η ένατη συνεχή χρονιά που είναι επίσημος υποστηρικτής σε μια ιδιαίτερα συμβολική χρονιά, καθώς η εταιρεία συμπληρώνει 95 χρόνια παρουσία στην Ελλάδα. Και η ΔΕΘ συμπληρώνει, είπαμε, έναν αιώνα ζωής. 90 είναι η σήμερα η ΔΕΘ, γιατί είχε κάποια διαλύματα λόγω του πολέμου και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρίνα Σπυριδάκη, η οποία είναι Γενική Διευθύντρια των Public Affairs, που λέμε, έτσι δεν είναι, στα ελληνικά.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλώς
0: ήρθατε. Μεγάλη αυτή τη εταιρεία. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Άλλη μόνο και έλειπε η Παπαστράτος από αυτή τη σημαντική στιγμή της πόλης, αλλά και της χώρας. 95 χρόνια γιορτάζουμε και πολλά χρόνια στηρίζουμε τη ΔΕΘ.
0: Τι σηματοδοτεί αυτό.
1: Ομορφαίνει την έκθεση και ομορφαίνει και το στούντιο.
3: Το παίρνω αυτό το κομπλιμέντο από εσάς.
0: Τι σηματοδοτεί για εσάς αυτή η συγκυρία, τι περιλαμβάνει η φετινή σας παρουσία εδώ στη Θεσσαλονίκη?
3: Λοιπόν, όπως είπαμε, είναι για μας μια σημαντική χρονιά. Γιορτάζουμε 95 χρόνια φέτος, συνεισφορά στην οικονομία, στη χώρα, στις εξαγωγές. Οπότε μια επιτυχιακή χρονιά με σημαντική παρουσία, με 4 περίπτερα στη ΔΕΘ, 3 εμπορικά αλλά και ένα εταιρικό, που εκεί φιλοξενούμε συζητήσεις και σας προσκαλούμε να περάσετε και να βρεθούμε όλοι μαζί εκεί. Και δράσεις στην πόλη. Έχουμε την παρουσίαση, την προβολή, την αποκλειστική πρώτη προβολή του μεγάλου ντοκιμαντέρ, του ιστορικού ντοκιμαντέρ που γυρίσαμε με τον Σωτήρη Δανέζη.
0: Θα σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί αυτό πρέπει να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι από τις ξεχωριστές στιγμές της φετινής παρουσίας αυτή η πρώτη προβολή ενός επαιτειακού ντοκιμαντέρ που έφτιαξε ο φίλος μου και εξαιρετικός δημοσιογράφος, συνονόματος, ο Σωτήρης Δανέζης, για τα 95 χρόνια της Παπαστράτος. Γιατί επιλέξατε να αφηγηθείτε τώρα αυτή την ιστορία και τι θα δει ο θεατής σε αυτό το ντοκιμαντέρ?
3: Θα δει την οικονομική, πολιτική, κοινωνική, παραγωγική ιστορία της χώρας μέσα σε 60 λεπτά. Να περνάει από μπροστά του μέσα από μια εταιρεία εμβληματική, μέσα από μια εταιρεία που έχει περάσει όλα αυτά τα χρόνια και έχει στηρίξει τη χώρα, από τις ιστορίες των ανθρώπων της, από το εργοστάσιο της, αλλά και από το μετασχηματισμό της. Έτσι, γιατί σήμερα η Παπαστράτος είναι κάτι πολύ διαφορετικό αυτό που ήταν 95 χρόνια πριν. Οπότε αυτή την ιστορία θα δείτε.
0: Ο Σωτήρης κάνει καταπληκτικές δουλειές.
3: Είναι πολύ συγκινητικό. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό, αλλά και ιστορικό. Είναι ένα testimonial ιστορικό που αξίζει να αφήσουμε για τους επόμενους.
0: Θα το δούμε οπωσδήποτε. Τώρα, λέγαμε πριν ότι η Ιαπωνία είναι τιμόμενη χώρα στην έκθεση αυτή. Η Ιαπωνία αποτελεί και τη μεγαλύτερη, εγώ δεν το ήξερα, το διάβασα, τη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της Παπαστράτος. Τι δείχνει αυτό για τη θέση που έχει αποκτήσει σήμερα το εργοστάσιο του Ασπροπύργου στον παραγωγικό χάρτη των διεθνή?
3: Αυτό ισχύει. Είμαστε με πολύ υπερηφάνεια ο μεγαλύτερος εξαγωγέας της χώρας προς την Ιαπωνία, προς την τιμόμενη χώρα. 320 εκατομμύρια εξαγωγές, τα 260 από αυτά είναι αξία εξαγωγών της Παπαστράτος. Πάνω από το 60% της παραγωγής του εργοστασίου μας, του εργοστασίου μας στον Ασπρόπυργο, φεύγει για την Ιαπωνία. Μία δύσκολη πίστα, να πω, γιατί η αγορά της Ιαπωνίας είναι πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ απαιτητική πριν. Οπότε αυτή την ιστορία θα δείτε.
0: Σωτήρης κάνει καταπληκτικές δουλειές.
3: Είναι πολύ συγκινητικό, είναι πάρα πολύ συγκινητικό, αλλά και ιστορικό. Είναι ένα testimonial ιστορικό που αξίζει να αφήσουμε για τους επόμενους.
0: Θα το δούμε οπωσδήποτε. Τώρα, λέγαμε πριν ότι η Ιαπωνία είναι τιμόμενη χώρα στην έκθεση αυτή. Η Ιαπωνία αποτελεί και τη μεγαλύτερη, εγώ δεν το ήξερα, το διάβασα, τη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της Παπαστράτος. Τι δείχνει αυτό για τη θέση που έχει αποκτήσει σήμερα το εργοστάσιο του Ασπροπύργου στον παραγωγικό χάρτη των διεθνή?
3: Αυτό ισχύει. Είμαστε με πολύ υπερηφάνεια ο μεγαλύτερος εξαγωγέας της χώρας προς την Ιαπωνία, προς την τιμόμενη χώρα. 320 εκατομμύρια εξαγωγές, τα 260 από αυτά είναι αξία εξαγωγών της Παπαστράτος. Πάνω από το 60% της παραγωγής του εργοστασίου μας, του εργοστασίου μας στον Ασπρόπυργο, φεύγει για την Ιαπωνία. Μία δύσκολη πίστα, να πω, γιατί η αγορά της Ιαπωνίας είναι πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ απαιτητική. Οι καταναλωτές της

0: αγορά της Ιαπωνίας είναι πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ απαιτητική. Οι καταναλωτές της, τα στάνταρ της.
1: Έχουν συνηθίσει σε υψηλά στάνταρ.
0: Είναι πάρα πολύ απαιτητική. Οπότε εμείς είμαστε πολύ περήφανοι να λέμε ότι την υποστηρίζουμε χρόνια, την σερβίρουμε χρόνια και πιστεύουμε θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.
2: Τώρα μείνετε στην ιστορία και εδώ με την πρωτοβουλία που έχετε πάρει ένα χρόνο πριν, ότι είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους. Είναι για νικοτίνη, είναι για πρόσβαση ανηλίκων σε νικοτίνη και καπνό σε προϊόντα. Ας να το συνεχίσετε. Και τι αποφέρει αυτό αλήθεια?
0: Να πούμε ότι δεν είναι κάτι που, επειδή η καμπάνια μας ξεκίνησε πέρυσι και βγήκαμε στα μέσα, δεν κάνουμε συστηματικά εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι η εταιρεία, όχι μόνο η Παπαστράτος, αλλά και η μητρική μας, η Philip Morris, είναι πολύ ευαισθητοποιημένη σε αυτό το θέμα. Άρα και τα προηγούμενα χρόνια είχαμε πολύ αυστηρές εσωτερικές διαδικασίες για να διασφαλίσουμε ότι ανήλικοι δεν θα αγοράζουν προϊόντα μας. Γιατί να σημειώσουμε ότι εμείς απευθυνόμαστε μόνο σε ενήλικους και καπνιστές.
1: Άνω των 18 ετών.
2: Γίνεται. Αν πάει άλλο στο περίπτερο, αγοράζει.
0: Και αν είστε κάτω από τα 18, δεν σας πουλάνε. Τώρα, αν τους μπερδέψετε λίγο με το πώς
1: μοιάζεται.
0: Είναι
1: υποχρεωμένοι να ζητήσουν ταυτότητα.
0: Θα ζητήσουν ταυτότητα. Εμείς έχουμε ήδη μια αυστηρή πολιτική σε αυτό. Άρα δεν μπορούν να σου πουλήσουν προϊόν αν δεν δείξουν ταυτότητα. Και τώρα πια με τη συνεργασία της πολιτείας και τη δουλειά που έκανε το Υπουργείο Υγείας αλλά και το Υπουργείο
1: Προστασίας του Πολίτη, φαντάζομαι.
0: Ψηφιακής διακυβέρνησης.
1: Γιατί η έλεγχη είναι από την αστυνομία.
0: Και το Wallet. Το έχει κάνει πολύ πιο.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι. Εντάξει, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κάνει πολλά πράγματα για τους πολίτες. Στην προκειμένη περίπτωση όμως η τεχνολογία και αυτό που κατάφερε να φέρει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ότι κάνει πολύ πιο εύκολο. Άρα πας, σου ζητάνε το wallet, αλλιώς δεν περνάς, αλλιώς δεν αγοράζεις. Και το ίδιο γίνεται για όλα μας τα κανάλια, έτσι, γιατί να πούμε την αλήθεια ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο. Να μπορέσεις και μέσα από τις online πωλήσεις να διασφαλίσεις ότι δεν θα παρακάμψει η διαδικασία, άρα δεν θα πάρει πρόσβαση στα προϊόντα μας.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα δούμε το δοκιμαντέρ οπωσδήποτε.
0: Σας περιμένουμε την Πέμπτη.
2: Η κυρία Μαρία Σπυριδάκη.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η επικεφαλής των Public Affairs, εταιρείας Παπαστράτος. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα σας.

0: Πάμε. Πάμε. Γύρισαμε πίσω.
1: Εδώ στο στούντιο, Θοδωρής Λιβάνιος, υπουργός εσωτερικών, από τους πρώτους της τάξης υπουργός, αλλά και ένα πρόσωπο στο 9μηνο, 7μηνο, 10μηνο που απομένει έως τις εκλογές. Νομίζω καθοριστικό, όλοι θα προστρέχουμε σε αυτόν.
0: Να πω ότι παίρνει κάθε εβδομάδα και επεξεργάζεται εκείνο ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται ουσιαστικά επικεφαλής με τις δημοσκοπήσεις, τις μετρήσεις και όλα αυτά και έχει μια πολύ καλή εικόνα γιατί είναι ο ειδικός, ο μάστερ σε αυτά.
1: Να είναι.
0: Έτσι δεν είναι. Ναι. Πώς πάτε. το κόμμα σας εννοώ.
2: Είναι μια εποχή που μετά το καλοκαίρι συνήθως περιμένουμε να δούμε τις δημοσκοπήσεις μετά τις δύο Κυριακές της ΔΕΘ.
0: Ναι.
2: Οπότε υπάρχει μια πρώτη εικόνα πώς γύρισε ο κόσμος από τις εκοπές, αλλά
1: γύρισε τα ίδια.
2: Σε κάθε περίπτωση σχεδόν τα ίδια.
1: Όπως έφυγε,
2: σχεδόν τα ίδια.
0: Τη βλέπαμε δηλαδή τον Ιούλιο.
2: Σχεδόν τα ίδια.
1: Έχει κάποιες
2: αναμενόμενες
1: μικροδιαφορές,
2: αλλά μέσα θα κριθούν όλα στις επόμενες.
0: Η γενική εικόνα λέτε είναι η ίδια.
2: Η γενική εικόνα είναι ίδια.
1: Αυτό
2: ενδεχομένως ότι επειδή υπήρχε και ένα κλίμα εκλογών του Σεπτεμβρίου προς τα τέλος του Ιουλίου και ερχόταν. Και άρχισε και συσπυρωνόταν ο κόσμος, λίγο αυξήθηκαν οι αποφάσεις. Αυτό είναι δηλαδή το μέρα.
0: Αυξήθηκαν οι αποφάσεις.
2: Γιατί έφυγε πάλι ο ορίζοντας. Οπότε ναι, ήταν μια καλή πρόβα.
1: Από όλα τα κόμματα εξής, Υπουργέ.
2: Σχεδόν σε όλα.
1: Αλλά είχαμε δηλαδή, που λέγαμε στο ραδιόφωνο, μια πτώση.

0: όλων των κομμάτων, αλλά στο μέρος.
1: Ναι, ναι. Δεν έχει σημαντικές άκρες. Ένα-δύο κόμματα είχαν τώρα, λίγο πιο αξιοσημείωτες, αλλά θα τις δούμε όλα, επειδή είναι πολύ πυκνά πολιτικές αυτές οι μέρες.
0: Πέρυσι είχαμε μεγάλες εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ. Είχαμε εντυπωσιακή προβολή αυτών, εξειδίκευση από τους υπουργούς, μετά συνεντεύξεις, προβολή από τα μέσα. Και βλέπουμε μετά στις δημοσκοπήσεις έφτασε μία μονάδα ή οτιδήποτε. Κρίνει η ΔΕΘ, αλλάζει δεδομένα, κατά τη γνώμη σας, και δεν το λέμε για φέτος, λέμε συνολικά.
1: Ιστορικά η ΔΕΘ έχει ένα ενδιαφέρον δημοσκοπικό. Υπήρχαν ΔΕΘ οι οποίες αλλάξανε λιγάκι το πολιτικό σκηνικό.
2: Λιγάκι.
1: Λιγάκι. Αλλά όλα κρίνονται σε μακροπρόθεσμο ορίζονται. Δηλαδή, και τώρα να πάρει ένα κόμμα μία μονάδα, εάν μετά από ένα μήνα ξεχαστούν τα μέτρα εξαγγελίες ή το θετικό κύμα που έχει, πάλι ξαναγυρνάει πίσω. Οπότε πλέον είναι.
2: Θα ξεχαστούν.
1: Είμαστε σε ένα μαραθώνιο με ταχύτητα.
2: Τόσο σημαντικές που δεν θα ξεχαστούν.
1: Μιλάμε για όλων των κομμάτων. Σήμερα ο Πρωθυπουργός.
0: Καλά, θα... όμως ο Πρωθυπουργός κρίνεται. Ο εκάστοτε Πρωθυπουργός. Το κυβερνό κόμμα είναι αυτό που.
1: Παραδοσιακά
0: έχει βαρύτητα.
1: Ήταν οι δύο Κυριακές και ήταν και η ομιλία του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης. Ιδίως όταν είχαμε έναν ισχυρό δικοματισμό, είχε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ήθελε ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης να απαντούσε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τώρα είναι λίγο πιο διαφορετικό το πολιτικό σκηνικό, αλλά το σίγουρο είναι ότι τα μέτρα που θα εξαγγείλει σήμερα ο Πρωθυπουργός θα είναι μέτρα τα οποία αφορούν σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού και κυρίως αφορούν αυτό που λέγεται μεσαία τάξη. Οπότε λίγο υπομονή μέχρι το βράδυ, θα τα ακούσουν οι πολίτες, θα τα κρίνουν και κυρίως θα τα δουν.
0: Γιατί είναι σε προοπτική τετραετίας? Πρώτη φορά ακούω πως σε προοπτική τετραετίας ανακοινώσεις. Είχα, αν θυμάμαι καλά, το πακέτο Χριστοδουλάκη το 2003 που υπερεύαινε τον εκλογικό κύκλο, την εκλογική χρονιά.
2: Τριαδίστανο.
0: Την κυβέρνηση.
2: Τριαδίστανο.
0: Ναι.
2: Πιο μεγάλο από αυτό που
0: τώρα είναι σε μια λογική. Ξέρω, για παράδειγμα, λέω, ξέρετε την οικονομική κατάσταση, τι θα γίνει στον κόσμο το 2030.
1: Όχι, αυτό που ξέρουμε όμως και μπορούμε να προβάλλει, το Οικονομικό Επιτελείο το κάνει, είναι η πορεία της εθνικής οικονομίας για τα επόμενα χρόνια και φυσικά λαμβάνεται υπόψη και απρόβλεπτοι παράγοντες οι οποίοι ζούμε τα τελευταία. Δηλαδή, μιλάμε για πολέμους στη γειτονιά μας, είτε αφορά την Ουκρανία, είτε αφορά την, τη Μέση Ανατολή, τον Περσικό κόλπο. Άρα λοιπόν, όλα αυτά συνυπολογίζονται και το σημαντικό είναι ότι σήμερα, εκτός από τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, ουσιαστικά θα θέσει και το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, την Ελλάδα των 200 χρόνων από την ίδρυση του ελληνικού κράτους.
2: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Ποιον εκτιμάτε ότι θα έχει το βασικό αντίπαλο?
0: Εκτός από τα προβλήματα.
2: Στις
1: τα προβλήματα, και τα προβλήματα είναι πάντα αντίπαλος.
2: Εκτός από τα προβλήματα. Για να προλάβω την απάντησή σας, εκτός από τα προβλήματα, γιατί θα μας πείτε ότι είναι τα προβλήματα.
0: Και μετά θα πει τον εαυτό της κυβέρνησης. Ούτε αυτό.
1: Και είναι και το δεύτερο εαυτό της κυβέρνησης.
2: Θα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης ή ο κύριος Τσίπρας?
1: Η απάντηση είναι ότι αυτό που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός. Αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά έχει ένα προβάδισμα. Ο κύριος Τσίπρας
2: είναι κατοχυρωμένο.
1: Αλλά δεν είναι κατοχυρωμένο.
2: Δεν είναι κατοχυρωμένο,
1: δεν είναι κατοχυρωμένο. Και η αίσθηση μου επίσης είναι ότι υπάρχει πολύ πυκνός πολιτικός χρόνος μέχρι τις εκλογές.
0: Να κάνω αλλιώς αυτή την άνοιξη.
1: Την άνοιξη 24 τώρα. Θα γίνει Απρίλιο, Μάιο ή Μάιο. Ας πούμε είναι το δευτερεύον.
0: Αν την κάνω αλλιώς. Πώς να το πω. Μπορεί να υπάρχει έστω και ένας καχεκτικός, ένας ασθενής δικοματισμός, ή θα έχουμε πάλι 1,5 κόμμα στις εκλογές που έρχονται?
1: Δημοσκοπικά η τάση είναι προς το 1,5 κόμμα. Το σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται δικοματισμό. Χρειάζεται πάντα να υπάρχει μια εναλλακτική λύση κυβερνησιμότητας, η οποία θα κατευθύνεται. Αυτό λειτουργεί καλύτερα και για την κυβέρνηση. Ο ισχυρός αντίπαλος λειτουργεί καλύτερα για την κυβέρνηση, κάνει πιο προσεκτικό, πιο αποτελεσματικό, τρέχει πιο γρήγορα, γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει εκλογές ουσιαστικά. Θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός θα επιλέξει και το πρώτο και το δεύτερο και όλα τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή, αλλά κατά την άποψή μου, ένας ισχυρός δικοματισμός είναι προς το συμφέρον της χώρας, της δημοκρατίας και πάση τόσο να υπάρχει πάντα, γιατί το πιστεύω ακράδαντα, μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
0: Το κρατώ. Αυτό είναι μια ευθεία δήλωση που δεν ξανά έχω ακούσει από υπουργό, τόσο ευθέως δηλαδή.
2: Εγώ να επιμείνω λιγάκι να σας ρωτήσω αν τα νούμερα τα οποία είδατε επιστρέφονται στις διακοπές, γιατί βλέπετε κάθε εβδομάδα, όπως γνωρίζω, είναι εκεί και η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί, στο 28, 29, 30, 31, εκεί κάπου κινείται στην εκτίμηση της πρόθεσης, όχι στην πρόθεση ψήφου. Μπορεί πραγματικά να είναι ρεαλιστικό στόχο το 37 περίπου που χρειάζεται για αυτοδυναμία, να μην πω 38, να πω 37. Μπορεί να είναι ρεαλιστικό στόχο.
1: Επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν, ότι είναι πυκνός ο πολιτικός χρόνος. Ναι. Ακόμα ο ελληνικός λαός και οι πολίτες δεν είναι σε, πώς το λέμε στα ελληνικά, σε μούντε εκλογών. Όχι. Δηλαδή δεν έχουν τεθεί τα διλήμματα, δεν έχει τεθεί η σημασία της ψήφου τους. Άρα λοιπόν έχει χρόνο μπροστά, όλα τα κόμματα θα θέσουν τις προτάσεις τους, θα τις ακούσουν οι πολίτες, θα κρίνουν, θα συγκρίνουν και θα επιλέξουν αυτό που κάνουν καλύτερο τώρα. Μέχρι τότε υπάρχει χρόνος. Και να υπενθυμίσω ότι και προς το τέλος του 22 δεν φαινόταν το 41%. Αυτό μπορεί να λέει κάτι, μπορεί να λέει και τίποτα. Ναι. Δεν σημαίνει
2: κάτι
1: ότι...
2: και πριν τις εκλογές δεν φαινόταν. Την παραμονή των εκλογών δεν φαινόταν το 41%.
1: Υπήρχε μια ξεκάθαρη τάση.
2: Εσείς το βλέπατε, εμείς λέμε. Οι δημοσκοπείς δεν το βλέπατε.
3: Το εκλογικό σώμα, υπουργέ.
1: Το εκλογικό σώμα είναι το μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή
3: ναι,
1: πάντα
3: αυτό είναι
1: η συμμετοχή.
3: Θα πάνε να ψηφίσουν.
1: Θα πάνε να ψηφίσουν. Υπάρχουν διάφορες, αν θέλετε, κατηγορίες ψηφοφόρων οι οποίες αυτή τη στιγμή αφιταλαντεύονται αν θα πάνε στην κάλπη. Δεν θα πάνε και προφανώς ένα κομμάτι. Και εκείνο αυτό που δεν μπορεί να μετρηθεί από τις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή. Ένα κομμάτι του τελικού αποτελέσματος προφανώς θα επηρεαστεί από, από αυτό το εκλογικό κοινό.
3: Εδώ στο στούντιο μαζί μας ο Θοδωρής Λιβάνιος, Υπουργός Εσωτερικών. Υπουργέ, αληθεύουν οι πληροφορίες ότι έχετε μια εκτίμηση ότι από τους Έλληνες στο εξωτερικό θα ψηφίσουν περίπου 100.000.
1: Η πύλη έχει ανοίξει για τις αιτήσεων εκλογών του εξωτερικού. Δεν έχει καμία προϋπόθεση εκτός από το να είναι εγγεγραμμένος κάποιος εκλογικούς καταλόγους. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει κοντά στις 15.000 εγγεγραμμένους που ουσιαστικά αγγίξαμε τον αριθμό, αγγίζουμε τον αριθμό του 2023 που ψηφίσαν.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Στις ευρωεκλογές είχαν δηλώσει συμμετοχή με επιστολική ψήφο από το εξωτερικό γύρω στις 50.000, λίγο πάνω από τις 50.000, αν θυμάμαι καλά, πολίτες. Θεωρώ και λόγω του βάρους των εθνικών εκλογών και με κατάλληλη ενημέρωση των Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό, θα μπορούσε να φτάσει ένα τέτοιο.
2: Στις ευρωεκλογές είχαν δηλώσει 50.000, πώς ψηφίσανε?
1: Γύρω στις 40.
2: Γύρω στις 40. Άρα εσείς λέτε
1: 40.000 φάκελοι μπήκανε μέσα στην
2: Γαλλία. Φαντάζεστε ότι μπορεί να φτάσει και τους 100.000 αυτοί που θα δηλώσουν.
1: Είναι ένα στόχος ο οποίος δεν είναι ουτοπικός, είναι ρεαλιστικός.
3: Φιλόδοξος.
2: Ναι, για να πάνε
3: 80. Περιμέναμε όταν γινόταν αυτή η συζήτηση να ψηφίσουν ένα εκατομμύριο, δύο εκατομμύρια.
1: Αυτοί οι αριθμοί ποτέ δεν υπήρχαν. Πρώτον, και δεν υπάρχουν 5 εκατομμύρια εκλογή που ζουν στο εξωτερικό.
3: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν στο εξωτερικό? Έχουμε ποτέ
1: οι Έλληνες είναι δύο κατηγορίες. Είναι αυτό που λέγεται ομογένεια. Ναι. Κάποιος που δεν έχει ελληνικό διαβατήριο, αλλά είναι Έλληνας. Ναι, ιδίως ναι. Η τρίτη γενιά, που παράδειγμα στην Αμερική, στην Αυστραλία υπάρχουν πάρα πολλές σε αυτή την κατηγορία. Και σε άλλες κοινότητες. Και υπάρχουν και αυτοί που έχουν το ελληνικό διαβατήριο, που είναι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι με μία πρόκειται εκτίμηση υπολογίζεται περί τις 800.000.
3: 800.000 με ελληνικό διαβατήριο.
1: Που ζουν στο εξωτερικό, το οποίο μέσα συμπεριλαμβάνεται εξ ολοκλήρου και αυτό που λέγεται η γενιά του brain drain. Αυτοί που φύγανε, δηλαδή τα παιδιά της κρίσης. Δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί θα ψηφίσουν στο εξωτερικό. Πολλοί από αυτούς, ξέρετε, παίρνουν και το αεροπλάνο, έρχονται εκείνες τις μέρες στην Ελλάδα. Είναι και μια ευκαιρία να συναντήσουν τους δικούς τους.
2: Λοιπόν, κύριε Λιβάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά, καλή μέρα.
2: Στο πρόεδρο των Αναπολιτικών.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή δύναμη. Θα έχετε δύσκολη χρονιά.
1: Επίσης, εσείς θα έχετε πολύ περισσότεροι.
2: Μια ακόμα συνηθίσει, είμαστε και μεγαλύτεροι πια. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, εδώ. Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε από το περίπτερο των παραπολιτικών της Next Step Media, δηλαδή, που περιλαμβάνει τα παραπολιτικά, το εφημερίδα, την απογευματινή, το powergain.gr, μια σειρά από μέσα εξαιρετικά, τα οποία τα παρακολουθείτε καθημερινά και χαιρόμαστε γι' αυτό. Και τη σκυτάλη από τον Υπουργό Εσωτερικών. Έρχεται και το. Έχουμε το βαρύ πυροβολικό σήμερα γενικώ εδώ, έτσι.
1: Ναι.
2: Όλο. Μαζί. Ωραία,
3: έχουμε, είπαμε, υπουργικό συμβούλιο κατά μόνα στο καθίστα.
2: Βλέπω ότι.
3: Αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση.
2: Χαίρετε, κύριε Αντιπρόεδρε. Στι χειραψίε είμαστε τώρα.
3: Και τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ο κύριο Κωστή Χατζηδάκη είναι μαζί μα.
3: Και υποψήφιο, να τα λέμε και αυτά.
2: Στο βόρειο τομέα τη Β' Αθηνών. Όχι, και εννοώ και πρώτο στο βόρειο τομέα τη Β' Αθηνών στι προηγούμενε εκλογέ, αλλά δεν το λέμε γιατί.
3: Αυτά δεν πρέπει να τα. Ναι.
2: Άμα θέλετε, τα βάζετε. Έμπειρο είστε. Ναι. Λοιπόν, και πρώτο στι τελευταίε εκλογέ, αλλά αυτά δεν τα λέμε. Λένε γιατί σου λέει μη με λε φαβορή, γιατί αν με λε φαβορή, λέει α μην το ψηφίσουμε, να ψηφίσουμε έναν άλλο.
3: Λοιπόν, αυτό είναι ότι οι κάλπε κάθε φορά όπω ξέρουμε είναι άδειε όταν.
2: Σωστό, πολύ σωστό. Και δεύτερον, η Β' Αθηνών, ο βόρειο τομέα είναι νομίζω. Αρένα Λεόντων, δηλαδή με την καλή έννοια. Θέλω να πω ότι είναι πολλά κορυφαία στελέχη μαζεμένα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει τέτοιο τομέα άλλο ούτε ο νότιο
3: κομμάτι. Με καλό κλίμα.
2: Δεν σκοτώνεστε μεταξύ σας.
3: Μέχρι αρχηγό βγάζει.
4: Ο αρχηγό προέρχεται από την παλιά Β' Αθηνών, οπότε.
3: Ναι, είναι συνολικά λέτε.
2: Ναι. Λοιπόν, κύριε Σπούδη, ξεκινήστε εσείς αυτή τη φορά.
3: Λοιπόν, να σας ρωτήσουμε για την φιλοσοφία των μέτρων, τη στόχευση των μέτρων του Πρωθυπουργού. Θα σας ρωτήσουμε για τα μέτρα. Δεν θα μας τα πείτε προφανώς, τα γνωρίζετε, αλλά δεν θα μας τα πείτε. Τη στόχευση όμως, το πολιτικό στόχο. Μπορείτε να μας το πείτε, κύριε Αντιπρόεδρε.
4: Μέρισμα ανάπτυξης για όλους. Ένα μήνυμα. Δεύτερο μήνυμα. τα χρήματα αυτά δεν προέρχονται επειδή είμαστε καλόκαρδοι άνθρωποι, αλλά επειδή εφαρμόσαμε φιλοαναπτυξιακές πολιτικές και πολιτικές που έχουν περιστείλει την φοροδιαφυγή. Και τρίτον, θα υπάρχει μια δέσμη μέτρων που θα αφορούν τη νέα τετραετία και τα οποία μέτρα θα είναι ουσιαστικά μια νέα συμφωνία αλήθειας με τους Έλληνες πολίτες.
2: Τα μέτρα θα αφορούν και τα στρώματα για τα οποία η αντιπολίτευση σας σύσσωμη σας κατηγορεί ότι αδιαφορείτε, γιατί σας λέει ότι είστε κυβέρνηση για τους λίγους. Και εκείνοι λένε πως εμείς θα είμαστε για τους πολλούς. Μιλάω τώρα για τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα.
4: Εμείς,
2: που είναι βασική έτσι, αντίπαλοι.
4: Ό,τι και να κάνουμε, ναι, πάντοτε κατηγορούμαστε για την αντιπολίτευση.
2: Ναι.
4: Αν υιοθετήσουμε μέτρα για μια κοινωνική ομάδα, γιατί δεν υιοθετήσατε, ναι, τις υπόλοιπες. Αν υιοθετήσουμε για όλες τις κοινωνικές ομάδες, πάμε να κοροϊδέψουμε.
2: Ναι.
4: Και είναι ψίχουλα και καθρεφτάκια για ηθαγενείς και τα λοιπά.
2: Αυτό λέει, θα φορούν και οι κοινωνικές ομάδες.
4: Θα φορούν όλες τις βασικές κοινωνικές
2: ομάδες. Η μεσαία τάξη, η οποία είτε και ο κορμός των ψηφοφόρων σας, όπως την καθορίζει κανείς.
4: Θα φορούν τους υπαλλήλους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
2: Μάλιστα.
4: Θα αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους.
2: Ναι.
4: Θα αφορούν τις οικογένειες με παιδιά, ναι, θα αφορούν τους αγρότες, θα αφορούν τους συνταξιούχους.
2: Δεν είπατε μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις. Τις άφησα εδώ παίξω. Αφήστε όλους τις μεγάλες
4: επιχειρήσεις. Η φιλοαναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης ούτως ή άλλως είναι υπέρ των επιχειρήσεων, μεγάλων και μικρών.
2: Μες.
4: Γι' αυτό έχουν δημιουργηθεί 560.000 επιπλέον θέσεις εργασίας και αυτή η πολιτική πάλι με τη σειρά της είναι υπέρ των εργαζομένων και των ανέργων, διότι αυξάνει την πίτα και δημιουργεί νέες δουλειές.
3: Αν το στείλετε αυτό στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, γιατί δεν
4: εννοείται,
3: το,
4: είμαστε...
3: το έχετε κάνει εσείς. Φαντάζομαι δεν έχει σταλεί ακόμα, είναι λογικό.
4: Όχι,
3: το
2: γνωρίζει. Θα αυτό.
4: Θα σταλεί μόλις επιτρέπεται από το ίδιο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να γίνει.
2: Φυσικά, ποιο νομίζετε,
4: γι' αυτό και το νομοθετήσαμε. Εγώ ήμουν μάλιστα υπουργός όταν νομοθετήσαμε.
2: Ναι, αν και όχι πολύ μεγάλη ηλικία, γιατί είμαστε συνομήλικοι με τον υπουργό.
4: Έφηβοι.
2: Έχετε μεγάλη εμπειρία στην πολιτική. Θέλω να μπείτε πραγματικά με το χέρι στην καρδιά, ποιο νομίζετε ποιο είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή απέναντι στην κοινωνία. Δηλαδή, τι είναι αυτό που βλέπετε.
4: Τότε είμαστε 8 χρόνια στην εξουσία και επομένως τα όποια λάθη που έχουν γίνει, που καμιά σχολή έχουν γίνει, συνδυάζονται με αυτή την κόπωση που είναι ένα πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο φαινόμενο.
2: Την ακρίβεια ίσως, έτσι.
4: Αλλά από την άλλη πλευρά, ενώ υπάρχει αυτό, ναι, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Η ακρίβεια είναι το νούμερο, είναι το νούμερο ένα ζήτημα στις δημοσκοπήσεις. Αλλά επίσης η ακρίβεια είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα.
2: Εντάξει,
4: είναι πανευρωπαϊκό.
2: Αλλά η απάντηση
4: πρόβλημα
2: που δίνουν ότι η κίνηση είναι καλύτερη.
3: Ναι, αλλά και όλη η Ευρώπη, όλες οι κυβερνήσεις έχουν το ίδιο πρόβλημα.
4: Αν υπάρχει, σωστό, μια κυβέρνηση.
3: Ο Μέρτς αύριο θα χάσει μια πρώτη φορά, θα βγει και πιθανόν, και πιθανόν αυτοδύναμη ή ουσιαστικά ναζιστική, όπως τη λένε, εναλλακτική.
4: Ναι.
3: Θέλω να πω, αφορά όλη την Ευρώπη, αλλά και όλη η Ευρώπη έχει προβλήματα.
4: Είμαστε...
3: Φεύγουν οι πρωθυπουργοί, αλλάζουν.
4: Τι γίνεται. Η Νέα Δημοκρατία αυτήν την ώρα είναι μπροστά. Το ζήτημα είναι, και αυτό συζητάμε όλοι μας, πόσο μπροστά θα είναι για να μπορέσει ή όχι να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Οι υπόλοιποι, παρότι είναι 7 χρόνια στην αντιπολίτευση, δεν έχουν κατορθώσει να βρουν την περπατησιά τους και να αρθρώσουν ένα λόγο που θα είναι πιστικός και τα ακροατήρια στα οποία απευθύνονται. Αυτό είναι παραπάνω από σαφές, νομίζω. Το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι. Και γι' αυτό αλλάζουν τα κομματικά σχήματα, αλλάζουν οι αρχηγοί, υπάρχει αυτή, ας το πούμε,
3: τώρα, αν δεν έχει την αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές, θα κάνει πρόταση συνεργασίας ή θα πάει στα δεύτερη.
4: Να σας πω
3: είναι
4: την
3: ένα
4: αλήθεια,
3: φαινόμενο που δεν το αποκλείεται εντελώς.
4: Εγώ δεν θα είχα αντίρρηση να γίνονται κυβερνήσεις συνασπισμού στην Ελλάδα. Αλλά δεν θέλει κανείς, κύριε Σκουρή, να κυβερνήσει μαζί μας. Το έχουν αποκλείσει όλοι. ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι δεν θέλει κανείς να κυβερνήσει με κανέναν σε αυτό το.
2: Καλά, πώς το έχουν πει, ποιος το έχει πει αυτό, ότι υπάρχουν λέει οι εκλογές, πώς το λένε, οι μετεκλογικοί περίοδος και υπάρχει ενδιάμεσα και η κάλπη που τα αλλάζει τα πράγματα.
3: Υπάρχουν τα γεγονότα, λέει.
2: Ναι, η κάλπη. Ναι, ναι.
4: Ότι τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται πριν από τις εκλογές και μετά το κυνήγι. Αλλά.
3: Σε το
2: ψάρεμα.
4: Λοιπόν. Αλλά πάντως βλέπετε ότι υπάρχει ένα κλίμα τοξικότητας και εχθροπάθειας. Εδώ θέσπισε ο κύριος Τσίπρας την προηγούμενη φορά την απλή αναλογική για να υπάρξουν κυβερνήσεις συνεργασίας και ήταν ολοφάνερο ότι κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με κανέναν. Τότε ο Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ με τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα κτλ. Άρα, επειδή δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε κάθε λίγο και λιγάκι σε εκλογές, καλό είναι ο καθένας να ψηφίσει φυσικά το κόμμα που νομίζει, αλλά να έχουμε και στο μυαλό μας ότι την επομένη των εκλογών η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Και αν υπάρχει ακυβερνησία, δεν είναι τα θύματα τα κόμματα. Τα θύματα τελικά είναι οι πολίτες, διότι η αστάθεια δημιουργεί οπισθοδρόμηση.
3: Ταυτόχρονα τα κόμματα πρέπει απέναντι στο λαό, όλα και το κυβερνούν και τα υπόλοιπα, τα μεσαία, τα μικρά, όποια θέλουν να γίνουν μεγάλα, θα πρέπει να έχουν και μια ξεκάθαρη απάντηση στον ελληνικό λαό. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Γι' αυτό ρωτάω πρώτα εσάς. Αν θα πάτε σε δεύτερες εκλογές από τη στιγμή που δεν βρίσκεται κανένα.
4: Και στο παρελθόν έχουμε ξεκαθαρίσει ότι θα ήμασταν ανοιχτοί, αν χρειαστεί, σε κυβερνήσεις συνεργασίας, αλλά το κλείνουν αυτό το ενδεχόμενο τα άλλα κόμματα. Το Πασόκ, α πούμε, ξέρετε, δεν είναι μυστικό, δεν σας λέω κάτι. Το Πασόκ υιοθέτησε ολόκληρο ψήφισμα στο συνέδριό του, αποκλείοντας τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Άρα, ή αυτοδυναμία ή δεύτερες εκλογές.
4: Όχι επειδή εμείς τοποθετούμαστε αλαζονικά. Βάζω κάτω τα δεδομένα. Εγώ άλλωστε ο ίδιος συμμετείχα σε κυβέρνηση συνασπισμού εδώ πέρα. Κυβέρνηση Σαμαράτη.
3: Γιατί θέλω να το ακούσω ότι είναι αυτό το θέμα. Ή αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές, ή αλλιώς από τη στιγμή που δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασιών, δεύτερες εκλογές. Αυτό είναι.
4: Το Μάρτιο-Απρίλιο του 2023 οι δημοσκοπήσεις μας δείχναν 32-33, αν δεν το πολύ, 34%.
5: Ιόνιον FM.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
5: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
9: Θανασάκη!
8: Ναι, ναι μαμά.
9: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
10: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
11: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
12: Ακούτε Ionion FM

0: Παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
1: Και ο κύριος Βασίλης Κουρής από το περίπτερο των παραπολιτικών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Όπως κάθε χρόνο, σήμερα εδώ μέχρι τη μία θα μεταδίδουμε από τη συμπρωτεύουσα.
1: Ναι, και αύριο θα είμαστε εδώ. Και μετά τις 11 θα είμαστε εδώ μέχρι τη μία.
0: Ακριβώς.
1: Με πολύ κόσμο και με προσκεκλημένους.
0: Αύριο θα είμαστε λεκτούς μέχρι τις 11.
1: Ναι.
0: 12 θα ακούσετε το Τηλέμαχο σε Τεντορινό και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Βελίδιο για να δούμε να ακούσουμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο προσκεκλημένο μας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που τον έχουμε μαζί μας. Είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γιώργος Φλωρίδης. Σας χαιρόμαστε πολύ που είστε. Σας βλέπουμε από κοντά γιατί τα λέμε συχνά, αλλά τηλεφωνικά. Εγώ τουλάχιστον.
2: Χαίρομαι και εγώ που σας βλέπω.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Με τον άσπονδο φίλο μου εδώ δίπλα.
0: Εγώ δεν το έχω κρύψει. Έχω τρεις φίλους στην πολιτική. Είναι δύσκολο πράγμα να έχεις φίλους στην πολιτική.
1: Ναι.
0: Έτσι, τον Θόδωρο Τσουκάτο, την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Γιώργο Φλωρίδη.
1: Ναι. Λοιπόν, αλλά τους περιποιήσει. Αλλά... Και τους τρεις.
0: Και μάλιστα τρεις
1: εντός εισαγωγικών.
0: Θέλω να πω, γι' αυτό κουβεντιάζαμε πριν, ότι στο τέλος έγραφα σε ένα σχόλιο ότι ιστερόγραφο του κάνω τόσο σκληρή κριτική γιατί τον εκτιμώ πολύ.
2: Κάνα δύο φίλους τέτοιους αν είχαμε ακόμα.
1: Οικονομήσατε.
0: Με μια κουβέντα για τη δικαιοσύνη, ένα ιεράρχης.
2: Ο στόχος που είχαμε βάλει όταν πήγαμε στο Υπουργείο πριν από 3 χρόνια ήταν να αντιμετωπίσουμε μέσα από θεσμικές αλλαγές το μεγάλο πρόβλημα που έχει η δικαιοσύνη εδώ και 2 αιώνες. Η ταχύτητα στην απονομή.
1: Ναι.
2: Και νομίζω ότι όλες οι αλλαγές που κάναμε που άρχισαν να εφαρμόζονται από το 2024-2025 αρχίζουν πια και αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα.
1: Πρακτικά τι σημαίνει αυτό?
2: Να σας πω ένα παράδειγμα για να μην λέμε πολλά. Το πρωτοδικείο της Αθήνας, στο πρωτοδικείο της Αθήνας εκδικάζονται το 60% των υποθέσεων της χώρας.
1: Στο πρωτοδικείο Αθήνα.
2: Ναι. Είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη αυτό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εκεί όταν έκανες μια αγωγή που ήταν αγωγή ας πούμε εμπορική, εμπορικό δικαίου ή πραγμάτου, για να πάρεις δικάσιμο, ναι, δηλαδή κατέθεσες μια αγωγή σήμερα και οριζόταν η δίκη να ξεκινήσει μετά από 4,5 χρόνια.
1: Μάλιστα, πρέπει να υπήρχε και εταιρεία τότε.
2: Μετά από 4,5 χρόνια. Λοιπόν, οι αλλαγές που κάναμε οδηγήσαν στο εξής αποτέλεσμα. Σήμερα, αν στο πρωτοδικείο καταθέσει μια αγωγή, αυτή θα προσδιοριστεί να δικαστεί σε 7 με 8 μήνες. Κερδίσαμε περίπου 4 χρόνια.
1: Για όλες ισχύει αυτό.
2: Για όλες, ναι. Άρα λοιπόν, αυτό και μόνο το αποτέλεσμα δείχνει. Τα αποτελέσματα στην υπόλοιπη Ελλάδα για τα ζητήματα αυτά είναι εξίσου εντυπωσιακά. Η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, έχει πολύ πιο εντυπωσιακά.
1: Ακούγα για τον νόμο Κατσέλη που ενδιαφέρει και πολύ κόσμο ότι υπήρχαν δίκες που είχαν οριστεί γιατί το 37, το 36.
2: Είναι ανακοπές, είναι ανακοπές ακόμα και τώρα. Γιατί τα βλέπει ο κόσμος και σου λέει τώρα τι μας λες,
1: Ευλόγη. 39 είδα χθες.
2: Το 39 έχουν προσδιοριστεί.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τέθηκε σε ισχύ, αφού κάναμε όλες τις νομοθετικές αλλαγές, μία πλατφόρμα πριν από λίγες μέρες, όπου όλες αυτές οι υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί να δικαστούν μέχρι το 39,
1: ναι,
2: θα έρθουν και θα δικαστούν μέχρι το 28.
1: Ναι, είναι πολύ καλύτερα.
2: Λοιπόν, 12 χρόνια νωρίτερα θα γίνουν. Έτσι, άρα λοιπόν κλείνει και αυτό το κεφάλαιο,
1: ναι,
2: και θα δείτε τότε τα αποτελέσματα του πρωτοδικείου Αθηνών να είναι πολύ πιο συναρπαστικά. Γιατί αυτό το 39, το 38, το 37 επιβαρύνει τα στατιστικά του πρωτοδικείου που σας είπα.
1: Ναι.
2: Εάν φύγουν και αυτά από τη μέση που θα φύγουν τον επόμενο χρόνο ή τον μεθεπόμενο, τέλος.
0: Εγώ, Υπουργέ, από τον καιρό που έπιασε ο κορονοϊός, άκουγα, θα ψηφιοποιηθούν όλα, θα γίνουν όλα. Τελειώνει ο κορονοϊός, θα βγαίνουν οι αποφάσεις σε ένα χρόνο. Όπως λέτε και εσείς, μπούρδες.
2: Ναι, όχι, τα αποτελέσματα θα τα βλέπουμε τώρα.
0: Είναι όλα αυτά. Λέτε από τη δικιά σας ηγεσία.
2: Τώρα, δείτε λίγο. Έχει ολοκληρωθεί και προχθές το ανακοινώσαμε επιτυχώς με κατά τη διάρκεια του Ταμείου Ανάκαμψης όλο το ψηφιακό έργο, μάλλον όλο το έργο ψηφιακής μετάβασης της δικαιοσύνης. Όλο. Τώρα, πού είναι το στοίχημα? Το στοίχημα είναι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αυτή η τεράστια βάση των ψηφιακών δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει με την εκπαίδευση των δικαστών, των δικηγόρων και των δικαστικών υπαλλήλων. Άρα θα πάμε σε γρήγορες εκπαιδεύσεις για να μπορέσει όλο αυτό το υπόβαθρο να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Αυτό θα επιταχύνει ακόμα περισσότερο τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγο στα πολιτικά, γιατί δύο πρόσωπα νομίζω είναι που καίνε τη Νέα Δημοκρατία αυτό το διάστημα. Ο ένας είναι ο Αλέξης Τσίπρας που έκανε την πρώτη του εμφάνιση και που αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά είναι δεύτερος και ο άλλος είναι ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Ο οποίος δεν έχει κάνει κόμμα,
0: θα το κάνει. Πάμε λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας θα είναι ο αντίπαλος σας.
2: Ήταν λίγο έτσι εντυπωσιακός ο όρος και είναι τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εννοείται
2: την απασχολούν, έτσι λέει.
1: Ποιος θα είναι ο βασικός αντίπαλος, αφού πρώτο ρίχνει ο κύριος Τσίπρας.
2: Δείτε, το ποιος θα είναι μέχρι τις εκλογές δεν το ξέρω. Μπορεί αυτή την ώρα υπάρχει ένα προβάδισμα δημοσκοπικό του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας βέβαια έχει κάτι που είναι από τη μια μεριά θετικό, από την άλλη αρνητικό, ενώ φέρεται αξιωματική αντιπολίτευση στις δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχει στη Βουλή.
1: Ναι.
2: Στη Βουλή αξιωματική αντιπολίτευση, κατά το Σύνταγμά μας, είναι το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, εγώ πρέπει να σας πω, περίμενα, ότι ο κύριος Τσίπρας, όσον αφορά ας πούμε τις οικονομικές ταξαγγελίες, δεν θα επέλεγε τη Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί?
2: Γιατί είναι συνδεδεμένος με το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2014. Ναι. Το οποίο ήταν μια καταστροφή για αυτόν πολιτική.
1: Ναι.
2: Άρα θα έλεγα, ας πούμε.
0: Και έχει δύο κριτικές. Μία από εσάς που λέει δίνει 16 δις πόσο είναι.
1: 13.
0: Και μία από την αριστερά, από τα αριστερά του, η οποία λέει δεν δίνει τίποτα. Δεν μιλάει για 13η σύνταξη, 13ο μισθό, για χ, για ψ, δέλτα.
2: Λοιπόν, δείτε λίγο.
0: Τι αποτελεί, δεν πρόσχει.
2: Έκανα την αναφορά την προηγούμενη.
0: Ναι.
2: Επειδή η προηγούμενη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη του 2014 συνδέθηκε με το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, όπου υποσχέθηκε ότι θα δώσει 3 δις στον κόσμο και τελικά αντί να δώσει 3 του πήρε 15.
1: Δεν κόσμο. Μπορεί να έπαθε και να έμαθε, λέω τώρα εγώ.
3: Έχει χάσει εκλογές συντριπτικά. Αυτό αυτές να πήρε ένα μάθημα.
2: Να σας πω.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό θα έλεγα.
1: Και να είναι συντηρητικός τώρα. Να είναι πιο συντηρητικός.
2: Γι' αυτό θα έλεγα ότι σημειολογικά δεν έπρεπε να διαλέξει τη Θεσσαλονίκη για να δείξει αν άλλαξε. Ας πούμε, θα μπορούσε να πάει στην Καλαμάτα, στην Λαμία,
1: δεν θα πάρει την αδειά
2: να πάει στην Κομωτινή, να πει πρόγραμμα Κομωτινής, ας πούμε. Τώρα, τι θες στη Θεσσαλονίκη, βρε άνθρωπε, αφού εδώ πέρα είσαι καμένος. Λοιπόν.
1: Πάντως έγινε μεγάλο ντόρος. Αυτό το πέτυχε.
2: Σύμφωνοι. Ντόρος, δείτε λίγο. Ο κόσμος όλος.
0: Και τώρα η κριτική δεν είναι για το πες Θεσσαλονίκη και το πες Καλαμάτα.
2: Όχι, είναι.
0: Στο Ηράκλειο.
2: Είναι στην πολιτική. Όπως ξέρουμε, κύριε Σπορή, με την εμπειρία που έχετε, η σημειολογία παίζει τεράστιο ρόλο. Τεράστιο.
0: Όχι απαραίτητα.
1: Διαχείριση των συμβόλων. Ποιο το είχε πει.
2: Μετεράν. Λοιπόν, τώρα, ο κύριο Τσίπρα λοιπόν θα κριθεί, εν πάση περιπτώσει, λίγο πιο ψύχρεμα το επόμενο διάστημα από τον ίδιο τον κόσμο, ο οποίο θα κάτσει να δει. Α πούμε, είπε αυτό, είπε εκείνο, είπε το άλλο, να δούμε τι γίνεται. Όμω, η διαφορά του Μητσοτάκη, δηλαδή του Πρωθυπουργού, από Τσίπρα και όλου του υπόλοιπου, είναι η εξή. Ότι ο Πρωθυπουργό εδώ και 7 χρόνια έρχεται στην Θεσσαλονίκη. Εξαγγέλει ένα οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο μέχρι να έρθουμε στην επόμενη ΔΕΘ, το πρόγραμμα αυτό έχει σπαχθεί από τον κόσμο, έχει πάει στις τσέπες του κόσμου. Άρα και φέτος, αυτό που έχει να προσδοκά ο ελληνικός λαός από τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη για 8η φορά είναι τι είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πακέτο των οικονομικών μέτρων και των οικονομικών ενισχύσεων και ποια είναι η πρόταση για το μέλλον. Ο κ. Μητσοτάκης το ορίζει ως το 2030, που είναι η εφετηρία για την τρίτη εκατονταετία της Ελλάδος. Δηλαδή, τώρα να σας πω λίγο ιστορικά τι είναι αυτό. Γιατί ο κόσμος ακούει 2030 και δεν καταλαβαίνει. Του λέει τι έπαθε με το 2030 ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, το 1830 με το πρωτόκολλο του Λονδίνου αναγνωρίστηκε η ανεξαρτησία της Ελλάδος. Από τότε υπάρχει η χώρα.
1: Σωστό.
2: Το 1930, 100 χρόνια μετά, εδώ στη Θεσσαλονίκη, το Μάιο, ο Ελευθέρως Βενιζέλος έκανε τον απολογισμό της πρώτης εκατονταετίας του νέου ελληνικού κράτους. Το 1930. Και είπε, έκλεισε την ομιλία του εκείνη λέγοντας, ποιος άραγε γνωρίζει πώς θα είμαστε σε 100 χρόνια. Δηλαδή στο 2030. Μάλιστα. Ακόμα λέει και εμείς που έχουμε χειριστεί τις τύχες της χώρας και την διπλασιάσαμε και τα λοιπά, δεν ξέρουμε ακόμα
0: πώς. Το 2030 θα το κάνει ο Μητσοτάκης, λέτε.
2: Το 2030 θα το ορίσει εκ των πραγμάτων ο Μητσοτάκης.
1: Μάλιστα.
2: Και με αυτά που θα πει αύριο και τα οποία είναι ένα πρόγραμμα ετήσιων απολαυών. Και στη συνέχεια θα είναι και η πρότασή του για το μέλλον που έχει ως αφετηρία την τρίτη εκατονταετία της χώρας.
1: Μάλιστα.
0: Τελευταία ερώτηση πρέπει να κάνουμε για τον κύριο Σαμαρά.
1: Αν ξεχάσαμε.
2: Λοιπόν, είπα πρόσφατα την εξής φράση. Πολύ φασαρία για το τίποτα. Πολύ φασαρία για το
1: δεν
2: τίποτα.
1: Δεν δείχνει τίποτα δημοσκοπικά.
2: Να σας πω τώρα. Ακόμα δεν έχουμε δει δημοσκοπικά, αλλά ό,τι μπορεί να καταλαβείτε λίγο. Εγώ τώρα έχω μια μακρά διαδρομή στην.
1: Και έχουμε δει και στελέχη να ψηγαίνουν εκεί.
2: Να σας πω. Δείτε λίγο. Έχω μια μακρά πορεία στην πολιτική και αυτή μου έδωσε μεταξύ των άλλων τη δυνατότητα να έχω φίλους όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Και μπορούμε και μιλάμε. Ξέρετε τώρα, παιδί μου, τι γίνεται εκεί.
1: Ναι.
2: Βλέπεις καμία κίνηση, κανένα.
1: Άλλο. Είστε από ένα νομό που είτε έχει μεγάλο συμβολισμό για τον κύριο Σαμαρά. Ήταν και ο Σιμπηλίδης από εκεί.
2: Ακριβώς. Ο Δουγκλικής λοιπόν είναι ένας νομός που δείχνει τι γίνεται. Λοιπόν, σας λέω, δεν υπάρχει ψυχή. Δεν υπάρχει ψυχή.
0: Θα πει στη Βουλή, λέτε.
2: Καταρχάς να δούμε αν θα κάνει κόμμα. Γιατί ακούω τώρα, ξέρετε, ένα ωραίο τρίκ. Ότι ο Σαμαράς λέει δεν τσίμπησε στην εξαγγελία Μητσοτάκη για πιθανές εκλογές το Σεπτέμβριο και δεν βιάστηκε να το κάνει. Λοιπόν, αυτό είναι ωραίο τρίκ. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ψυχή για να το κάνει. Και ψάχνετε να δει τι θα κάνει. Αλλά εγώ έχω επιφυλάξει αν θα το κάνει. Αλλά όταν το κάνει,
1: ναι.
2: Εδώ είμαστε να δούμε γιατί έγινε αυτό το κόμμα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φλωρίδη.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Χάρηκα που σας είδα. Καλή συνέχεια. Σήμερα σας παίζω εντός έδρας και ευτυχώς.
1: Ναι, ναι. Κύριε Φλωρίδης,
0: πώς έλεγε, όταν εσείς ερχόσαστε στην Αθήνα και λέτε μπαλαλάικα, για να περάσετε τα σύνορα, και εμείς ερχόμενοι στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, Υπουργέ.
1: Παραπολιτικά 90,1. Είμαστε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην 90η, και ο κόσμος αρχίζει πια και καταφθάνει. Βλέπω εδώ την είσοδο, Βασίλη μου, ότι αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει κόσμος. Είναι η ώρα που ο κόσμος έρχεται και αρχίζει και πυκνώνει μέσα στην έκθεση και πυκνώνει και ο κόσμος και στο περίπτερο των.
0: Και σε εμάς έρχεται ο ψηλός της κυβέρνησης εδώ στο στούντιο.
1: Το πεντάρι.
0: Το πεντάρι. Αυτός που καρφώνει στην πιο δύσκολη θέση και φούλο να ομολογήσω, το έχω πει πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Θα το ξαναπώ, ότι δεν θα μπορούσε να τύχει στο κύριο Μητσοτάκη καλύτερος εκπρόσωπος, με την έννοια ότι στο τέλος της επταετίας πια, συνήθως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι αυτός ο οποίος κρεμιέται πρώτος, έτσι δεν είναι?
1: Και τα λέει και από νωρίς αυτά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και ο κυβερνητικός
0: εκπρόσωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα λέω, γιατί στα όλα τα υπόλοιπα του κάνω κριτική.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, πάμε. Δεν θα μας πείτε τώρα για τα μέτρα του
1: πρωθυπουργού.
0: Δεν ρωτάμε.
4: Λίγο έμεινε, οπότε.
1: Τι έρχεστε στη Θεσσαλονίκη να το πω, πώς το λέει το τραγούδι, να σώζετε οτιδήποτε, αν σώζετε. Τι εννοώ? Εννοώ να βοηθήσετε τη Νέα Δημοκρατία να πάει λίγο παραπάνω, γιατί τη δείχνουμε εκεί γύρω στο 28-29-30% οι δημοσκοπήσεις.
4: Σε αντίθεση με τους πολλούς εσεροβάμονες που έχουν υπάρξει και τα καιρού σε άλλους πολιτικούς χώρους, όσοι έχουν μεγάλη εμπειρία από το ρεπορτάζ. Έχετε μεγάλη εμπειρία της κεντροδεξιάς. Ξέρετε ότι στην κεντροδεξιά υπάρχει μια αυξημένη τάση για αυτομαστίγμα. Αυτό δείχνει βέβαια και ότι είναι προσγειωμένοι οι άνθρωποι αυτοί. Άρα σκεφτείτε ότι ερχόμαστε, είναι η 11η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης που μιλάει ο Πρωθυπουργός, όχι όλες ως Πρωθυπουργός, κάποιες ως Αρχηγός Αντιπολίτευσης, και μετά από 7 χρόνια στην εξουσία, δύσκολα χρόνια, με σημαντικές κατακτήσεις, με λάθη τα οποία έχουν διορθωθεί και κάποια άλλα που πρέπει να διορθωθούν, και πάρα πολλές κρίσεις, πολέμους, εξωγενείς που όμως έχουν γίνει και δικά μας προβλήματα ως χώρα, είμαστε μπροστά με μια σημαντική διαφορά, και αυτή τη στιγμή η δικιά μας εναλλακτική λύση, ο κόσμος θα αποφασίσει, φαίνεται η πιο πιθανή, όχι απολύτως πιθανή, θέλει πολλή δουλειά για να καταφέρουμε και πάλι να επανεκλεγούμε. Άρα δεν νομίζω ότι είναι να σώσουμε ό,τι σώζεται, είναι να ξεκινήσουμε μια τελική ευθεία, δηλαδή να εκκινήσουμε μια τελική ευθεία, όχι όμως με αποκλειστικά προεκλογικό λόγο, με τα τελευταία σημαντικά παραδοτέα και σε μεταρρυθμίσεις και σε έργα, ούτως ώστε να πείσουμε συμπολίτες μας, οι οποίοι είτε μας είχαν εμπιστευτεί στο παρελθόν και τώρα δηλώνουν μια απόσταση αναποφάσιστη, ότι το σκέφτονται, είτε και ανθρώπους που μπορεί να μας είχαν ψηφίσει ξανά, και εκείνοι οι οποίοι μας στήριζαν διαχρονικά, να πιστέψουν σε ένα όραμα και για τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι,
4: άρα σήμερα δεν θα είναι μια ομιλία μόνο μέτρων. Προφανώς θα ανακοινωθούν και σημαντικές παρεμβάσεις για τους συμπολίτες μας, για την ελληνική κοινωνία. Θα είναι η αρχή της περιγραφής των βασικών προτεραιοτήτων για την Ελλάδα του 2030.
1: Ένας στρατηγικός πολιτικός αναλυτής που εγώ πολύ τον εκτιμώ, ο Βασίλης, όμως ο Ευθύξης Βαρδουλάκης, μας έλεγε χθες ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει ένα πρόβλημα σοβαρό, ότι πρέπει να κάνει διμέτωπο. Δηλαδή πρέπει να κάνει και προς τα αριστερά της, κέντρο αριστερά-αριστερά, ως αντιπάλους εννοώ, και δεξιά της, που πια έχουν φυτρώσει πολλά κόμματα και έρχεται και ένα κόμμα, από ό,τι φαίνεται.
4: Δεν θα το έλεγα διμέτωπο. Θεωρώ ότι διαχωριστικές γραμμές στο πολιτικό σύστημα άλλαξαν πάρα πολύ όταν τελείωσαν και οι ψευδεσίσεις και τα εύκολα λεφτά, δηλαδή από τα μνημόνια και μετά. Και νομίζω ότι αυτό είναι που αντιλήφθηκε πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή αντιλήφθηκε ποιες είναι οι νέες διαχωριστικές γραμμές σε πολιτικό πάντοτε επίπεδο, όχι διχαστικό, και απευθύνεται στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας ως πρωθυπουργός. Οφείλει να το υπηρετήσει όλο, το όλον, αλλά είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη στόχευση στους ανθρώπους, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι οι ευχάριστες ανέξοδες λύσεις δεν προσφέρουν κάτι. Ο ρεαλισμός είναι η μόνη οδός, και προφανώς η πρόοδος περνάει μέσα και από τη σταθερότητα. Η σταθερότητα που μόνη δεν λέει κάτι. Άρα αυτό το κοινό προφανώς υπάρχει και στην παραδοσιακή δεξιά. Αυτό το κοινό υπάρχει και στο πάλε ποτέ κέντρο, ακόμα και στην κέντρο αριστερά. Άρα νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να χωρίσουμε με βάση τις παλιές ταμπέλες.
1: Ναι.
4: Τα εκλογικά κοινά, τους πολίτες, αλλά να προτεραιοποιήσουμε και στον απολογισμό μας και στον προγραμματισμό μας αυτά τα οποία είτε τους ενοχλούσαν και πρέπει να τα αλλάξουμε, είτε λόγω αντικειμενικών προβλημάτων, με πρώτο και κυριότερο την ακρίβεια, οι λύσεις μας να προσαρμόζονται πάνω σε αυτά που συζητάει ο κόσμος στο σπίτι που μας ακούει, ο κόσμος που βλέπουμε γύρω μας, και όχι αυτά που έχουμε εμείς στο μυαλό μας ως προβλήματα.
0: Είδα για παράδειγμα τελευταία το θέμα της woke agenda και η συζήτηση η οποία γίνεται. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία περηφανεύτηκε για το γάμο των ομόφυλων, πανηγύρισε μαζί με την τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας την ψήφισή του, που είχε περίπτερο στο party parade που γινότανε, ξαφνικά το βγάζει από τη μέση. Τελειώνει αυτό. Αυτό είναι θέμα αρχών, είναι θέμα, πώς να το πω, πιεζέστε και κάντε πίσω. Γιατί για τα δύο μαζί δεν γίνονται.
4: Εδώ θέλει ψυχραιμία και ισορροπία. Καταρχάς, η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως και διαχρονικά η Νέα Δημοκρατία, ούτε έχει woke agenda, ούτε θέλει να εφαρμόσει woke agenda. Η woke agenda είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν.
3: Ο κ. Σαμαράς, για παράδειγμα.
4: Κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Η νομοθέτηση αυτή από μόνη της δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μέρος της woke agenda. Δείτε τι έχει υποθεί από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Σωστά το κάνει το γάμο των ομόφυλων.
4: Νομίζω ότι αυτό που ενόχλησε πολλούς ψηφοφόρους μας

0: τότε υπήρξε αυτό το οποίο είχε δοθεί ως εντύπωση, δηλαδή έτσι όπως παρουσιάστηκε η υιοθεσία, αναλύθηκε όπως αναλύθηκε. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο τότε ενόχλησε ήταν.
1: Το μετάλλεται το
0: γεγονός. Ναι, δύο πράγματα ενόχλησαν τότε. Το ότι 3-4 μήνες ασχολιόμασταν ως πολιτικό σύστημα με ένα νομοσχέδιο που είχε την αξία που είχε, ενώ την ίδια περίοδο, ξέρω εγώ, προχωρούσαν μεταρρυθμίσεις μεγάλες όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλαγές στην οικονομία, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και όλα τα σχετικά. Και το δεύτερο είναι τα όσα ακολούθησαν μετά την ψήφιση. Άρα εκεί νομίζω ότι ήταν το πρόβλημα. Μιλάτε. Όλα αυτά νομίζω ενόχλησαν τον κόσμο. Εγώ θέλω να πω ότι αν δει κανείς την πολιτική μας, την πολιτική μας για τη στήριξη της οικογένειας, γιατί αυτά νομίζω ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ναι. Το γεγονός ότι είμαστε η κυβέρνηση που μετά από δεκαετίες κατάλαβε και άρχισε τη μάχη κατά της βόμβας του δημογραφικού, αφορολόγητο στις οικογένειες, στις πολύτεκνες. Ένας τρίτεκνος από εκεί που έχει 29% φόρο και 100% προαβολή το 19, τώρα έχει 9% φόρο και ελπίζω να ακούσουμε ακόμα καλύτερα σήμερα. Και η προκαταβολή φόρου στα φυσικά πρόσωπα έχει πάει στο 50%. Όλη η στήριξη με τους παιδικούς σταθμούς.
1: Ελπίζετε, μάλλον θα τα ακούσουμε.
0: Κοιτάξτε, για μένα λοιπόν, αδικεί πάρα πολύ την κυβέρνηση αυτή και προσωπικά τον Πρωθυπουργό αυτό να βάζουν ένα τίτλο woke agenda λόγω μιας νομοθέτησης που δεν έχει σχέση με το woke agenda. Ένας Πρωθυπουργός ο οποίος στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε οικογένεια, την παραδοσιακή οικογένεια, να το τονίσω, τις μονογονεϊκές οικογένειες, γιατί υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες που είναι οι ήρωες. Όχι μόνο τη σημερινή, διαχρονικά ήρωες.
1: Δεν το κουβεντιάζουμε. Άρα, σωστά λέτε, ψηφίσατε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
0: Ήταν μια νομοθέτηση, κύριε Σκουρή, εντελώς διαφορετική από αυτό το οποίο παρουσιάστηκε στον κόσμο.
1: Σύμφωνα, αλλά σωστά.
0: Το πρόβλημα το μεγάλο, εγώ δεν κρύβω τα λόγια, με τον τρόπο που παρουσιάστηκε και το γεγονός ότι υποτιμήθηκε, το ξαναλέω πως την επικοινωνιακή διαχείριση από κάποια πολιτικά πρόσωπα. Αυτό δεν έχει να κάνει με τον Πρωθυπουργό. Ναι. Υποτιμήθηκαν οι ευαισθησίες συμπολιτών μας. Εξηγήθηκε, θεωρώ, επάρκως, δεν πέρασε έναν κόσμο και το ξαναλέω, ήταν ένα νομοσχέδιο που δεν είχε καμία σχέση με αυτό που παρουσιάστηκε και αφορούσε κάποιους λίγους συμπολίτες.
1: Και σας στήγησε δημοσκοπικά και φάνηκε αυτό αμέσως μετά. Ο κύριος Σαμαράς επί της ουσίας.
2: Και επικεντρώνησε αυτό. Όχι μόνο σε αυτό και στα εξωτερικά θέματα κλπ. Αλλά μια σχέση.
0: Δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει ένα πρώην Πρωθυπουργό, οποιοδήποτε πολίτη μπορεί να έχει κριτική για ό,τι θέλει. Ναι. Θεωρώ όμως ότι ειδικά σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής ή αυτό που ευρύτερα ονομάζουμε δεξιά ατζέντα, που για μένα είναι απλώς υπερήφανη πολιτική. Η κυβέρνηση αυτή έχει κάνει όσα δεν έκαναν όλες οι προηγούμενες αθροιστικά. Δηλαδή, το τελευταίο πολιτικό πεδίο. Με έχετε παρακολουθήσει, έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις. Ξέρετε ότι δεν έχω δυσανεξία στην κριτική και δεν έχω πρόβλημα να παραδεχθώ και λάθη και αστοχίες. Και αυτό είναι και το παράδειγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρώ ότι σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, συμφωνία με την Αίγυπτο, με την Ιταλία, επεκτάσεις στο Ιόνιο, θαλάσσιο χώρο, συντακτικό σχεδιασμό, γεωτρήσεις, όλα όσα γίνονται τέλος πάντων σε επίπεδο ενεργειακό, τα θαλάσσια πάρκα, όλα αυτά, Ραφάλ, Μπελαρά, F-16, F-35, τα είδαμε σε 7 χρόνια και δεν τα είχαμε δει στα υπόλοιπα 45 της μεταπολίτευσης. Θεωρώ λοιπόν το τελευταίο πεδίο όπου μπορεί να πει κανείς ότι υστερούμε είναι εξωτερική πολιτική. Πετύχαμε όσα δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Δικαίωμα το καθενός να εστιάζει όπου θέλει.
2: Αυτό όμως. Δημοσκοπικά δείχνει και ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Λατινοπούλου.
0: Σας θυμίζω ότι
2: και
0: όταν.
2: Ο Σαμαράς εκείνη επικεντρώνει.
0: Κύριε Σκουρή, σας θυμίζω ότι όταν μας τίμησαν οι πολίτες με το 41%, που μόνο λευκή επιταγή δεν ήταν και μόνο αυτονόητο δεν είναι ότι θα το πάρουμε ξανά. Και τότε είχαμε σημαντική άνοδο κάποιων κομμάτων που τοποθετούνται ευρύτερα στον χώρο της ακροδεξιάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος είναι ακροδεξιός. Εγώ τι θέλω να πω. Εγώ θέλω να πω το εξής. Εγώ θέλω να πω ότι οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Όπως και τόσο λένε στις ευρωεκλογές. Ναι. Από εσάς περιμένουμε, γι' αυτό είμαστε πρώτοι με διαφορά. Αυτή τη στιγμή, ρεαλιστικά, η μόνη λύση διακυβέρνησης του τόπου, δεν το λέω αλαζονικά, οι πολίτες θα κρίνουν. Αλλά η μόνη λύση που έχει αρχή, μέση και τέλος είναι η δική μας λύση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα καταφέρουμε απαραίτητος. Είναι στο χέρι μας. Τι σημαίνει είναι στο χέρι μας? Να είμαστε αποτελεσματικοί, να μην είμαστε αλαζόνες, έχει σημασία το ύφος μας. Και το κυριότερο να περιγράψουμε ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα πιστικό ή πιο πιστικό από τα υπόλοιπα για τον κόσμο. Οι εκλογές εκεί κερδίζονται στην ουσία.
1: Θα γίνουν ποτέ, τον Απρίλιο-Μάη.
0: Εκεί νομίζω, Απρίλιο-Μάη δεν έχει καταλήξει ο Πρωθυπουργός όπως είπε χθες.
2: Απρίλιο-Μάη μου που λέει τον τρόπο να κάνω μια τελευταία ερώτηση στον Σωτήρη Μόρφη.
1: Έκανε μια τελευταία ερώτηση.
2: Συγγνώμη, τελευταία. Τον κύριο Καραμαλή τον θέλετε ουδέτερο στις εκλογές?
0: Ο κύριος Καραμαλής είναι ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της χώρας. Προφανώς είναι ένα από τα πιο εμβληματικά στελέχη που θα θέλαμε να είναι στην πρώτη
1: γραμμή. Δεν θα είναι σήμερα πάντως στην ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Δεν μπορώ εγώ να μπω στη διαδικασία να ερμηνεύσω
1: το καθένα στο
0: το πρόγραμμα που επιλέγει.
2: Τον θέλατε στην πρώτη γραμμή, είπατε.
0: Αλίμονο, όλα τα στελέχη. Καταρχάς, γνωρίζετε, αν και δεν ζω έτσι ποτέ από την πολιτική, ότι είμαι από κούνια στη Νέα Δημοκρατία, από φοιτητής. ήμουν, είμαι και θα είμαι στην παράταξη. Ήμουνα και στο 18%, ήμουνα ως γραμματέας στο 41% δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλίμον, αν δεν θέλαμε στην πρώτη γραμμή έναν εκ των προέντρων μας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκπρόσωπος και υποψήφιος στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Να τα λέμε και αυτά. Κύριος Παύλος Μαρινάκης, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα και με τεράστιο πάρκινγκ.
2: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
3: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
2: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
3: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
2: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
3: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
2: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
3: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hot spot του ίντερνετ.
13: Ακούτε Ionian FM.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 από το στούντιο εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης της Next Step Media, των παραπολιτικών, το FMRIDA, του PowerGain.gr, όλων των μέσων του ομίλου, δεν τα πω κιόλα. Λοιπόν, Βασίλης Κουρίς,
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τον Υπουργό Οικονομικών. Τον Υπουργό Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, τον Νίκο Παπαθανάση, και υποψήφιο και μνήμη βουλευτή και υποψήφιο στο Βόρειο των ΜΕΤΣ Β' Αθηνών επίσης.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αλλά είναι καλό να αρχίζουμε να το θυμίζουμε αυτό σιγά-σιγά.
0: Αυτό το λέω. Αυτό το πασοστά λέω.
3: Και το Λακαρνάν. Αν και το Λακαρνάν στη Β' Αθηνών.
2: Το Λακαρνάν στο Βόρειο τομέα.
0: Στο Βόρειο τομέα,
2: κύριε Σκουρή.
0: Λοιπόν, από πού θα ξεκινήσουμε, κύριε Σκουρή?
3: Το Ταμείο Ανάκαμψης. Πόσο έκλεισε, γιατί
0: τελείωσε,
3: υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Ναι. Πόσο έκλεισε, τι περισσεύει, πώς θα χρησιμοποιηθεί ο λόγος σε εσάς, Υπουργέ, με στοιχεία και νούμερα για να καταλάβουμε κι εμείς.
2: Λοιπόν, πέρυσι στην έκθεση συζητούσαμε αν θα καταφέρει η Ελλάδα να απορροφήσει όλους τους πόρους. Σήμερα, στην φετινή έκθεση, λέμε ότι η Ελλάδα πέτυχε όλους τους στόχους. Θα απορροφήσει το 100% των πόρων.
0: Το 100%. Που ήταν πόσοι?
2: 36 δισεκατομμύρια ευρώ. 35,8 για να είμαι ακριβής. Και αυτό το καταφέραμε γιατί πιστέψαμε και θέσαμε τον εθνικό στόχο της ολοκλήρωσης, όχι μόνο σαν στόχο του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά εθνικό στόχο, και πετύχαμε να απορροφήσουμε όλους τους πόρους. Και βλέπουμε συνεχώς, καθημερινά, πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Η κριτική που δέχεστε από την αντιπολίτευση είναι ότι πήγαν στους λίγους.
2: Λοιπόν, εχθές ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε στο Παπα-Νικολάου μια κλινική γονιδιακού ελέγχου από χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Λίγο πριν εγκαινιάστηκαν κέντρα υγείας και άλλα νοσοκομεία, τα τμήματα επιγόντων περιστατικών.
3: Αλλά δεν ήταν πολλά τα λεφτά αυτά. Δεν ήταν τα πολλά λεφτά, θέλω να πω.
2: Πάμε. Σίγουρα εσείς έχετε λάβει SMS για να κάνετε προληπτικές εξετάσεις. Ήταν από χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Σίγουρα ήσασταν παρόντες στα εγκαίνια του Ε65. Ενός πολύ σημαντικού
0: δικάσματος. Τα είδαμε, δεν ήμασταν, τα είδαμε.
2: Εν πάση περιπτώσει, ως δημοσιογράφοι,
0: τα είδαμε. Ήταν μεγάλο έργο. Ναι.
2: Παρακολουθείτε νέα λεωφορεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Είναι χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Τα χρησιμοποιεί εδώ κιόλας.
2: Ακριβώς. Άρα όλα αυτά είναι χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης πήγαν για τους πολλούς, πήγαν για την καθημερινότητα, για τον πολίτη, και έχουμε και τους πόρους τους δανειακούς, όπου εκεί είναι πόροι που δανειζόμαστε και θα τους επιστρέψουμε στην Ευρώπη, που στηρίξαμε την επιχειρηματικότητα. Και βεβαίως το Σπίτι Μου 2, το οποίο έκλεισε με 14.000 συμπολίτες μας που αγόρασαν σπίτι και πλέον πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν αν είχαν ενίκιο, και αυτά είναι χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης.
3: Για να καταλάβω εγώ, πόσα λεφτά δεν έχουν ακόμα σαν δράση, πόσα μένουν από αυτά? Βλέπετε το 100% ότι εκπληρώθηκε. Είναι λεφτά που μένουν, είναι έργα που πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα?
2: Καταρχάς θα υποβάλουμε, έκλεισαν μεν οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση των έργων, αλλά θα υποβάλουμε το 9ο αίτημα και το 8ο αίτημα για τα δάνεια τέλος Σεπτεμβρίου. Εκεί θα διεκδικήσουμε 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ και άλλα 4,5 δισεκατομμύρια αναμένουμε από την δόση ήδη που έχουμε υποβάλει. Επομένως, συνολικά 11 δισεκατομμύρια θα έρθουν εντός του έτους στα ταμεία του κράτους. Τα έργα τα οποία μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης πήγαν είτε σε πόρους ΕΣΠΑ είτε σε εθνικούς πόρους. Και άλλα έργα που θα υλοποιούνταν από εθνικούς πόρους, όπως ας πούμε τα έργα Ντάνιελ. 600 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους, από την τσέπη δηλαδή των Ελλήνων φορολογουμένων, πήγε και υλοποιήθηκαν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Βλέπετε, αυτό είναι η σωστή και ορθή διαχείριση των πόρων, όταν μπορούμε και μεταφέρουμε από ένα χρηματοδοτικό εργαλείο στο άλλο, για να μην χάσουμε, κύριε Σκουρή. Το αποτέλεσμα είναι που μετράει, να γίνονται τα έργα, να μην χάνουμε πόρους, γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να υποβάλλουμε. Έκλεισαν μεν οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση των έργων, αλλά θα υποβάλουμε το 9ο αίτημα και το 8ο αίτημα για τα δάνεια τέλος Σεπτεμβρίου. Εκεί θα διεκδικήσουμε 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ και άλλα 4,5 δισεκατομμύρια αναμένουμε από την δόση ήδη που έχουμε υποβάλει. Επομένως, συνολικά 11 δισεκατομμύρια θα έρθουν εντός του έτους στα ταμεία του κράτους. Τα έργα τα οποία μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης πήγαν είτε σε πόρους ΕΣΠΑ είτε σε εθνικούς πόρους. Και άλλα έργα που θα υλοποιούνταν από εθνικούς πόρους, όπως ας πούμε τα έργα Ντάνιελ. 600 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους, από την τσέπη δηλαδή των Ελλήνων φορολογουμένων, πήγε και υλοποιήθηκαν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Βλέπετε, αυτό είναι η σωστή και ορθή διαχείριση των πόρων, όταν μπορούμε και μεταφέρουμε από ένα χρηματοδοτικό εργαλείο στο άλλο, για να μην χάσουμε, κύριε Σκουρή, το αποτέλεσμα είναι που μετράει, να γίνονται τα έργα, να μην χάνουμε πόρους, γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί, δεν δικαιούται.

0: μετράει, να γίνονται τα έργα, να μην χάνουμε πόρους, γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί, δεν δικαιούται να χάσει ένα ευρώ.
1: Λοιπόν. Πάντως, εγώ θα επιμείνω λίγο ότι η αντιπολίτευση έχει βάλει στο επίκεντρο στο Ταμείο Ανάκαμψη, λέγοντας ότι δεν αξιοποιήθηκαν όσο θα έπρεπε τα χρήματά του. Εν πάση περιπτώσει, μας δώσατε κάποια στοιχεία, θα τα δώσετε και
0: να τα φαντάζομαι. Πέρυσι η αντιπολίτευση έλεγε ότι δεν θα απορροφήσουμε όλους τους πόρους. Όταν είδε ότι απορροφούμε όλους τους πόρους, το γύρισε. Μάλιστα. Και λέει ότι απεντάχθηκαν έργα. Μα σας εξηγώ ότι εντάχθηκαν περισσότερα λεωφορεία. Εντάχθηκαν έργα του Ντάνιελ που θα τα πληρώναμε από εθνικούς πόρους. Είχαμε παραπάνω προληπτικές εξετάσεις. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το τι κάνουμε και το τι αποτέλεσμα έχει στην καθημερινότητα του πολίτη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαθανάση.
0: Να είστε καλά,
1: κύριε Παπαθανάση.
0: Καλημέρα.
1: Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και υποψήφιος στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Να το ξαναπούμε.

0: Θα είναι πάνω στο βιβλίο για το Δωμάτιο και τον Αντωνιάδη, στην Ξάνθη.
1: Κοιτάξτε, εγώ επειδή πηγαίνω σε αρκετά μέρη της πατρίδας μας και λόγω μιας δουλειάς που τρέχουμε την περιφερειακή ανάπτυξη, θα έλεγα ότι υπάρχει, χωρίς να υποτιμώ τους πολιτικούς αντιπάλους, τους σεβόμαστε όλους και για αυτά που μπορεί να προτείνουν και για το πώς, ας το πούμε, πολιτεύονται. Ο καθένας έχει την παρουσία του στο πολιτικό σύστημα. Εγώ εισπράττω μια θετική αναμονή.
0: Θετική αναμονή.
1: Ναι, αυτό το οποίο εισπράττω, και θα έλεγα ότι υπάρχει και μια ποιοτική διαφορά που μπορώ να σας πω και σε σχέση με τις προηγούμενες
0: φορές. Καλύτερα από πριν από ένα χρόνο, δηλαδή το κλίμα, λέτε εσείς.
1: Εγώ αισθάνομαι ότι βλέπουν ότι έχουν οριμάσει αρκετές πολιτικές, ακόμα και σε επίπεδο έργων και παρεμβάσεων σε όλη τη χώρα. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι έχει γίνει μια δουλειά. Ο καθένας αξιολογεί πόσο μεγάλη μικρή είναι αυτή και πόσο μπορεί να έχει αντίκρισμα στην καθημερινότητά του. Βλέπει όμως ότι προχωρούν πράγματα. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια προσδοκία για τη συνέχεια, γιατί αισθάνονται ότι τουλάχιστον την κυβέρνηση υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχει ένας πρωθυπουργός, μια ομάδα και μπορούν, σίγουρα περιμένουν περισσότερα, να δουν περισσότερα πράγματα για την καθημερινότητά τους. Επομένως, αυτό το οποίο εισπράττω εγώ είναι, ναι, αρκετά ζητήματα τα οποία απασχολούν, αλλά ταυτόχρονα μια, ακόμα και αυτή, να σας πω λίγο, που δεν είναι θετικά.
2: Τώρα να κάνω μια ερώτηση. Λέτε εσείς δηλαδή, και το λέμε και

0: ότι το λέτε εσείς, ότι ο Πρωθυπουργός λέει μία εκλογή και τέλος. Ότι είναι σε αυτή. Θα κάνετε πρόταση συνεργασία στα άλλα κόμματα, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Είναι σαν να μην πιστεύει ο κόσμος το μία εκλογές και τέλος.
1: Κοιτάξτε, η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη ευθύνης και το έχει δείξει και ο Πρωθυπουργός. Εμείς επιδιώκουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα να βρισκόμαστε στην αυτοδυναμία για να μην τα επαναλάβουμε. Από εκεί και πέρα οι πολίτες θα λάβουν τσαπού.

0: Ποιο βλέπετε αντίπαλο?
1: Δεν θεωρώ όμως ότι έχει συμφέρον η χώρα, η οικονομία, ειδικά σε ένα τέτοιο γεωπολιτικό περιβάλλον μιας αστάθειας και μιας παρατεταμένης αστάθειας. Άρα, όταν λογίζεσαι ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη, πρέπει να καταβάλεις κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η χώρα να έχει κυβέρνηση.
2: Με πλησιέστερο σύμμαχο το ΠΑΣΟΚ. Φαντάζομαι στα δεξιά, στο κ. Βελόπουλο κλπ. Δεν θα κάνετε πρόταση συνεργασία. Φαντάζομαι.
1: Αυτό έχει αποκλειστεί. Θα σας πω κάτι άλλο.
2: Ναι.
1: Και με τρεις, αλλά νομίζω και η κοινωνική Η κοινωνική παράσταση δείχνει ότι η κοινωνική και η εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ, όχι όλοι, αλλά σε έναν χώρο που κινείται, ας το πούμε, στο κέντρο, προσβλέπει και ίσως είναι και κάπως θετικά διακείμενη ή μπορεί να είναι συγγενής εντός και εκτός εισαγωγικών με κάποιες από τις πολιτικές της κυβέρνησης. Επομένως, χωρίς αυτό να προκαθορίζει από τώρα ποιες θα είναι οι κινήσεις, λέω και πάλι ότι υπάρχει μια ευρύτερη κοινωνική συμμαχία την οποία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός από το 2016 και μετά που ανέλαβε πρόεδρος. Αυτή εγώ θεωρώ ότι είναι ισχυρή. Αυτή εκτείνεται πέραν των παραδοσιακών ορίων. Επομένως, προφανώς έτσι θα απευθυνθούμε και έτσι θα δούμε πώς θα καταλήξει και το εκλογικό αποτέλεσμα.
3: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
2: Ο κύριος Κοντογεώργης Θανάσης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό.
0: Γεια σας κύριε Κοντογεώργη, ευχαριστούμε πολύ που είστε παρέα μας.
3: Λοιπόν, κοίταξε, ποια έρχεται.
2: Κυρίες.
0: Κυρίες, έρχεται προς τα δω και χαιρόμαστε πολύ για αυτή. Τις κυρίες τις υποδεχόμαστε. Όχι, ας σηκωθούμε.
2: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι έρχεται η μακροβιότερη υπουργό τη κυβέρνηση αυτή. Δεν κάνω λάθος.
2: Η μακροβιότερη. Δεν υπάρχει η μακροβιότερη. Στη μεταπολίτευση.
0: Καλώς
2: ήρθατε. Το ίδιο πόστο τόσα χρόνια υπουργό.
0: Η κυρία Λίνα Μενδώνη, υπουργό πολιτισμού.
2: Η κυρία Λίνα Μενδώνη. Η Μελίνα.
4: Ναι. Να
2: παραπανώ.
4: Ναι.
2: Δεν αλλάζει αυτό. Γι' αυτό είπα συνεχόμενη.
0: Η Λίνα Μενδώνη είναι η μακροβιότερη. Για να το τσεκάρω ήθελα, γιατί ήμουν σίγουρος γι' αυτό. Ορκίστηκε το 19, το διάλειμμα της κυβέρνησης που μεσολάβησε και ξανά είναι υπουργός. Για την κυβέρνηση αυτή, νομίζω δεν υπάρχει άλλος υπουργός που έχει κάνει σε αυτά τα υπουργεία.
5: Στο ίδιο υπουργείο τόσο καιρό.
0: Η Μελίνα ήταν όντως στο Υπουργείο Πολιτισμού πολλά χρόνια.
2: Στην συνεχεία είναι μόνο η κυρία Μενδώνη. Γιατί είχε διακοπεί η Μελίνα Μερκούρη. Τα λέω καλά.
5: Ναι, με τη Μελίνα μεσολάβησε η διακοπή.
0: Που σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός έχει κρίνει ότι το έργο σας είναι αξιόλογο. Και γι' αυτό βρίσκεται
2: στην θέση αυτή. Και ήταν το μόνο Υπουργείο επίσης που δεν έχει βρεθεί, που δεν έχει ακουστεί διάδοχος.
0: Ποτέ.
2: Ναι, με θα φύγει, ξέρω εγώ, Υπουργός Εξωτερικών, ο Άμυνας, ο Οικονομικών. Παίζει αυτό στο Υπουργείο Πολιτισμού, δεν έχει ακουστεί ούτε διάδοχος.
5: Αυτό εμένα με τιμά ιδιαίτερα. Ναι. Η εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού με τιμά ιδιαίτερα. Βεβαίως είναι μια τεράστια ευθύνη.
0: Ναι. Τώρα να σας ρωτήσω. Δεν είμαι πολύ ειδικό στα θέματα αυτά, ούτε έχω κάνει ποτέ αυτό το ρεπορτάζ. Εσείς από τα 7 χρόνια που είστε εκεί στο Υπουργείο, αν σας έλεγαν 2-3 σημαντικά πράγματα που νομίζετε ότι έχουν γίνει στη διάρκεια της Υπουργείας σας, ποια θα ξεχωρίζατε, αν μπορείτε να ξεχωρίσετε?
5: Θα σας πω, περισσότερο από τα έργα αυτά καθ' αυτά, αυτό που έχει σημασία είναι μία αλλαγή νοοτροπίας που νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε αυτά τα χρόνια. Και τι εννοώ? Καταρχήν, και είναι δύο πράγματα από τα οποία για μένα είναι βασικές δημόσιες πολιτικές μας. Η όσμωση του σύγχρονου πολιτισμού με την πολιτιστική κληρονομιά. Πάντοτε λέγαμε ότι ναι, μπορούν στους αρχαιολογικούς χώρους να φιλοξενούνται κάποιες εκδηλώσεις και σύγχρονα δρόμενα. Ποτέ αυτό δεν είχε αποτυπωθεί σε ένα σαφές και συντονισμένο σχέδιο. Αυτό νομίζω ότι το πετύχαμε με το θεσμό που δημιουργήσαμε Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, όπου κάθε καλοκαίρι έχουμε πληθώρα αρχαιολογικών χώρων που φιλοξενούν πρωτότυπες καλλιτεχνικές παραγωγές, παραγωγές που γίνονται ad hoc για τους συγκεκριμένους αρχαιολογικούς χώρους. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, καταρχήν για τις τοπικές κοινωνίες, για το πολιτιστικό αποτύπωμα της Ελλάδας, διότι βλέπουμε ανάγλυφα πώς η πολιτιστική κληρονομιά εμπνέει τη σύγχρονη δημιουργία, αλλά και πώς μία παράσταση, μία δημιουργία σύγχρονη μπορεί να υποδείξει, εντός εισαγωγικών η λέξη, στους διαχειριστές της πολιτιστικής κληρονομιάς νέες ερμηνείες. Και αυτό για μένα. Που εμείς κάναμε το βήμα για να έρθει η κοινωνία
0: αυτό
5: πιο κοντά.
0: Αυτό,
5: και με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνεται το μείζον συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, που δεν είναι ο πολιτισμός, αλλά είναι ο συνεχής πολιτισμός, η μεγάλη ιστορική διαχρονία για χιλιετίες στην Ελλάδα. Δεν είναι πολλές χώρες που μπορούν να έχουν αυτό το προνόμιο. Το ένα είναι αυτό.
0: Το
5: ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι νομίζω ότι πια έχουμε μπολιάσει αρκετά την αίσθηση ότι ο πολιτισμός, εκτός από δημόσιο κοινωνικό αγαθό, από εργαλείο κοινωνικής συνοχής, είναι μοχλός ανάπτυξης, οικονομικής ανάπτυξης. Νομίζω ότι αυτό πια και μέσα από μελέτες και επιστημονικά δεδομένα έχει αρχίσει να γίνεται βίωμα και στον πολίτη. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν, ας κάνουμε μια πρόταση πρόσκληση, ουσιαστικά ένας άμεσος, ξέρεις, μπροστά στον κόσμο. Θέλουμε να έρθετε μία ώρα στο στούντιο των παραπολιτικών να συζητήσουμε αποκλειστικά για τον τομέα σας.
5: Με χαρά. Όποτε θέλετε, με χαρά.
2: Με κάμερες, με απευθείας μετάδοση, να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε μόνο γι' αυτό. Νομίζω ότι αξίζει.
5: Θα είναι χαρά.
2: Να το προγραμματίσουμε στο επόμενο διάστημα και να το δούμε. Θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Δώσατε κι εσείς, όπως όλοι οι προκάτοχοί σας, φαντάζομαι και οι επόμενοι, μια μεγάλη μάχη.
3: Το ίδιο σκέφτηκε από όλοι.
2: Ναι. Και τώρα ήρθε ο νέος πρωθυπουργός, έλεγε ναι, στην Ελλάδα.
3: Για τα μάρμαρα του Βρετανούς.
5: Είναι σαφές.
3: Καταλάβατε.
2: Ναι. Και λέει, ξανά αλλάζει θέση. Τι θα κάνουμε.
3: Και εγώ αυτό
2: και κυρίως μπορούμε με δανεισμό να τα δεχτούμε αυτά ως χώρα.
3: Όχι, μιλάμε για κάτι. Όχι.
2: Το κρατάω.
5: Κατηγορηματικά όχι. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί τα γλυπτά του Παρθενώνα, διότι θεωρεί δεδομένο και το αποδεικνύει ότι εκλάπησαν, ανήκουν στην Ελλάδα, ανήκουν στον ελληνικό λαό, εκλάπησαν βιαίως. Ο Έλγιν κατέστρεψε σε πολύ μεγάλο βαθμό το μνημείο. Επομένως η Ελλάδα δεν μπορεί να αναγνωρίσει ούτε νομή, ούτε κατοχή, ούτε κυριότητα, ούτε στο Βρετανικό Μουσείο, ούτε στο Ηνωμένο Βασίλειο.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που το ξεκαθαρίζετε.
5: Μα είναι ξεκάθαρο, κύριε Σπουδαίο.
3: Αυτό βέβαια. Αυτό βέβαια έχει τη θετική, πολύ θετική διάθεση και κατά μέ και νομίζω και κατά τη συντηρητική πλειοψηφία του κόσμου ότι αυτό ξεκόβεται το θέμα. Από την άλλη, με την πολιτική των Βρετανών στο θέμα αυτό, δεν βλέπω φως στο βάθος του τούνελ.
5: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι τόσο απεσιόδοξη. Θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξη.
3: Διότι βλέπω
5: ότι με μία συγκεκριμένη στρατηγική πάμε όλο και πιο κοντά. Και είναι πολύ σημαντικό. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός άλλαξε την άποψή του. Άλλα έλεγε ως Δήμαρχος, άλλα λέει ως Πρωθυπουργός. Όμως η Βρετανική.
2: Όμως η Βρετανική.
5: Είναι αλήθεια αυτό. Και εδώ θα πρέπει κανείς να σκεφτεί γιατί το κάνουν αυτό. Διότι υπάρχουν πάρα πολύ ισχυρές αντιστάσεις από συγκεκριμένο τμήμα, δεν θα έλεγα της κοινωνίας, αλλά του Βρετανικού κατεστημένου.
3: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, το μουσείο έχει έναν νόμο, καλύπτεται πίσω από αυτό το νόμο. Η κάθε Βρετανική κυβέρνηση έχει ένα μπαλάκι με το Βρετανικό Μουσείο. Είναι θέμα του Μουσείου, είναι θέμα της κυβέρνησης.
3: Ναι.
5: Εάν υπάρχει η πολιτική βούληση αλλάξει ο νόμος του 1963, τρεις φράσεις είναι.
3: Τρεις
5: λέξεις μάλλον είναι. Αυτό μπορεί να ανατραπεί.
3: Μάλιστα.
5: Θεωρώ όμως ότι με την στρατηγική που εφαρμόζουμε, της οποίας προείσταται ο Πρωθυπουργός, ερχόμαστε όλο ένα πιο κοντά. Δεν είναι δυνατόν κάποια στιγμή να αγνοήσει η όποια Βρετανική κυβέρνηση μία κοινή γνώμη η οποία περίπου στο 67% είναι απολύτως θετική.
2: Φαντάζομαι δεν είναι αυτό όμως το τρόπος που ψηφίζει, έτσι, ο λόγος που ψηφίζει η Βρετανική κοινή γνώμη.
3: Ναι, δεν είναι το θέμα.
5: Αυτό δεν είναι το θέμα που ψηφίζει, αλλά πλέον, κοιτάξτε κύριε Σκουρή, στον πολιτισμό υπάρχουν αρκετές ιδιαιτερότητες. Υπάρχουν θέματα ηθικής τα οποία ο καθένας εξ ημών δεν μπορεί να τα αντιληφθεί, αλλά η ηθική των μουσείων είναι τέτοια που σιγά σιγά αρχίζει και πιέζει, βλέπετε τους επαναπατρισμούς.
2: Μέχρι μπορεί να γίνει αυτό και τα υπόλοιπα στο στούντιο.
5: Αυτά είναι θέματα momentum. Είναι θέματα momentum. Κυρίας.
3: Μάλιστα, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ. Όποτε θέλετε,
2: αυτό
5: με χαρά.
2: Το δίνουμε, εκτός και αν δεν μας αφήσει ένα παλαγιοταρέα φίλη εδώ που τη βλέπω απέναντι.
5: Δεν νομίζω.
3: Να είστε καλά.
5: Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, εδώ καλημέρα, καλημέρα σας. Επιστρέφουμε στο περίπτερο των παραπολιτικών στην Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση. Ο Βασίλης Κουρής.
1: Ο Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και μαζί μας η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, η οποία.
1: Και υποψήφια.
0: Και νυν βουλευτής και υποψήφια. Επίσης, το βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Έλεγα νωρίτερα ότι είναι η πιο ζώρικη περιφέρεια για τους υποψηφίους, διότι είναι πολλά κορυφαία στελέχη είστε μαζεμένα εκεί.
1: Και εγώ αλλά λέω ότι είναι η περιφέρεια που βγάζει προέδρους και πρωθυπουργούς.
0: Και αρχηγούς κομμάτων.
2: Καλημέρα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς.
2: Αυτό το περίπτωμα είναι πάντα πάρα πολύ δυναμικό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν σας πω τώρα. Είναι σαφές ότι δεν μπορείτε να μας πείτε τις αγγελίες του Πρωθυπουργού το βράδυ στον τομέα σας.
2: Σωστά. Αλλά μπορώ να σας πω κάτι που δημοσιεύτηκε χθες και μέσα στον χαμό των ημερών δεν πήρε έκταση. Βγήκε η νέα ανεργία. Δεν ξέρω αν το είδατε.
0: Πόσο ήταν,
2: και η νέα ανεργία του τριμήνου, η οποία έπεσε για πρώτη φορά σε επίπεδο τριμήνου μετά από 18 χρόνια κάτω από το 8%. Έπεσε στο 7,9.
0: Ναι.
2: Είχε 18 χρόνια να πέσει η ανεργία τριμήνου κάτω από το 8%. Θα μου πείτε, αυτός είναι ένας δείκτης. Όντως είναι απλά ένας δείκτης. Πίσω από το δείκτη αυτό υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες οι οποίοι δεν δούλευαν το 2019 και πλέον εργάζονται.
0: Λοιπόν, εγώ δέχομαι και θα ήταν και ανανόητο να μην δεχθώ ότι είναι πραγματικά πολύ θετικό αυτό, έτσι, η πτώση της ενέργειας είναι πολύ θετική. Όμως...
1: πολλοί λένε ότι αυτό οφείλεται στο δημογραφικό, ότι είναι πολύ λιγότερος ο πληθυσμός.
2: Όχι, δεν ισχύει αυτό.
1: Δεν ισχύει.
2: Όχι, οι δείκτες παίρνουν αντικειμενικά, αν θέλετε, να δείτε τα στοιχεία και την ανάλυση των δεικτών της Ελστάτ, δηλαδή. Αλλά το σημαντικό είναι ότι έχουμε διαρκώς μια αύξηση του εργατικού δυναμικού, του ανθρώπου.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη πλευρά.
2: Είναι μία πτυχή, βέβαια.
0: Αυτό λέω. Αυτό
2: είναι μόνο η
0: ποσοτική. Πάω στην άλλη πτυχή.
2: Ναι.
0: Στην πτυχή του τι παίρνει αυτός ο κόσμος ο οποίος μπαίνει στην αγορά εργασίας και πόσο αυτή τη στιγμή μπορεί να ανταπεξέλθει με την ακρίβεια, που δεν είναι βέβαια το δικό σας αντικείμενο, αλλά είναι η κυβέρνηση. Έτσι, με την ακρίβεια που αντιμετωπίζει στη στέγη, στο σούπερ μάρκετ, στην ενέργεια, σε αυτά που ξέρετε
2: και
0: τα ακούτε κάθε μέρα.
2: Έχετε πάρα πολύ δίκιο ότι αυτό το οποίο αναφέραμε πριν είναι καθαρά ποσοτικός δείκτης.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχει 600.000 περισσότερους.
0: Αλλά...
2: σημαντικό βήμα, αλλά δεν αρκεί. Γιατί δεν αρκεί, γιατί έχουν σημασία και οι ποιοτικοί δείκτες.
0: Ακριβώς.
2: Τι θα πει ποιοτικός δείκτης? Ας πούμε, μιλάμε για δουλειές μερικής απασχόλησης ή πλήρης απασχόλησης.
0: Και αυτό είναι μια κριτική που δέχεστε.
2: Το ότι... 2019 είχαμε την πλήρη απασχόληση το 69%.
0: Πόσο είναι τώρα?
2: Σήμερα είναι 10 μονάδες πάνω. 79. Ναι. Άρα 8 στους 10 Έλληνες που εργάζονται σχεδόν, εργάζονται σε δουλειές πλήρους απασχόλησης. Ένα ποιοτικό στοιχείο αυτό. Δεύτερο ποιοτικό εξαιρετικά σημαντικό. Οι μισθοί. Στους μισθούς λοιπόν, στον κατώτατο μισθό το ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε ήδη ανέβει κατά 41,5%, είμαστε στα 650, είμαστε στα 920 και κάντε λίγο υπομονή μέχρι το βράδυ να ακούσετε
1: μεικτά
2: τον Πρωθυπουργό.
1: Θα περάσει το 950, πληροφορούμαστε, μεικτά.
2: Θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό το βράδυ.
1: Θα περάσει το 950, μεικτά.
2: Και
1: θα φτάσει
2: συνεχεία...
1: σε αυτό το κύριο Τσίπρα.
0: Που λέει χίλια.
1: Που λέει χίλια.
2: Τώρα, κοιτάξτε, είναι 11 το πρωί. Ο Πρωθυπουργός μιλάει σήμερα το βράδυ. Νομίζω εκείνος πρέπει να ανακοινώσει ό,τι είναι να ανακοινώσει. Και επίσης, ο μέσος μισθός, θα θυμίζω ότι από εδώ, από τη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει ότι θα ξεπεράσουμε τα 1.500 ευρώ μέσο μισθό.
0: Το αμφισβητούν κάποιοι αυτό.
2: Μισό λεπτό, για το 27.
0: Ναι.
2: Και χάρη σε αυτές τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν, καταφέραμε να το περάσουμε ένα χρόνο πιο νωρίς. Είμαστε στα 1.540 ευρώ περίπου μέσο μισθό.
0: Μπαίνει όμως και το. Μπαίνει μέσα σε αυτό. Αυτό δεν αφορά αυτούς που έχουν την απασχόληση, το 20% που έχουν την μερική απασχόληση.
1: Είναι 20% σίγουρα αυτή, έτσι. Και παραπάνω, ίσως. Δεν θυμάμαι τα νούμερα. Νομίζω ότι είναι παραπάνω.
2: Σε όλους τους δείκτες έχουμε άνοδο. Και έχουμε ολοένα και λιγότερους που είναι στη μερική απασχόληση. Και ολοένα και περισσότερους που είναι στην πλήρη απασχόληση. Άρα όλα αυτά είναι σημαντικά ποιοτικά στοιχεία από ολοένα. Και θα
0: συλλογικές
2: έλεγα...
0: συμβάσεις γιατί δεν έχουμε.
2: Δεν έχουμε. Λοιπόν,
0: συλλογικές
2: συμβάσεις εργασίας. Πάρτε για παράδειγμα τον κλάδο της εστίασης.
0: Ναι.
2: Δεν είχε υπογραφή, είχε κολλήσει.
0: Ναι.
2: Κάναμε πριν από μερικούς μήνες την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Χάρη στη συμφωνία όλων των κοινωνικών εταίρων. Τη φέραμε στη Βουλή και άρχισαν να υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις που ήταν κολλημένες.
0: Πόσο τη εκατομμύρια κάλυψη τώρα στις συλλογικές συμβάσεις?
2: Είναι στη διαδικασία, μπαίνει στη διαδικασία ένα νέο πρόγραμμα που θα μετράει ακριβώς την κάλυψη.
0: Ναι.
2: Αλλά έχουμε διαρκώς περισσότερες συλλογικές συμβάσεις. Κατατέθηκαν μερικές μάλιστα πριν από μερικές εβδομάδες στο Υπουργείο Εργασίας.
1: Γιατί αφήσατε Υπουργείο 7 χρόνια, γιατί γινόταν αυτό τώρα.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Η αλήθεια είναι ότι ήταν σημαντικό να φέρουμε μια συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας μαζί με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Κάτι που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Αυτό επετεύχθη. πέρασε από τη Βουλή και τώρα επαφείται στους κοινωνικούς εταίρους να συμφωνήσουν σε συλλογικές συμβάσεις. Δεν μπορούμε να έρθουμε εμείς με το ζόρι τώρα και να πούμε συμφωνήστε εσείς εταίροι.
1: Αυτό δεν γίνεται.
2: Σωστά. Εμείς έχουμε βάλει το πλαίσιο, έχουμε δώσει όλα τα κίνητρα και αυτό έχει οδηγεί στη σύναψη ολοένα και περισσότερων συλλογικών συμβάσεων. Δηλαδή, σκεφτείτε μόνο το εξής. Εστίαση. Ξέρετε πόσο κόσμο δουλεύει εκεί.
0: Ξέρω,
2: 400.000. Αυτοί πλέον έχουν νέα συλλογική σύμβαση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση αποδοχών που αγγίζει και το 20% ναι. σε σχέση με αυτό, με τον κατώτατο μισθό.
1: Να κάνω σε αυτό μια ερώτηση. Ξέρετε ότι εσείς βάζετε το μισθό στο τραπέζι, ενώ το ουσιαστικό είναι η αγοραστική δύναμη.
2: Γι' αυτό ακριβώς.
1: Το ξέρετε δηλαδή ότι το ζητούμενο δεν είναι να πάρει ο άλλος 50 ευρώ παραπάνω, είναι αν με το σύνολο του μισθού έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη αγοραστική δύναμη.
2: Σωστά. Εμείς δεν κάνουμε μόνο το μισθό. Εμείς καταρχάς κάνουμε το μισθό εν μέρη, γιατί μπορούμε να επηρεάσουμε μόνο στην αθλητικότητα του.
1: Εσείς την ακρίβεια τη λέτε πανευρωπαϊκή και λέτε το μισθό είναι δικό μας και δική μας ιδιοκτησία. Έτσι είναι.
2: Θα σας πω. Εμείς κάνουμε το εξής. Εμείς κινούμαστε σε δύο άξονες. Από τη μία. Μειώνουμε φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, επιβαρύνσεις και απ' την άλλη συμβάλλουμε στην αύξηση μισθών. Όσο καταργείς φόρους και μειώνεις φόρους και επιβαρύνσεις και όσο αυξάνονται οι μισθοί, μεγαλώνει αυτό που είναι στη μέση το διαθέσιμο εισόδημα. Σήμερα το βράδυ θα ακούσετε από τον Πρωθυπουργό πολλές νέες πρωτοβουλίες για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των Μάλιστα. πολιτών. Είτε μιλάμε για εργαζομένους, είτε μιλάμε για συνταξιούχους.
0: Λοιπόν, κυρία Κεραμέο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Για να πάρουμε μια δέσμευση ότι θα έρθει μια μέρα στο στούντιο τις επόμενες εβδομάδες.
2: Πρόσκληση
1: όχι,
2: περιμένω.
1: Ναι, ναι, να πρόσκληση. Γιατί,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και να έχουμε και εκπροσώπους εργαζομένων και οτιδήποτε μία ώρα.
2: Θα έρθω
1: μια
2: στο στούντιο και κυρίως για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις πολιτών.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κυρία Κεραμέο.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά που λένε.
1: Εμείς ολοκληρώσαμε
0: σε αυτό το δύο ώρο. Ακολουθεί ο Θανάσης Φουσκίδης πάλι εδώ από το περίπτερο της ΔΕΘ, της Next Step Media, των παραπολιτικών, του Εφημερίδα, του powergame.gr και των άλλων μέσων του ομίλου μας που μεγαλώνει και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Ο Θανάσης Φουσκίδης με την Πέννη Αβραμίδη μαζί. Πέννη Αβραμίδη
1: με τον Θανάση Φουσκίδη
0: με μια σειρά προστεκλημένων. Αμέσως μετά από ένα δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο. Γεια σας, τα λέμε αύριο το πρωί στις 9 πάλι εδώ από τη Θεσσαλονίκη.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Ionion FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Τις δύο εκπλήξεις Μητσοτάκη που θα αφορούν στους αγρότες αλλά και στη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου αποταμιευτικού μηχανισμού για τα παιδιά αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Απόψε στις 8 η εξαγγελία του Πρωθυπουργού από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Το οικονομικό πακέτο παρεμβάσεων Μητσοτάκη φέρεται να έχει κλειδώσει στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα θα ανακοινωθούν σημαντικές παρεμβάσεις για τους συμπολίτες μας, αλλά παράλληλα θα περιγραφούν οι βασικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030, είπε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Παύλος Μαρινάκης. Ερωτηθείς για τη λεγόμενη woke agenda και τις αντιδράσεις για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η κυβέρνηση ούτε διαθέτει ούτε επιδιώκει να εφαρμόσει μια τέτοια ατζέντα. Σημείωσε δε πως η κυβέρνηση θέλει τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή στην πρώτη γραμμή. Τα μέτρα έχουν στόχο να βοηθήσουν όλες τις κοινωνικές ομάδες στο μέρισμα της οικονομικής ανάπτυξης, αφορά σε όλους τους Έλληνες, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί τα γλυπτά του Παρθενώνα, επειδή θεωρεί δεδομένο ότι εκλάπησαν βίαιως και καταστράφηκαν σε μεγάλο βαθμό από τον Έλγιν, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, το ζητώντας παράλληλα ότι πλησιάζει κάθε φορά και περισσότερο ο επαναπατρισμός των ημείων. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού απευθύνονται στο σύνολο, αλλά δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους πολίτες που ανήκουν στη μεσαία τάξη, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Με τις αλλαγές που έγιναν, αν κάποιος καταθέσει σήμερα μια αγωγή, θα πάρει δικάσιμο σε 7 με 8 μήνες. Κερδίσαμε σχεδόν 4 χρόνια, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Ισχυρά τα αστυνομικά μέτρα στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης και της ομιλίας του Πρωθυπουργού, αλλά και των διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί με έναρξη στις 5 το απόγευμα. Όλες τις εξελίξεις από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μεταδίδουν τα Παραπολιτικά 90,1 σε ζωντανή σύνδεση και εκπομπή από το ειδικό στούντιο στο περίπτερο της Next Step Media στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης στην συμπρωτεύουσα. Καλά νέα για την ελληνική οικονομία. Σε αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου σε 3B θετικό αποσταθερό προχώρησε ο οίκτος πιστοληπτικής αξιολόγησης στην BRS. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά για την πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στην Αχάια Κλάου στο Ινοποιείο. Καταστράφηκε ολοσχερό το πέτρινο κτίριο από τη φωτιά. Πριν την προγραμματισμένη εκδήλωση για τη συγκομιδή και το παραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών της Μαυροδάφνης. Τρεις ανηλίκοι συνελήφθησαν για τη φωτιά που ξέσπασε στο άλσος Βεϊκού. Οι ανήλικοι φέρεται να προέβησαν σε ρήψη κροτίδων από την οποία προκλήθηκε ανάφλεξη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Στα αθλητικά, το Diamond League κατέκτησε ο Μανώλη Καραλής μετά τη νίκη του στο μεγάλο τελικό του επικοντός στις Βρυξέλλες. Δεύτερο στο Άλμα Μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Σκύδης εδώ μαζί μας. Θεσσαλονίκη, όλος ο παλμός της Διεθνούς Έκθεσης εδώ στο περίπτερο της Next Step Media Group. Το βράδυ θα ανάσει η ομιλία του Πρωθυπουργού με πολλές εκπλήξεις.
7: Ναι, όλος ο καλός ο κόσμος εδώ συνεχίζει να παρελάβει. Έγινε η αρχή από τις 9 με τους ξενάκηδες και σκουρίδες. Συνεχίζουμε εμείς αρχής γενομένης από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Καλημέρα, Υπουργέ.
8: Καλημέρα, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
7: Αμήν.
8: Στην καλοκαιριάτικη Θεσσαλονίκη. Πολύ ζέστη.
6: Πολύ ζέστη το βράδυ. Θα περιμένουμε έτσι το κλίμα να
8: θα ζεσταθεί
6: ακόμα περισσότερο.
8: Θα ζεσταθεί κι άλλο. Κοιτάξτε, έχουμε έρθει στην Δέφιστρα μια πάρα πολύ σοβαρή προετοιμασία της κυβέρνησης, του οικονομικού επιτελείου και σοβαρή συζήτηση με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Και ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο ξεκάθαρο σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία τα επόμενα 4 χρόνια, στην πορεία προς το 2030, για μια χώρα πιο παραγωγική, πιο ισχυρή και πιο ασφαλή, με μέρισμα ανάπτυξη για όλους τους Έλληνες. Και νομίζω ότι η προσδοκία που υπάρχει και θα ικανοποιηθεί θα είναι η στήριξη με μόνιμα μέτρα της μεσαίας τάξης, της υγιούς επιχειρηματικότητας, αλλά και όλων των κατηγοριών των εργαζομένων και στον ιδιωτικό τομέα, όπου θα διασφαλιστεί μέσω της παραγωγικότητας περαιτέρω αύξηση των μισθών, αλλά και στους εργαζόμενους του δημοσίου και στους συνταξιούχους και ασφαλέστατα στους νέους ανθρώπους που έχουν σοβαρές προσδοκίες για το αύριο.
7: Για τα του χαρτοφυλακίου σας κάτι πιο συγκεκριμένο?
8: Το χαρτοφυλάκιο μου έχει περιγράψει ήδη το Υπουργείο Ανάπτυξης το τι πρέπει να περιμένετε. Ο αναπτυξιακός νόμος εξελίσσεται με ταχύτητα και αξιοπιστία. Από εμάς θα περιμένετε τις επόμενες εβδομάδες 3 νέα αναπτυξιακά καθεστώτα, τα οποία αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η εξωστρέφεια, το οποίο το ζητούν όλοι γιατί συμβάλλει στην αύξηση των εξαγωγών και της δυναμικής παρουσίας μας σε ξένες αγορές, οι νέες τεχνολογίες και ιδίως τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα περάσει στη δράση και στη ζωή της μικρομεσαίας ελληνικής επιχείρησης και η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Και κάτι καινούριο, θα διαχειριστούμε 681 εκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το Social Climate Fund, το κοινωνικό
6: κλιματικό
8: ταμείο της Ευρώπης, για επενδύσεις, για δαπάνες, για έξοδα των μικρών επιχειρήσεων, με τα οποία θα μειώνεται το ενεργειακό τους κόστος και ταυτόχρονα θα κάνουν αναβάθμιση και εξυγχρονισμό στο στόλο των μεταφορικών
7: πολύ οχημάτων. Γρήγορα.
8: Είναι κάτι που θα έχει πολύ νόημα για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
7: Σημαντικό θα είναι στο επίκεντρο μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό λένε όλες οι πληροφορίες στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Θα έχουμε και άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες για μείωση τιμών. Συμφωνία κυρίων, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, με τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Να μας πείτε τι θα γίνει και με το πετρέλαιο, αν σκέφτεστε να παραταθεί ακόμα περισσότερο το μέτρο, ανάλογα με τις ανάγκες βεβαίως που προκύπτουν.
8: Κοιτάξτε, θέλω να είμαι σαφής ότι έρχεται ένας χειμώνας ο οποίος θα έχει τεράστιες δυσκολίες. Εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία συνεχιστούν, οι δύο αυτές πολεμικές αναμετρήσεις, προκλήσεις και κίνδυνοι θα είναι μπροστά μας, όπως μπροστά σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη. Συνεπώς θα χρειαστεί σε κάθε περίπτωση να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο ευρώ που θα μπορούμε για να στηρίξουμε τους πολίτες και να στηρίξουμε και την οικονομία, πέρα από αυτά που προφανέστατα θα παρουσιάσει σήμερα αναλυτικά ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν μπορεί να γίνει πιο συγκεκριμένο. Είναι ένα θέμα που αφορά ιδιαίτερα το Υπουργείο Ενέργειας. Θα πρέπει να συζητήσουμε και ασφαλώς το Υπουργείο Οικονομικών, που έχει και την πρώτη ευθύνη για όλο αυτό το πακέτο. Αλλά σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία για τις τιμές, ναι, 1740 κωδικοί έχουν μείωση κατά μέσο όρο 9,5% για το επόμενο τετράμινο, ύστερα από μια μεγάλη πίεση που ασκήσαμε στο επίπεδο της αγοράς. Ξέρω ότι αυτό δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα του κόστους για τα τρόφιμα και τα βασικά είδη διαβίωσης. Είναι μια μικρή ανάσα για εκείνους που έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη. Εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας με περαιτέρω ελέγχου στην αγορά και με νέες πρωτοβουλίες.
7: Ευχαριστούμε, Υπουργέ.
8: Να είστε καλά.
7: Καλή σας συνέχεια.
8: Καλά, ευχαριστώ.
6: Καλημέρα.

0: Επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε, όπως είπε και ο Θανάσης Φουσκίδης στην αρχή της εκπομπής μας, εδώ στο περίπτερο της Next Step Media Group, που για όσους συνδεθήκατε τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως. Έχουμε μαζί μας, έχουμε παρέλαση υπουργών εδώ από το περίπτερο. Και συμμετά τον Τάκη Θεοδωρικάκο, έχουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι εδώ μαζί μας.
1: Επειδή έρχονται εκλογές, το πιο σημαντικό είναι να λες στην εκλογική περιφέρεια και πού είναι υποψήφιος ο καθής.
0: Αλφα Αθηνών. Και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, Νότιο το Μέγεθο, δεν το είπαμε πριν. Αλφα Αθηνών και Υπουργός Ναυτιλίας.
1: Καλημέρα. Ο Υπουργός περνάει σε δεύτερο πλάνο και έρχεται υποψήφιος βουλευτής. Έτσι είναι, μοιραία πριν από κάθε.
0: Είδαμε πρόσφατα και τη συζήτηση για το ασυμβίβαστο βουλευτή Υπουργού. Έχει φύγει αυτό από την συζήτηση.
2: Σωστά.
0: Πάμε. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι περιμένουμε
2: από. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία τα παραπολιτικά.
0: Τι περιμένουμε το βράδυ από τον Πρωθυπουργό.
2: Εντάξει, όπως και εσείς είδα και εγώ στον τύπο, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, κάποια πράγματα τα οποία πιθανώς θα υποθούν, αλλά έχω την αίσθηση, βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κάθε ΔΕΘ, ότι μας εκπλήσει και έχει μια δική του γωνία εισόδου στον τρόπο που παρουσιάζει τι έχει γίνει μέχρι τώρα και τι δημοσιονομικά χωράει να γίνει την επόμενη ή τις επόμενες χρονιές. Και είναι διαφορετικές οι ομιλίες του κάθε χρονιά, τολμώ να πω, ανάλογα με τις συνθήκες και τις καταστάσεις, έχουν όμως μία σταθερά. Ότι εμείς παραλάβαμε μία χώρα που δυστυχώς ταλαιπωρήθηκε πολύ από τις περιοριστικές δημοσιονομικές πολιτικές, που προέκυψαν επειδή είτε δανειζόμασταν είτε δαπανούσαν περισσότερα από όσα αντέχαμε, να το πω απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Και η σταθερά αυτή δεν πρόκειται να αλλάξει. Δηλαδή η εμπιστοσύνη που έχουμε χτίσει στα συστήματα, όλα στις αγορές και κυρίως στον κόσμο, ότι είμαστε μια χώρα και μια διακυβέρνηση σοβαρή, μετρημένη σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της και ότι δαπανούμε αυτά τα οποία πραγματικά έχουμε και δεν ενεχειριάζουμε το μέλλον των επόμενων γενεών, νομίζω αυτή η σταθερά δεν πρόκειται να αλλάξει. Από εκεί και πέρα, αναλόγω με τις συνθήκες και ζούμε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Θυμίζω ο πόλεμος στην Ουκρανία, κάποιοι έλεγαν να τελειώσει σε 5 μέρες, σε 5 χρόνια πλέον συνεχίζεται. Η αναταράξη στη Μέση Ανατολής, ο πόλεμος στον Περσικό. Τα απόνερα στον πληθωρισμό, την ενεργειακή κρίση, τις τιμές των προϊόντων, τις τιμές των τροφίμων, τα αντιμετωπίζει όσο πλανήτης, όλη η Ευρώπη και η Ελλάδα. Αυτά είναι πολύ δύσκολα στοιχεία και θα προσπαθήσουμε να ανακουφίσουμε και να στηρίξουμε αυτές τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται πιο πολύ από άλλες.
0: Και εσείς αυτές, πού θεωρείτε ότι θα, αν ήταν δηλαδή στο χέρι σας και πού θα δίνατε από αυτά που ακούτε από τον κόσμο και από την κοινωνία.
2: Θα κάνετε λίγο υπομονή μέχρι το βράδυ και θα τα ακούσετε από τον Πρωθυπουργό, έτσι.
1: Περιοδεύσατε στη Θάσο, περιοδεύσατε στην Καβάλα, σωστά αν δεν κάνω λάθος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, για τις υποδομές.
2: Και πήγε και σε όλα τα νησιά και σε όλα τα λιμάνια όλο το καλοκαίρι.
1: Αυτό θέλω να πω τώρα. Δρομολογήσατε λοιπόν και είπατε μάλλον ανακοινώσατε δρομολόγηση κάποιων έργων. Ερώτηση τώρα, πέραν της ακτοπλοείας που το συζητάμε κάθε καλοκαίρι, το συζητάμε, οπότε δεν έχει νόημα να το αναλύσουμε κι εμείς περαιτέρω. Αλλά επειδή φέτος είδαμε πολλά νησιά να πουκώνουν, πολλά λιμάνια να έχουν, παρά το γεγονός ότι όλοι λέμε ότι ο τουρισμός έχει πάρει μια σταθερά, πάει καλά. Είδαμε λοιπόν λιμάνια και προορισμούς να έχουν ζήτημα σε σχέση με αυτό που λέμε υπερτουρισμό. Σκέφτεσαι σε επίπεδο υποδομών να μπείτε στη διαδικασία και να δρομολογήσετε έργα και παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Είναι 250 εκατομμύρια ευρώ από 3 διαφορετικά ταμεία, έργα τα οποία υλοποιούνται και έχουν μπει στο pipeline και άλλα 230-40 περίπου, άρα μισό δις, τα οποία διεκδικούμε από ευρωπαϊκούς πόρους, από το Πράσινο Ταμείο ή από το Safe, το Mobility, για λιμενικές υποδομές. Δεν θα ξεπερνούσα τόσο εύκολα όμως, γιατί εμείς υπηρετούμε τον πολύ κόσμο, είναι τα ferry boat, το εκτοπλοεία είναι λαϊκά μέσα.
1: Δεν το ξεπερνάμε, λέω απλώς ότι έχουμε κάνει πολύ μεγάλη κουβέντα γι' αυτά και επειδή εχθές πήγατε και συζητήσατε για υποδομές και αυτό θέσαμε και αυτό το ζήτημα.
2: Έχετε δίκιο. Απλά θα ήθελα να πω ότι ενώ σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, από τα αεροπλάνα με σταθερή τροχιά, κτέλ, μετρό κλπ. Λόγω της κρίσης και της ακρίβειας έχουν αυξηθεί τιμές των εισιτηρίων τα τελευταία 2 χρόνια και είναι ένα τεράστιο κατόρθωμα του Υπουργείου μου και της κυβέρνησης. Δεν έχουν αυξηθεί οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Αλήθεια.
2: Και αυτό είναι το μεγαλύτερο έσοδο, θυμίζω, που έχουμε. Ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι υπηρεσίες και το real estate είναι λίγο ως πολύ το μεγαλύτερο κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας, από το οποίο ζει η ιδιωτική οικονομία και δια των φόρων το ελληνικό δημόσιο σε κοινωνικές παροχές. Πάμε στα λιμάνια και τις υποδομές. Προφανώς αρκετά από αυτά φτιάχτηκαν σε μια άλλη εποχή.
1: Ναι, είναι παλιότερα αυτό.
2: Για
1: είναι.
2: Πιο μικρά πλοία, με άλλες κλιματολογικές συνθήκες. Μιλάμε για βορογιάδες στο Αιγαίο. Θυμίζω πέρσι είχαμε κάποιες 75 με 100 μέρες νοτιάδων, mm-hmm. κάνουν ζημιές στα λιμάνια. Ιεραρχούμε τα θέματα τα οποία πρέπει να επιδοθούν άμεσα και είναι επικινδυνότητας, με αυτά τα οποία είναι μείζωνα για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, χωρίς να παραγνωρίζουμε και στηρίζουμε, όπως βλέπετε, τα μικρά νησιά και τις άγονες γραμμές και την παραμεθόριό μας και την εσχατιά κάποιων, όπως την ονομάζουν, της χώρας. Για μας είναι συγκριτικό πλεονέκτημα τα νησιά. Οι επενδύσεις λοιπόν γίνονται οργανωμένα και με αυτή την ιεράρχηση. Είδατε, ανακοινώσαμε και 2,2 εκατομμύρια ευρώ για τη Θάσο. Βλέπουμε το κομμάτι της Καβάλας, βλέπουμε το κομμάτι της Κεραμωτής. Έγιναν ήδη έργα 24 εκατομμύρια ευρώ στην Αλεξανδρούπολη. Θέλω να πω ότι επενδύονται άλλα 260 εκατομμύρια ευρώ από τον ιδιώτη επενδυτή στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για το Προβλήτα 6. Είναι πολύ σημαντικά έργα αυτά. Να θυμίσουμε ότι ήμασταν έμποροι στο παρελθόν. Από αυτό γίναμε μεγάλοι και τρανοί. Από αυτό κατάφεραν να ορθοποδήσουν ελληνικές οικογένειες και να μεγαλουργήσουν. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο μπαρκάραμε, δηλαδή. Φτιάξαμε το βιός μας. Τώρα είναι καλύτερες συνθήκες. Είναι πολύ καλά πληρωμένα αυτά τα επαγγέλματα. Όχι μόνο της θάλασσας, αλλά και αυτά που λέτε γύρω-γύρω από τη θάλασσα, δηλαδή στα λιμάνια. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Security, τροφοδοσία. Τα επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν τα δικηγορικά, υδραυλική, φυσικού αερίου, έχουν να κάνουν με την ενέργεια, το θέμα στις παράκτιες ζώνες, το κατασκευαστικό και το τουριστικό. Όλα αυτά μπορούν να δώσουν πλούτο στη χώρα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για τους πολλούς και αυτούς υπηρετούμε και θα τα ακούσετε και ως ακρογωνία ο λίθος της προσπάθειας εδώ στη ΔΕΘ, σε ό,τι θα κάνουμε την επόμενη χρονιά.
3: Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλοξενία, τα παραπολιτικά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Και από την Αλφα Αθήνας πάμε, μιας και είχαμε και τον υπουργό, τον αρμόδιο και όλας για την νησιωτική πολιτική, θα πάμε σε νησί, αλλά τι νησί μεγάλο, πολύ, το μεγαλύτερο, στην Κρήτη και στα Χανιά βεβαίως. Έχουμε την κυρία Σέβη Πολουδάκη, πάμε, θα ξεκινάμε από την εκλογική περιφέρεια τώρα.
1: Για την προεκλογική περίοδο.
2: Την πιο, πιο όμορφη, έτσι, την καλύτερη. Να τα λέμε αυτά.
0: Και μετά θα πάμε, εμείς εδώ στα παραπολιτικά δεν μπορούμε να πούμε και πολλά άλλα.
2: Περιχανιών εννοείται.
0: Οπότε δεν
2: είναι. Άρα συμφωνούμε, έτσι, είμαστε στο 100%.
0: Και υφυπουργός βεβαίως μετανάστευσης και ασύλου.
1: Κυρία Βολουδάκη, να ξεκινήσουμε από το μεταναστευτικό. Mm-hmm. Ένα θέμα τώρα που μας έχει απασχολήσει σε διάφορες πτυχές καθ' όλη τη διάρκεια της, των τελευταίων ετών. Σε τι φάση είμαστε αυτή τη στιγμή, να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται με τις εισόδους. Βλέπουμε βάρκες, ότι καταφθάνουν μετανάστες, πρόσφυγες κτλ. Είναι η κατάσταση, ελέγχεται, υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την επόμενη, το επόμενο διάστημα? Είδαμε και εικόνες πρόσφατα στη γύρω περιοχή που δείχνουν κάτι τέτοιο. Η Ελλάδα κινδυνεύει από αυτό το ζήτημα?
2: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε ροές, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Αλλά από εκεί και πέρα τα πράγματα έχουν μπει σε μία τάξη. Δεν είμαστε εκεί που ήμασταν κάποια χρόνια πριν. Η πολιτική τώρα είναι ξεκάθαρη. Έχουμε σύνορα και τα φυλάμε. Το δείξαμε αυτό με το φράχτη στον Εύρο, που αυτό έδειξε αποτέλεσμα. Δηλαδή, οι ροές από εκεί είναι σχεδόν μηδενικές. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου το ίδιο. Έχουμε μείωση που φτάνει περίπου το 70%. Η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα είναι με τις ροές από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη.
1: Που εκεί έχει βρεθεί μια νέα πύλη, ας πούμε. Μια
2: εκεί
1: νέα...
2: είναι μια νέα πύλη εισόδου, mm-hmm. που αντιλαμβάνεστε ότι λίγα πράγματα μπορείς mm-hmm. να κάνεις με την κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης. Παρόλα αυτά όμως συνεχίζεται η προσπάθεια και σε επίπεδο διπλωματικό και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εμείς από την πλευρά μας έχουμε αυστηροποιήσει πάρα πολύ το νομοθετικό πλαίσιο. Ξέρει δηλαδή ότι όποιος μπαίνει στη χώρα παράνομα δεν έχει καμία πιθανότητα να νομιμοποιηθεί. Μπαίνει σε καθεστώς κράτησης και η μόνη δυνατότητα είναι ή να επιστρέψει οικειοθελώς πίσω ή να είναι σε κράτηση η οποία μπορεί να φτάσει και τα 5 χρόνια. Να, αυτό μάλιστα. Λοιπόν δείχνει αποτελέσματα. Και το βλέπουμε, αυτό το βλέπουμε, βλέπουμε τις σκηνές στην Ισπανία και τη Θέουτα, ναι. Πώς το αντιμετωπίζουν εκεί και τι αντίστοιχο κάναμε εμείς.
0: Αυτό είναι, μήπως αναζητηθεί και μια επιπλέον πύλη εισόδου, αυτό είναι το ερώτημα τώρα. Εκτός από τις ισπανικές ακτές που παίρνουν τα μέτρα τους εκεί οι άνθρωποι όταν έρχεται το πρόβλημα και εμείς το κάνουμε εδώ. Απλώς το θέμα είναι μήπως αναζητηθούν, ξέρετε, από τους διακινητές και εναλλακτικές λύσεις, μια από τις οποίες είμαστε κι εμείς.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Τα κυκλώματα των διακινητών προφανώς έτσι δεν μπορείς να τα ελέγξεις και μπορούν να κάθε φορά βρίσκουν και άλλη διέξοδο. Ναι. Θεωρώ όμως ότι επειδή έχει περάσει το μήνυμα του τι γίνεται στη χώρα, δηλαδή πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό, αυτό το μήνυμα έχει περάσει και εκεί. Και γι' αυτό βλέπουμε μείωση στις ροές.
1: Μάλιστα. Σου λέει εκεί άμα θα πάμε ή θα πάμε φυλακή.
2: Έτσι,
1: θα μας διώξουν,
2: δεν,
1: δεν
2: μπορούμε
1: πάμε,
2: να φύγουμε, οπότε δεν θα πάμε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Ώρα για τις πιο cool εβδομαδιαίες κληρώσεις μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
1: Ακούτε η Ionion FM.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Ακούτε Ionian FM

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 ζωντανά από την Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της, Διεθνούς Έκθεσης. Η Next Tech Media Group είναι εδώ. Τώρα έχουμε μαζί μας Θανάση Φουσκίδη, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο.
1: Και συμπηρεώτη.
0: Στην Αλφα Πειραιά υποψήφια.
2: Καλημέρα.
0: Το λέμε και σε εσάς, λέμε που την προεκλογική περιφέρεια, γιατί είναι προεκλογική περίοδος.
1: Και δεν ξέρεις και τι γίνεται.
2: Εκτός από ότι είναι προεκλογική περίοδος, εμείς οι πειραιώτες, επειδή έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση και μια ιδιαίτερη αγάπη με το τόπο μας, καταλαβαίνουμε και επειδή πάντοτε λέμε ότι είμαστε πειραιώτες, δεν υπάρχει μέρος στον κόσμο που δεν άπηξε ένα πειραιώτη.
0: Πάμε τώρα στα. Σήμερα περιμένουμε με προσμονή τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού απόψε το βράδυ εδώ στο Βελίδιο. Στο δικό σας κομμάτι, η αντιπυρική περίοδος τελειώνει. Τι μπορούμε να έχουμε, έναν πρόχειρο, ας πούμε, απολογισμό, τι έγινε, τι είδαμε.
2: Στο δικό μας κομμάτι, αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι τα δύσκολα δεν έχουν περάσει. Συνεχίζει και υπάρχει αντιπυρική περίοδος και γι' αυτό το λόγο και ο Υπουργός. Κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο Βαγγέλης Τουρνάς, ακύρωσε την παρουσία του σήμερα στη Θεσσαλονίκη λόγω του ότι υπάρχουν έκτακτες κλιματολογικές αντίξωες συνθήκες σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.
0: Φύγει τώρα αυτό που προσέχαμε μόνο το καλοκαίρι, που νομίζω λόγω και της κλιματικής κρίσης έχει επεκταθεί περίοδος.
2: Θεωρώ και απεραμίδιο ότι είναι μια άδικη αντιμετώπιση γύρω από το, εντός εισαγωγικών άδικη πάντα, γύρω από την λειτουργία του Υπουργείου, γιατί το Υπουργείο είναι 365 μέρες το χρόνο και δεν είναι μόνο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής
0: κρίσης. Λέω για τον κίνδυνο.
2: Αυτό ακριβώς λέω. Γιατί όπως είδατε, η χώρα δυστυχώς την περασμένη χειμερινή περίοδο αντιμετώπισε μια σειρά από πλημμύρες, κατολισθήσεις. Είδατε 15 Αυγούστου στη Μάνη το τι έγινε, άρα όλα αυτά τα περιστατικά μας υπενθυμίζουν ότι η κλιματική κρίση είναι παρούσα και ότι ένα κράτος θα πρέπει να εφοδιάζεται και να εξοπλίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερα και από πλευράς έμψυχου δυναμικού αλλά και από πλευράς τεχνολογικού εξοπλισμού για να μπορέσει να παρέχει το απαραίτητο επίπεδο ασφάλειας στους πολίτες.
0: Το δικό σας κομμάτι, βέβαια, το χαρτοφυλάκιό σας είναι η κρατική αρρωγή.
2: Πολύ σωστά.
0: Και είδαμε τώρα την περασμένη εβδομάδα ότι φέρατε ένα νομοσχέδιο που εξυγχρονίζει το πλαίσιο αυτό, αλλάζει κάτι. Τι διαφορετικό, δηλαδή, πείτε απλά, ένας άνθρωπος που θα έχει κάποια καταστροφή.
2: Αλλάζουν τα πάντα.
0: Τι να περιμένει, τι θα αλλάξει αυτό το νομοσχέδιο.
2: Αλλάζουν τα πάντα.
0: Δηλαδή.
2: Ενδεικτικά θα σας πω, κύριε Φουσκίδη και κυρία Αβραμίδη, ότι το κράτος λειτουργούσε σε ό,τι έχει να κάνει με την κρατική αρρωγή για την αποκατάσταση των κτηριακών υποδομών, δηλαδή για την αποκατάσταση των κτηρίων του κάθε πολίτη ο οποίος έχει πληγεί, με ένα νόμο του 1979.
1: Α, μάλιστα.
2: Άρα καταλαβαίνετε την ανάγκη η οποία υπήρχε. Δεν κάνουμε μαγικά πράγματα, εφαρμόζουμε καλές πρακτικές, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε και εμείς τεχνολογία. Οπότε δημιουργήσαμε μέσα από την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου ένα πλαίσιο το οποίο στηρίζεται στη διαφάνεια πρώτα και κύρια, στη ταχύτητα και φυσικά στη ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών. Ενδεικτικά λοιπόν θα σας πω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τις οικονομικές ενισχύσεις τις οποίες δικαιούται να πάρει ο κάθε πολίτης, αντί να μπαίνει σε μια χρονοβόρο και επίπονη διαδικασία του να καταθέτει αιτήσεις και να προσκομίζει διάφορα έγγραφα στο Δήμο, ο Δήμος να φτιάχνει ένα πρακτικό, να το αποστέλει στο Υπουργείο, το Υπουργείο να το ελέγχει και μετά
0: αυτό
2: να στέλνουμε τα χρήματα.
0: Δηλαδή.
2: Αυτό πλέον με τις ψηφιακές αυτοψίες, τις οποίες έχουμε αναλάβει και κάνουμε από την επόμενη στιγμή μετά από τη λήξη ενός συμβάτος, με το δελτίο της ψηφιακής αυτοψίας, ο πολίτης θα καταθέτει μια ηλεκτρονική αίτηση και μέσα από όλες τις διαδικασίες διαλειτουργικότητας που θα έχουμε στις πλατφόρμες μας, μέσα σε τέσσερις μέρες, θα μπορέσει να πάρει τα χρήματά του και να αποζημιωθεί.
0: Μάλιστα, ενδιαφέρον.
1: Υπουργέ,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και
2: εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Τη σκητάλη παίρνει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιάννης Πούγας, από τη Φωκίδα, μονοεδρική περιφέρεια. Έτσι, μην νομίζετε ότι έχουμε μόνο Λεκανοπέδιο και άλλες μεγάλες περιφέρειες.
1: Όλη την Ελλάδα, Αττική και περιφέρεια.
0: Πώς είστε, Υπουργέ?
2: Καλή σας μέρα.
0: Όλα καλά?
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Γίνεται, φαντάζομαι, θα τοποθετηθεί και ο Πρωθυπουργός το βράδυ, μια προσπάθεια και αιδία των νέων ποινικών κωδίκων και αιδία του εξυγχρονισμού των κτηριακών υποδομών της δικαιοσύνης. Στα δικαστήρια δηλαδή και ούτω καθεξής, για να μπει σε μια διαφορετική διαδικασία ο θεσμός. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι να περιμένουμε και τι μπορείτε να πείτε πια εν είδη προγραμματικών δηλώσεων εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου που έρχεται.
2: Στην έναρξη της τρέχουσας κυβερνητικής περίοδου είχαμε τέσσερα μεγάλα στοιχήματα, τέσσερις μεγάλους πυλώνες στην δικαιοσύνη. Ο πρώτος ήταν ο οργανωτικός με το νέο δικαστικό χάρτη. Ο δεύτερος ήταν ο θεσμικός με θεσμικά νομοθετήματα όπως ήταν οι κώδικες. Ο τρίτος αφορούσε στο έμψυχο δυναμικό με την ενίσχυσή του σε δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους. Και ο τέταρτος αφορούσε τις υποδομές, τις κτηριακές αλλά και τις ψηφιακές υποδομές. Ήδη ολοκληρώσαμε με πλήρη επιτυχία την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Για τη δικαιοσύνη ήταν 366 εκατομμύρια τα οποία διατέθηκαν και για το δικαστικό χάρτη και για το ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης, αλλά και για την ενίσχυση των κτηριακών υποδομών. Επομένως, τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει, νομίζω ότι τις ολοκληρώσαμε με επιτυχία. Δεν σταματάμε όμως, παρακολουθούμε τα δεδομένα του χάρτη, του δικαστικού χάρτη, την επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Ήδη τα αποτελέσματα είναι πολύ αισιόδοξα και το 2027.
1: Σε ημέρες μπορείτε να μας το πείτε αυτό, γιατί.
2: Βεβαίως. Είχαμε στόχο να πετύχουμε 700 μέρες για έκδοση τελεσίδικης απόφασης. Ενώ είχαμε πριν μέχρι το 2023, ο χρόνος αυτός ήταν 1492 ημέρες. Ο στόχος λοιπόν φαίνεται αυτός να επιτυγχάνεται. Στο τέλος του 26, αρχές 27, θα έχουμε έκδοση δευτεροβάθμιας απόφασης σε 700 μέρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον θα είμαστε στον μέσο όρο των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κάτι το οποίο πριν λίγα χρόνια φάνταζε ουτοπία, σήμερα βλέπουμε να γίνεται πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
2: Και βέβαια συνεχίζουμε. Μέσα στο μήνα θα έχουμε τον κώδικα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο και νομοθέτημα που θα υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου για να απορροφηθούν αρκετές υποθέσεις και να μην επιβαρύνουν τα δικαστήρια. Έχουμε τον κώδικα δικηγόρων με σημαντικές αλλαγές στην άσκηση της εξετάσης αλλά και την προαγωγή των δικηγόρων. Έπεται ο κώδικας συνιδιοκτησίας, ο οποίος συμπληρώνει ουσιαστικά το κληρονομικό δίκαιο, το οποίο αρχίζει να εφαρμόζεται από 16/9, με πάρα πολλά και σημαντικά θέματα που αλλάζουν και κατά την άποψή μας διευκολύνουν και την καθημερινότητα, διευθετούν καταστάσεις, κωδικοποιούν μια νομοθεσία 100 ετών που είναι διασπαρμένη σε 1116 νομοθετήματα. Είναι ένα νομοθέτημα το οποίο νομίζω ότι θα διευκολύνει πολύ τις περιουσιακές σχέσεις.
0: Αυτά είναι κάποια θέματα που αναλύουμε και έχουν θετικό πρόσημο. Πάμε και σε αυτά που έχουν αρνητικό και κάνει κριτική έντονη αντιπολίτευση σχετικά με την λειτουργία της δικαιοσύνης και τα ανακλαστικά της σε μια σειρά από δικαστικές υποθέσεις που αγγίζουν άμεσα το πολιτικό σκηνικό. Υπόθεση τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, για παράδειγμα. Σε αυτό το κομμάτι, εσείς τι λέτε, Υπουργέ?
2: Εδώ νομίζω ότι η δικαιοσύνη αυτό το οποίο οφείλει να κάνει είναι το έχει κάνει. Βεβαίως οι αποφάσεις της δικαιοσύνης μπορεί να μην αρέσουν στην αντιπολίτευση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δυσλειτουργεί η δικαιοσύνη.
0: Εντάξει, έχουμε σε αποφάσεις του Αρείου Πάγου, τις αρχιοθετήσεις και όλες αυτές.
2: Επανειλημμένα έχει ασχοληθεί.
0: Παρ' όλα αυτά, έχουμε και μια απόφαση ενός πρωτοδικείου, το Δεκέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, είναι το εφετείο, που έκρινε ότι πράγματι παρακολουθούν το επισήμως στην Ελλάδα συγκεκριμένοι άνθρωποι.
2: Η απόφαση του Πλημελιωδικείου.
0: Συγκεκριμένα κέντρα, έτσι.
2: Η απόφαση του Πλημελιωδικείου, υπενθυμίζω, επέβαλε ποινές σε πρώτο βαθμό σε ανθρώπους που έκρινε ένοχους για συγκεκριμένα δικήματα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με το σκέλος της παρακολούθησης από την ΕΕΠ, αυτό δηλαδή το οποίο ισχυρίζεται η αντιπολίτευση.
0: Όχι, αλλά το πολιτικό θέμα είναι, και με συγχωρείτε πριν να απαντήσετε, είναι ότι κάποιοι από τους στόχους ήταν ταυτόχρονα παρακολουθούμενοι και από το παράνομο λογισμικό και από την ΕΕΠ.
2: Αυτό λοιπόν ελέγχθηκε και ελέγχθηκε σε ανώτατο επίπεδο, όχι μόνο μία φορά, από τον εισαγγελέα, από τους αντισαγγελείς μάλλον και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κρίθηκε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία σε σχέση με αυτά που είχαν κριθεί κατά το παρελθόν από τους αντισαγγελείς και την εισαγγελέα τότε του Αρείου Πάγου, για να ανοίξει υπόθεση. Επομένως, μια υπόθεση για την οποία έχει επιληφθεί δικαιοσύνη. Υπάρχουν αποφάσεις σε ανώτατο επίπεδο. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο η αντιπολίτευση επανέρχεται για να έχει μια έκβαση η υπόθεση αυτή με βάση ό,τι αρέσει και ό,τι διευκολύνει την αντιπολίτευση. Δεν λειτουργούν έτσι στις ευνομούμενες πολιτείες ή θεσμοί. Πρέπει κάποτε να σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και εφόσον είμαστε συνεπείς ότι τιμούμε και σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, θα πρέπει αυτές οι αποφάσεις, όπως γίνεται παντού σε όλες τις χώρες του δυτικού και σύγχρονου κόσμου, να έχουν και έναν ανώτατο βαθμό κρίσης.
0: Μάλιστα. Υπουργέ, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή δύναμη
2: για την επικοινωνία.
0: Στην προεκλογική περίοδο. Γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε με έναν υπουργό, οι αρμοδιότητες και το χαρτοφυλάκιο του οποίου αγγίζουν ένα από τα πιο καυτά μέτωπα για τη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Με θετικά μαντάτα τον τελευταίο καιρό. Πολλά βέβαια ζητήματα που μένει να διευκρινιστούν. Ο κύριος Χρήστος Δήμας, ο υπουργός υποδομών, χαίρετε. Και βεβαίως υποψήφιος στην Κόρινθο. Στο νότο, είμαστε στο βορρά.
1: Στην Κόρινθια λένε, τα λέμε αυτά.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Γεια σας, υπουργέ. Εκείνη είχαμε στο μετρό στην Καλαμαριά. Δόθηκε από τον πρωθυπουργό ένα χρονοδιάγραμμα για το flyover. Πάμε να μας τα πείτε λίγο γρήγορα αυτά και τι άλλο να περιμένουν οι Θεσσαλονικείς.
1: Διάνοιξη πόντου, έχουμε πολλά.
0: Έτσι και
1: θέματα.
0: Οι βορειοελαδίτες συνολικά το αμέσως επόμενο διάστημα.
1: Σιδηροδρομικό σταθμό, θέλουμε πλήρη ενημέρωση.
2: Πάμε
1: γιατί
2: να τα
1: είμαστε
2: δούμε
1: ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό ξεκινάμε τη Θεσσαλονίκη.
2: Πάμε να τα δούμε ένα προς ένα. Αρχικά, πράγματι, την περασμένη εβδομάδα δώσαμε στην κυκλοφορία τους 5 επιπλέον σταθμούς στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Και εδώ πέρα θέλω να σταθώ λέγοντας ότι λιγότερο από 2 χρόνια πιο πριν, πριν λειτουργήσει το μετρό στη Θεσσαλονίκη, η κατάσταση στο κέντρο, ειδικότερα στην κίνηση, ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Με την λειτουργία της βασικής γραμμής, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ, έχουμε μείωση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης κατά 15%. Με την επέκταση προς την Καλαμαριά, υπολογίζουμε ότι θα έχουμε 63.000 επιπλέον επισκέπτες καθημερινά και ότι θα μειωθούν τα οχήματα στο κέντρο της πόλης επιπλέον 10.000. Άρα όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό, ώστε να έχουμε πολύ καλύτερη κυκλοφοριακή ροή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Υπάρχει πρόβλεψη, επειδή το είπε και ο Πρωθυπουργός και δεσμεύτηκε ότι θα ξεκινήσει οι διαδικασίες για την επέκταση του μετρό βορειοδυτικά. Υπάρχει πρόβλεψη πόσο αυτοκίνητα, πόσο κίνηση θα υπάρξει στη μελλοντική αυτή φάση?
2: Όχι ακόμα. Mm-hmm. Τώρα κάνουμε τις μελέτες για την επέκταση προς τα βορειοδυτικά. Είναι θέμα το οποίο θα αρχίσουμε να το συζητάμε και με κάποιους από τους φορείς, και ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να καταλήξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε να μην χάνουμε χρόνο στην υλοποίηση προς τα βορειοδυτικά που είναι τόσο σημαντικό.
1: Μάλιστα.
2: Βεβαίως στρέφουμε το ενδιαφέρον μας μελλοντικά και προς το αεροδρόμιο, και θέλω να το τονίσω αυτό για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο μετρό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Με ρωτήσατε όμως για τη διάνοιξη της οδού Πόντου
1: και όλα τα υπόλοιπα έργα.
2: Και θέλω να σταθώ λέγοντας ότι αυτό είναι μια εκκρεμότητα που υπήρχε στην Καλαμαριά για πολλά χρόνια, ένα αγκάθι για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το τελευταίο χρονικό διάστημα από τον Φεβρουάριο και μετά το ανέλαβε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, άρα χαρακτηρίστηκε ως ένα έργο εθνικής εμβέλειας. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την διαδικασία για την ανάθεση, περιμένουμε από το ελεγκτικό συνέδριο και θα μπορέσει να γίνει η ανάπλαση, θα γίνει ένας καταπληκτικός δρόμος στο αστικό περιβάλλον με πολύ πλατιά πεζοδρόμια της τάξης των 8 μέτρων από κάθε κατεύθυνση. Πραγματικά θα είναι μια πολύ ουσιαστική αναβάθμιση για τους πολίτες της Καλαμαριάς και για την καθημερινότητά τους.
0: Με την Εγνατία, σε ένα σημαντικό κομμάτι της οποίας υπάρχουν... έχει γίνει μια λωρίδα, έτσι να το πούμε απλά στον κόσμο. Τι έργα γίνονται εκεί και σε τι βάθος χρόνου?
2: Λοιπόν, η Εγνατία οδός ήταν ίσως ο αυτοκινητόδρομος ο οποίος ήταν στη λιγότερο καλή κατάσταση συγκριτικά με όλους τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας.
0: Ενώ με τους καινούργιους που έγιναν έτσι τις τελευταίες δεκαετίες, για να μην
2: με όλους τους αυτοκινητοδρόμους, θα σας πω, κύριε Φουσκίδη. Έχουμε ήδη μπει στην διαδικασία όπου οι 69 σύραγγες που έχουν θα αναβαθμιστούν σε κατηγορία Ε και σε κατηγορία Α. Ήδη και μέσα στον χρόνο κάποιες από τις σύραγγες αρχίζουν να αποδίδονται για την κυκλοφορία. Από και πέρα θα έχουμε μία πλήρη ασφαλτόστρωση, ασφαλτοστρώσεις, οι νέες ασφαλτοστρώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει σε τμήματα της Εγνατίας Οδού.

0: θα γίνουν και τα απαραίτητα ΣΕΑ, οι σταθμοί ξεκούρασης για τους οδηγούς. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ανατολικά της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει ΣΕΑ στην Εγνατία Οδό. Άρα λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε σε βάθος τριετίας ο αυτοκινητόδρομος πραγματικά να έχει μεταμορφωθεί στο πιο σύγχρονο αυτοκινητόδρομο στην χώρα.
1: Τελευταίο ερώτημα σε ό,τι έχει να κάνει. Α, όχι, προτελευταίο, γιατί έχουμε και παραγγελιές. Είναι η αλήθεια.
2: Ναι, μας στέλνουν μηνύματα να ρωτήσουμε τον Υπουργό.
1: Για την παρέμβαση η οποία έχει προαναγγελθεί σχετικά με την παράκαμψη του Κηφισού για να αναπνεύσει και λίγο η Αθήνα. Εκεί τι γίνεται, και υπάρχουν διαγράμματα, υπάρχουν σχέδια συγκεκριμένα, ή είναι μια σκέψη που επεξεργασία ακόμα?
0: Ναι, είναι η παράκαμψη της Αττικής. Ουσιαστικά είναι η οδική σύνδεση της Ελευσίνας με τα Εινόφυτα. Ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά θα βγάλει τα βαρέα οχήματα ως επιτοπλίστων από τον αστικό ιστό, και σε συνδυασμό με την παρέμβαση που κάνουμε με το τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη διευκόλυνση για τα βαρέα οχήματα αλλά και για τους διερχόμενους επισκέπτες. Είναι διαδικασία που έχουμε εκκινήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από επέκταση παραχώρησης. Άρα είναι κάτι το οποίο σχεδιάζεται, είναι σε αρκετά ώριμο επίπεδο. Πρώτα όμως πρέπει να έχουμε την σύμφωνη γνώμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Ο Δημήτρης Οκουνιάς, ο κοινός μας φίλος και διευθυντής του παραπολιτικά.gr, ρωτάει, προσέξτε, για να δείτε πώς είναι ο χαρακτήρας του ανθρώπου πριν το γάμο και μετά το γάμο. Αντί να ρωτήσει για τη γενέτειρά του, την Τρίπολη, την Πελοπόννησο, κάποιο ενδιαφέρον, ας πούμε, αν υπάρχει και καμιά παρέμβαση του Υπουργείου σας, ρωτάει για τον τόπο της γυναίκας του. Και μας λέει πότε θα δοθεί το κομμάτι του ΒΟΑΚ από τον Άγιο Νικόλα στη Νεάπολη. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, οπότε ας απαντήσουμε. Μην έχει κραβατομουρμούρα ο άνθρωπος το βράδυ, γιατί δεν είναι και εύκολη.
0: Λοιπόν, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας, και το τμήμα από τον Άγιο Νικόλαο ως τη Νεάπολη πιστεύουμε ότι μέσα σε επόμενες λίγες εβδομάδες θα δοθεί στην κυκλοφορία.
2: Α, μάλιστα.
0: Άρα
2: είναι
0: το πρώτο τμήμα του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης το οποίο θα δοθεί στην κυκλοφορία. Όμως εκτός από αυτό προχωράει με πολύ καλό ρυθμό και το τμήμα από τη Νεάπολη στη Χερσόνησο, και οι παρεμβάσεις που κάνουμε στις παρακάμψεις των πόλεων, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά και στο Ηράκλειο, όπως επίσης και οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο με τα μέτρα οδικής ασφάλειας. Μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς στον ΒΟΑΚ τα τελευταία χρόνια είχαμε πολλά και θανατηφόρα τροχαία
1: έχουν
0: αχήματα.
1: Έχουν βοηθήσει τα κολονάκια.
0: Πλέον έχουμε 131 χιλιόμετρα οδικής ασφάλειας. Δεν είναι μόνο τα κολονάκια, είναι και ασφαλτοστρώσεις, φυτοκοπές, κλαδοκοπές, σημάνσεις, διαγραμμίσεις, φωτισμός. Άρα πράγματα τα οποία μπορούν να ακούγονται λεπτομέρειες, όμως όντως έχουν κάνει την διαφορά.
1: Ευχαριστούμε, Υπουργέ.
2: Πάρα πολύ,
1: καλή συνέχεια, όλα τα καλά.
2: Χρήστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

0: Επιστρέψαμε εδώ παραπολιτικά 90,1 ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη. Next Step Media Group στο περίπτερό μας, εδώ στην έκθεση. Συνεχίζεται την παρέλαση υπουργών, αλλά τώρα δεν είμαστε οικοδεσπότες εμείς, Θανάση, γιατί έχουμε βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας Α Θεσσαλονίκης και υφυπουργό. Και υφυπουργό.
1: Την κυρία Έλενα, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ όμορφα.
2: Το παλεύουμε. Πολλές υποχρεώσεις. Εσείς σταθερά κάθε χρόνο εδώ τα βλέπετε. Οπότε νομίζω ότι θα το
0: έχει
2: πάμε
0: πολύ ενδιαφέροντα
2: έτσι.
0: Πράγματα να μας πει η κυρία Ράπτη, ως
2: Υπουργός
0: Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Καταρχάς να πούμε ότι με όσα κυκλοφορούν από το ρεπορτάζ και ό,τι έχουμε ακούσει από τα κυβερνητικά στελέχη, θα δοθεί έμφαση σε εξαγγελίες του Πρωθυπουργού απόψε το βράδυ στην οικογένεια, στις οικογένειες με παιδιά. Αυτό έτσι είναι που ακούμε.
1: Την οικογένεια που τη στηρίζουμε με κάθε τρόπο και με κάθε πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα να σας πω ότι ήδη έχει ξεκινήσει η καθολική εφαρμογή του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς, το οποίο πάει εξαιρετικά. Έχει αγκαλιαστεί από τα νέα ζευγάρια και ο στόχος είναι αφενός με να στηρίξει την οικογένεια, αφετέρου να εναρμονίσει την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Δηλαδή, μετά τον ερχομό ενός παιδιού, η μητέρα να μην βρεθεί στο δίλημα αν θα πρέπει να αφήσει την εργασία της προκειμένου να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού, αλλά ισότιμα με τον πατέρα, ισότιμα με τον άντρα και εκείνη, εφόσον το επιθυμεί, να παραμείνει να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Έτσι δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε μανούλα η οποία έχει παιδί βρέφος από 2 μηνών ως 2,5 ετών και με ένα παιδί ετήσιο ατομικό εισόδημα ως 24.000 ευρώ, με δύο παιδιά ως 27.000 ευρώ και για τη μητέρα που έχει από 3 παιδιά και πάνω δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Μπορεί λοιπόν για να επιστρέψει στην εργασία της να απασχολήσει επιμελητή ή επιμελήτρια, στον οποίο θα προσφέρει 500 ευρώ το μήνα, αν η μητέρα είναι πλήρους απασχόλησης, 300 ευρώ το μήνα, αν είναι μερικής απασχόλησης. Για πρώτη φορά να πω ότι στηρίζουμε και την μητέρα φοιτήτρια, για να μπορέσει να ολοκληρώσει τις σπουδές της με το ποσό των 300 ευρώ το μήνα, ώστε και εκείνη στη συνέχεια να ενταχθεί στην αγορά εργασίας.
0: Επειδή το πρόγραμμα αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, Δαντάδες Γειτονιάς, μας είπατε πάει καλά, δηλαδή σε αριθμούς υπάρχει ακόμα κάποια εκτίμηση, κάποια εικόνα.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 3.500 συγκεκριμένες αιτήσεις επιμελητών, 6.500 συγκεκριμένες αιτήσεις δικαιούχων και περίπου 2.000 συμφωνητικά υπογεγραμμένα. Φιλοδοξούμε να αγγίξουμε τον αριθμό περίπου των 4.500 συμφωνητικών σε όλη την Ελλάδα.
2: Και η διαδικασία ποια είναι?
1: Η διαδικασία είναι εύκολη. Θα μπουν στην πλατφόρμα dandades.gov.gr. Εκεί θα δηλώσουν συμμετοχή οι επιμελητές προκειμένου να εξεταστεί η αίτησή τους, να αξιολογηθεί, να εγκριθεί και στη συνέχεια θα μπει η μητέρα να διαλέξει τον επιμελητή στην περιοχή που βρίσκεται. Εκείνος θα έχει καταθέσει τη διαθεσιμότητά του, γιατί δεν μιλάμε για 8ωρο Δευτέρα με Παρασκευή. Το ωράριο και ο χώρος που θα γίνει η φροντίδα, είτε θα είναι οικογενειακή εστία, είτε θα είναι το σπίτι φροντιστή, αλλά και οι ώρες και οι μέρες θα προσδιοριστούν από τους δύο ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η μητέρα.
0: Μάλιστα.
2: Panic button. Το συζητούσαμε και αυτό πριν.
0: Και γενικά όλα τα μέτρα δεν είναι για την ενδοοικογενειακή βία. Κακοποίηση πάλι είχαμε τελευταία περιστατικά δολοφονίες γυναικών.
1: Δυστυχώς, θα σας πω. Εμείς, το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, έχουμε ένα πλήρες και καλά οργανωμένο δίκτυο δομών. Στην καρδιά αυτού του δικτύου βρίσκεται η τηλεφωνική γραμμή 15900. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία μπορεί να βρεθεί σε μια δύσκολη, δυσάρεστη κακοποιητική κατάσταση θα καλέσει στο 15900, θα μιλήσει με εξειδικευμένους επιστήμονες. Η γραμμή μας λειτουργεί 24 ώρες 24ωρο για να πάρει την καθοδήγηση που χρειάζεται. Αν αυτή η γυναίκα έχει βιώσει ένα κακοποιητικό περιστατικό λίγο πριν και θέλει να απομακρυνθεί από το κακοποιητικό περιβάλλον, εμείς θα φροντίσουμε να βρεθεί σε ένα ασφαλές κατάλημα στην περιοχή της, στο πλαίσιο συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Όμως, σε περίπτωση που μια γυναίκα θέλει απλά να ενημερωθεί, θέλει να ενδυναμωθεί, θέλει να πάρει εργασιακή καθοδήγηση, θέλει να πάρει νομική καθοδήγηση ή υπεράσπιση, τότε θα απευθυνθεί σε ένα, θα πάρει στην τηλεφωνική γραμμή, εμείς θα την κατευθύνουμε σε ένα από τα 47 συμβουλευτικά κέντρα και εκεί θα μπορέσει να κάνει συνεδρίες με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, να ενδυναμωθεί. Εκεί προσφέρουμε το panic button.
2: Βάσει αριθμών τώρα. Και βάσει των φαινομένων που είναι όλο και πιο συχνά και όλο και πιο έντονα, ο αριθμός των γυναικών που χρησιμοποιούν όλα αυτά τα χρηστικά εργαλεία τα οποία τους παρέχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ή θεωρείται ικανοποιητικός?
1: Πάνω από 6.500 γυναίκες το 2025 απευθύνθηκαν στην τηλεφωνική γραμμή και εξυπηρετήθηκαν πάνω από 4.500 γυναίκες από τα συμβουλευτικά κέντρα. Επειδή είναι πολύ περισσότερες αυτές που βιώνουν την κακοποιητική συμπεριφορά, εμείς θέλουμε να ενημερώνουμε διαρκώς για το δίκτυο, για να παροτρύνουμε τις γυναίκες να το επιλέξουν. Γιατί οι γυναίκες που επιλέγουν να πάρουν καθοδήγηση και ενδυνάμωση θα προστατευτούν από χειρότερες καταστάσεις. Το panic button, το εργαλείο το οποίο αναφέρατε νωρίτερα, είναι πολύτιμο γιατί. Γιατί δίνει τη δυνατότητα στη γυναίκα, αν κάτι συμβεί, να το ενεργοποιήσει και να παρέμβει άμεσα η αστυνομία. Το παρέχουμε εμείς από τα συμβουλευτικά μας κέντρα, εφόσον η γυναίκα επιθυμεί να το έχει ως εφαρμογή στο κινητό της, παρέχεται βεβαίως και από τα αστυνομικά τμήματα. Θέλω να αναφερθώ σε ένα νέο εργαλείο που έχουμε ξεκινήσει στα συμβουλευτικά μας κέντρα και στην τηλεφωνική γραμμή και είναι το εργαλείο εκτίμησης κινδύνου. Mm-hmm. Γιατί το θέλουμε αυτό? Για να καταλάβουμε πότε σε ένα περιστατικό υπάρχει κίνδυνος επαναλαμβανόμενης ή φωνικής βίας. Έτσι λοιπόν οι επαγγελματίες είτε στην τηλεφωνική γραμμή είτε στο συμβουλευτικό κέντρο θα καλούνται να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο από τις απαντήσεις που θα λάβουν από τη γυναίκα για να καταλάβουν αν δέχτηκε απειλή εκείνη την ημέρα για την ίδια, για τη ζωή της ή για το παιδί της. Εάν ο δράστης είναι ψυχικά διαταραγμένος, εάν έχει κάποιο όπλο στο σπίτι, εάν είναι υπό την επίρρεια ουσιών. Όλα αυτά που μπορεί να είναι πιο επικίνδυνα για να παρέμβουμε σε συνεργασία με την αστυνομία να την προστατεύσουμε αποτελεσματικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλενα Ράπτη, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και βουλευτής Α Θεσσαλονίκης.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Ιωνίων FM.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας.
2: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
3: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
2: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμερτζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Diamonds are
4: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Ακούτε Ionian FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.

0: και στη Φώτη.
1: Και στη γιαγιά της.
2: Καλημέρα φίλοι μου.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι.
0: Στις φίλες μου, στα αδέλφια μου και σε όλους τους γνωστούς και στο σταθμό.
4: Καλημέρα Μίτσε μου.
1: Μωρέ τι λεφτέλης είσαι εσύ μωρέ. Μην ασφέντερος μωρέ. Πού σου
2: έρθει. Λοιπόν, ήρθαμε σήμερα εδώ για ένα διοράκι, το κλασικό διοράκι του Σαββάτου. Χριστίνα Λευκανίδη δίπλα.
3: Δημήτρης Κολόκας παραδίπλα.
2: Για μένα γελάνε.
5: Να μιλήσω και
2: τα παιδιά παίζει.
6: Ήταν η Σπίνα άθλημα, είχαμε πάρει το πρωτάθλημα.
1: Πόσα πράγματα στο στούντιο.
7: Έχει πάρα πολύ κόσμο το στούντιο εδώ. Έχει τραγουδιστές, έχει. Άστα, μια τρέλα σκέτη είναι.
8: Πώς το έπες αυτό.
1: Μια τρέλα σκέτη είναι. Θα με τρέλαν.
2: Μισό λεπτάκι να πάρουμε τα ίσα μας.
9: Έχετε δύο διάλογο μισή πω καλή κουβέντα. Σόγλαμπο.
10: Σταματήστε βρε, σταματήστε. Να μας πάρει χαμπάρι όλος ο Μαχαλάς.
11: Και το ακούμε η Ιόνια FM γιατί πάντα επιλέγει το
2: καλύτερο. Χαιρετούμε όλο το Μαχαλά. Και σήμερα παιδιά, αυτό το Σάββατο, έχουμε τουμπερλέκια.
3: Τούτο το μήνα.
2: Έτσι ξεκινάμε.
3: Και καλό μήνα.
2: Σκουλάς και Λιδάκης.

μαζί μας και σήμερα. Ράδιο Ροδιά, Ράδιο Έλλην, σε Σίδνεϊ και Καμπέρα, και ο Γιωργάκης με το ράδιο Σπάρτη του.

0: Βγαίνουμε και TikTok δηλαδή.
1: Αμέ,
0: και
1: ζωντανά.
0: Και λέιζερ.
1: Πού το κατάλαβες?
0: Όχι, λέω. Και digital και λέιζερ.
1: Ναι, ναι.
0: Παντού.
1: Το TikTok λοιπόν είναι Ionian FM News.
0: Ionian FM News. Και εδώ καλή σου μέρα αν ξυπνάς με τον καφέ και τον Ορφέα Βερίδη. Όσοι ξυπνάτε αργά δηλαδή και ακούτε Ionian FM.

0: καφέ τον πίνουμε τώρα εμείς τουλάχιστον εγώ. Γραμμούλες έχουμε, χτυπάνε. Ας πάρουμε την πρώτη να δούμε πού μας πάει η γραμμούλα αυτή. Καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Λεό.
2: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Λεωνίδας. Λεωνίδας.
2: Ο
1: πρώτος και ο καλύτερος.
0: Γεια σου, Λεό μου.
2: Είτε μπερδεύετε.
0: Τι κάνεις, Λεωνίδα μου?
2: Η κουβέντα με στρέφει με να ακούς. Αλλά με μπερδεύετε κι άλλα, θέλω να πάω.
0: Όχι, δεν σε μπερδεύουμε. Γιατί σε μπερδεύουμε? Κάνουμε ελεύθερη συζήτηση.
2: Εύχομαι και οι δύο οικογενειακώς να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, Λεωνίδα μου.
2: Να θυμόμαστε και τους ανθρώπους όπως τον Μπαρμπαντρέας και η Μαρία. Παντού, παντού να ακούνε οι δικοί τους. Ναι. Και θέλω να σου πω, σε όλη την Ελλάδα και στην Κρητιά που είναι οι δικοί μας ανθρώποι, όπως έχω τα ανοίξει ακριά και αυτά καλή τους ώρα, ό,τι τραγούδι θες βάλε, ναι, προχθές με έκοψες.
0: Σε έκοψα.
2: Αυτά που λέω, κολόκα, τα έχω ζήσει και τα ζούμε. Ακούς, δεν λέω ψέματα.
0: Όχι, Λεωνίδα μου, δεν είπαμε τέτοιο πράγμα.
2: Τα λέω και στην αγορά, με αγάπη. Εγώ είμαι μοναχός και του λέω όμοια με μένα. Μιλάτε λίγο. Δεν έχει να μας δώσει ο κράτος. Άσε μας εκεί που είμαστε.
0: Τι να σου πω.
1: Είμαστε απέρες κιόλας.
2: Ναι. Τώρα, άκου, λεβέντη μου, άκου.
0: Μισό λεπτάκι, περίμενε, Λεωνίδα. Περίμενε να ρωτήσω δίπλα ποιος είναι, μήπως είναι κανένας μακρινός.
2: Ο Χρήστος, άρα.
1: Για περίμενε.
0: Λες, μωρέ. Ποιος είναι δίπλα?
3: Καλή σας ημέρα, παιδάκια.
1: Γεια σου, Αλκαί.
0: Καλημέρα, ο Αλκαίος είναι. Ωραία, περιμένει ο Αλκαίος.
2: Να βάλεις το φίλο, είναι καλός όπως τα λέει. Εγώ δεν ξέρω γράμματα, αλλά μ' αρέσει αυτά που λέει.
1: Ωραία τα λέει.
0: Πολύ ωραία.
2: Θέλω να σου πω, αφού δεν έχει, άσε μας εκεί αν τα λίγα παίρνουμε.
0: Καλά.
2: Και δεν ξέρω γράμματα, λέει. Εγώ όπως θέλω να πούμε μόνος μου, μία άλλη έρχομαι. Έπαιρνα σάκα το σάκα και τα πήγα 450. Κύριε, όποιος και να βγει.
0: Τι θα τα κάνεις τόσα λεφτά, Λεωνίδα?
2: Να σας αφήσω να πάει καλά εκπομπή, να σας ακούμε χρόνια υγεία.
0: Ευχαριστούμε, Λεωνίδα μου.
1: Ευχαριστούμε, υγεία και σε σένα, Λεωνίδα.
0: Θα έρθουμε να σε συναντήσουμε.
2: Με ρώτησε ένας εχθές.
0: Ναι.
2: Φίλος, γιατί μιλάω με όλο τον κόσμο και αγαπάω και όλο τον κόσμο και με αγαπάει και εμένα. Λέει, πόσο χρόνο είσαι, Λεωνίδα, είσαι ο Καλαμπούρη? Λέω, 82. Εδώ και 3-4 χρόνια, 82.
0: Η καλύτερη ηλικία είναι, γιατί δεν την αλλάξεις?
2: Του λέω, κρύβω τα λόγια μου. Τα χρόνια μου, μήπως βρω καμιά μισότρεπη.
0: Καμιά νύφη, ε. Ω Θεέ μου, τι να την κάνεις την νύφη.
2: Και στο Μεσολόγιο, και στη Ζάκη, στο παντού.
0: Να σε καλά, Λεωνίδα. Φιλάκια στο Λεωνίδα. Είναι δίπλα ο Αλκαίος, ο φίλος μας.
1: Έλα, Αλκαί, σε ακούμε.
3: Τι κάνετε, καλά όλα?
0: Καλά.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας έχω ετοιμάσει κάτι. Έχει τίτλο «Σωτηρία, η αφύπνιση και η πράξη». Τίτλος.
0: Ωραίος ο τίτλος, για να δούμε και το περιεχόμενο.
3: Πέτρινα χρόνια η Ελλάδα μας βιώνει και ο εφιάλτης της σκληρός δεν τελειώνει. Ένα σενάριο του Όρουελ θυμίζει και ο κατήφορος στο χάος μας γκρεμίζει. Ένα μόνο μουμουέ που είπε την αλήθεια ήταν μια όαση στα υπόλοιπα που λένε παραμύθια. Το πρόσωπό σου, Ελλάδα, σαν θα δεις, θα είναι μάζα άμορφη αν μείνεις απαθής. Δυστοπική θα είναι κάθε γειτονιά σου. Σαγόνες πείνας θα αγωνίζονται τα παιδιά σου. Φέρνουνε σύστημα που βαθμούς σ' όλους τα βάζει. Σε ποιους και πόσα τους χρωστάμε που τρομάζει. Βάσει φερεγγιότητας αξιολογήσεως όλα θα υπολογίζονται με τα δικά τους μέτρα κρίσεως. Ρεύμα, ενοικίαση σπιτιού, τηλέφωνο, μα και νερό δεν θα σου παρέχονται αν δεν έχεις πάρει καλό βαθμό. Όποιος τον συγγενή του θα βοηθάει, το κεφάλι του στον τοίχο θα χτυπάει. Βαθμούς θα του αφαιρούν για τιμωρία. Της οικογένειας ο θεσμός χτυπιέται με μανία. Όποιος όμως ρουφιανεύει, καταδίδει, θα τον βραβεύουν με βαθμούς και θα κερδίζει. Και αξιοπρέπεια ανθρώπων προδομένων από τα έργα κυβερνώντος μας χτυπημένων. Τρέλα να το ακούς, κόλαση να συμβαίνει. Ο Θεός την εξουσία όταν θέλει να χαθεί την εμορραίνει. Τα αρπακτικά θα εφορμούν να τον κατασπαράξουν. Όποιος χρωστά, στα τάρταρα ευθύς θα τον πετάξουν. Η Κίνα προηγήθηκε, το επιβάλλουν τώρα στην Ελλάδα. Οι πόντοι μπαίνουν πάνω από τη μας κρεμάλα. Δις χρωστού και τράπεζες που φόρους δεν μια. Έλληνα, τσαλακώνουνε την περηφάνειά σου. Κρατούν με επιδόματα εσέ και τα παιδιά σου. Πατρίδα, πίστη και οικογένεια κινδυνεύουν. Ξενόφερτα συστήματα στη χώρα μας θεριεύουν. Με ελληνική συνείδηση και εθνική ταυτότητα, αφύπνιση, ανάσταση ψυχής, μα και ενότητα, να διασωθούμε Έλληνες, εμείς και τα παιδιά μας. Το οφείλουμε στο μέλλον μας και στα ιδανικά μας. Αυτό για σήμερα.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Και, ναι. Εννοείται ότι ο κύριος Μορένιον βούλεται από λέσε, όπως τα είπες.
0: Κοίταξε να δεις. Δεν νομίζω ότι θα προλάβουν να κάνουν κάτι από αυτά τα οποία λένε και τα οποία περιέγραψες κι εσύ.
1: Έτσι.
0: Δεν νομίζω.
1: Για να δούμε. Εξαρτάται από εμάς.
0: Ναι, θεωρώ ότι δεν γίνονται αυτά. Γιατί να σου πω, στη χειρότερη, Αλκαία, νομίζω ότι θα προλάβουν οι Τούρκοι να μας φάνε. Οπότε οι Τούρκοι δεν είναι στην παγκοσμιοποίηση, οπότε δεν θα τα έχουμε όλα αυτά. Θα έχουμε άλλα.
1: Εντάξει, οι ιδέες υπάρχουν πολλές.
0: Καταλαβαίνεις. Ναι. Τέλος πάντων.
3: Θα δούμε. Πάντως, αυτά που ανακοινώθηκαν από 1η Σεπτεμβρίου, τα μέτρα είναι πρωτόγνωρα. Δεν έχουν σχέση ούτε
0: δεν, με την κοινωνία. Αυτά δεν ανακοινώνουν.
3: Δηλαδή, της κοινωνίας,
0: συγγνώμη για να καταλάβω. Αυτά είναι μέτρα τα οποία είναι με διαταγή ή τα ψηφίζουν σε νόμο. Πώς δηλαδή, έτσι βγάζουμε μια απόφαση, ένα φιρμάνι.
3: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
0: Δεν νομίζω. Πρέπει να.
1: Το άλλο το ξέρετε. Δηλαδή ότι αν δεν πληρώσει έστω και μία μέρα ασφάλιση, σου κόβεται η ασφάλιση, γιατί πριν δεν ήταν έτσι.
0: Αυτό έγινε.
1: Το
0: κρατούσαν δύο μήνες. Αν δεν πλήρωνε δύο μήνες, δηλαδή δεν σου κόβανε την ασφάλιση.
1: Τώρα μία μέρα.
0: Μάθαμε τώρα, ναι, μάθαμε. Μας είπαν ότι μέσα σε μία μέρα, αν δεν πληρώσει.
1: Σου κόβεται.
0: Πάπαλα.
1: Φαίνεσαι ανασφάλιστο.
0: Να πεθάνει.
3: Και όταν το κράτος χρωστάει στους ιδιώτες, ξεχνάει να τους πληρώσει.
0: Εννοείται. Εννοείται. Αυτό. Είναι η μισή μονάδα υπέρ του καθηγητού, που λέγαμε παλιά.
1: Πολύ ωραίο το ποίημα.
0: Έτσι.
3: Να είσαστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Εμείς θα συνεχίσουμε με το, μιας και μας περιέγραψε αυτή την κατάσταση, θα πάμε στο Βυζάντιο, σε έναν σκοπό βυζαντινό.
1: Έπεσε η γραμμούλα.
0: Λοιπόν, με την Ελενίτσα την Τζαλιγοπούλου, σκοπός βυζαντινός.

0: Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί σας, φίλοι μου.
1: Και σε επανάληψη τη νύχτα, την ίδια ώρα.
0: Βεβαίως, 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα. 2-6-23-042-100 πολλαπλές γραμμούλες για να μας παίρνετε αν τα λέμε και μηνύματα μας στέλνετε. Όποιο τρόπο θέλετε, ακόμη και με καπνούς. Σαν τους Ινδιάνους.
1: Σήματα καπνού.
0: Εδώ, ποιος, ποια.
1: Χαίρετε.
2: Καλημέρα, Δημητράκη.
1: Γεια σου, Πάτρα.
0: Σε παραδίδω στην Χριστίνα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά.
1: Πώς πέρασε αυτές τις μέρες με την υγρασία και τη ζέστη?
2: Ωραία.
1: Εσύ, δεν χαμπαριάζεις.
0: Πήγες στο Ρίο για καμπάνιο?
2: Άκουσα κάτι, είπε ο Αλκαίος.
1: Ναι,
2: είπε ο Αλκαίος.
0: Ναι, τα έχεις μάθει και εσύ.
2: Εγώ θέλω να συμπληρώσω κάτι.
1: Ναι.
2: Ότι το ξέρετε ότι θα έχουμε μπλεξίματα με την Τουρκία, θα έχουμε πόλεμο.
0: Αυτό θα γίνει για να μην χάσει ο Μητσοτάκης. Τελευταίο του χαρτί είναι αυτό. Να κάνει, να συνεννοηθεί δηλαδή. Με το φίλο του, τον Ερντογάν, να κάνουν ένα επεισόδιο.
1: Και καλά, για να μας γλιτώσει.
0: Να μας γλιτώσει και να πάρει τα πάνω του, κατάλαβες.
2: Δηλαδή, πώς θα μας γλιτώσει?
0: Αφού είναι κανονισμένα αυτά τα πράγματα.
2: Α, είναι κανονισμένα.
1: Να φαίνεται σωτήρας.
0: Βέβαια. Να φάει το Σαμαρά, θέλει τον ιερό του, αυτό είναι.
2: Και εγώ Μητσοτάκη θα ψηφίσω.
0: Αλήθεια, πάλι γύρισες.
1: Για να μας σώσει.
2: Ναι, δεν με εκφράζει ο Τσίπρας, είναι ένας μαλάκας.
1: Δηλαδή, Μητσοτάκης ή Τσίπρας.
0: Συγγνώμη, δεν υπάρχουν άλλοι.
2: Όχι, ο Τσίπρας είναι μαλάκας.
0: Όχι, δεν θα λες τέτοια πράγματα.
1: Δεν μπορούμε στον αέρα.
0: Δεν θα λες τέτοια πράγματα στον αέρα. Σαν τον Λεωνίδα.
2: Έτσι.
0: Τέλος πάντων, έχουν διοικήσει όλοι αυτοί. Τώρα τι να σου πω εγώ, Χριστάκη μου, κάνε ό,τι θέλεις.
2: Εκείνος ο ηλίθιος, ο Αντρουλάκης, δεν κάνει τίποτα.
0: Δεν κάνει, λες, ε?
2: Μερελός.
0: Ναι. Μερελός, ωραίο αυτό. Μερελός.
2: Τι άλλα λέει, Δημήτρη?
0: Τι να πω, ρε Χριστό, μας τα πες όλα εσύ να πούμε.
2: Δημητράκη, ξέρεις ποιον ήταν στο νοσοκομείο?
0: Ποιο νοσοκομείο?
2: Που δούλευα στο νοσοκομείο. Το Σάκη, τον Παναγιώτατο.
1: Α, τι λες.
0: Τι έκανε, βόλτα?
2: Όχι, μπορεί να είναι Χριστάκη.
1: Ξεγνώρισε.
0: Πέρασε να πούμε.
2: Ο Παναγιώτατος που
0: είναι? Εδώ είναι, δουλεύει.
2: Λοιπόν,
0: Χριστάκη μου, φυλάκια στο Χριστάκη που θα ψηφίσει με Μητσοτάκη. Δεν βγαίνει άκρη.
1: Δεν το πιστεύω, δεν το κάνει αυτό.
0: Λοιπόν, εμείς παιδιά εδώ στη δουλειά μας έχουμε φτάσει ήδη και 25 και 26. Κωστής Αβυσσινός, Αράπη.

0: Ωραία, πάμε με αυτά τα τραγούδια, τα έντεχνα, τα τουμπερλεκοειδή μας σήμερα. Ο Παντελής Θαλασσινός σε μια ερμηνεία, σε μια επανεκτέλεση στο κάστρο της Αστροπαλιάς, είχε τραγουδήσει Μαριζακόχ παλιά.
1: Η Αστυπάλαια,
0: ναι.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
3: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
2: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
3: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
2: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
3: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
2: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
3: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ionion FM.
1: Και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, πάμε σε ένα έτσι τοπικό τραγούδι, θα έλεγα. Με τον, είναι Ξιδάκης Κανά και Μασκλαβάνου, του Πειρατή το Χάδι. Έχει να κάνει και με την Ανδραβίδα και με την Κυλλήνη.
2: Την

0: Στην Καλαμάτα ήταν η πριγκιπέσσα Ιζαμπό που είχε να κάνει με το κάστρο Χλεμούτσι. Την εποχή εκείνη βέβαια.
1: Ήτανε μαύρο σαν σκοτάδι.
2: Κάστρο Χλεμούτσι.
0: Ναι, εδώ το δικό μας.
2: Το Φρούριο.
0: Το Φρούριο, ναι.
2: Το κάστρο το χωριό μου.
0: Α, γιατί είναι κάστρο το άλλο, το Φρούριο. Κάστρο είναι.
2: Ναι, κάστρο.
0: Το κάστρο της Αστροπαλιάς.
2: Αλλά το Φρούριο είναι το κάστρο Χλεμούτσι.
0: Να πω το κάστρο της Αστροπαλιάς, δεν είναι το Φρούριο της Αστροπαλιάς. Έτυχε το χωριό να λέγεται και κάστρο.

0: Καλαμάτα ήταν η πριγκιπέσσα Ιζαμπό που είχε να κάνει με το κάστρο Χλεμούτσι. Την εποχή εκείνη βέβαια.
1: Ήτανε μαύρο σαν σκοτάδι.
2: Κάστρο Χλεμούτσι.
0: Ναι, εδώ το δικό μας.
2: Το Φρούριο.
0: Το Φρούριο, ναι.
2: Το κάστρο είναι το χωριό μου.
0: Α, γιατί είναι κάστρο το άλλο, το Φρούριο. Κάστρο είναι.
2: Ναι, κάστρο.
0: Το κάστρο της Αστροπαλιάς.
2: Αλλά το Φρούριο είναι το κάστρο Χλεμούτσι.
0: Να πω το κάστρο της Αστροπαλιάς, δεν είναι το Φρούριο της Αστροπαλιάς. Έτυχε το χωριό να λέγεται και κάστρο.

0: Πάμε σε ένα live τώρα.
1: Ζωντανό.
0: Σε ένα ζωντανό, σε ένα που σπαρδαράει. Στις άκρες από τα μάτια σου με την ελευθερία. Ναρβανιτάκι.

0: Εμένα αυτά είναι το στοιχείο μου, τα τραγούδια.
1: Ναι, αλλά δεν τα χορεύεις όμως.
0: Αυτό δεν χορεύεται αυτό.
1: Αμέ.
0: Πώς χορεύεται.
1: Τσιφτετελοειδές είναι.
0: Σιγά μου χόρεψε. Τσιφτετέλη. Λέω. Γενικώς δεν χορεύω.
1: Τρέπεσαι.
0: Είμαι παλαμακιστής.

0: Σπαρτάνο.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ ωραίες επιλογές. Δεν θα ακουστούν όλες όπως πάντα.
0: Όχι σήμερα.
1: Ναι. Τουλάχιστον θα ακουστούν στο δίσκι και γυρίζουν.
0: Και έχουμε και μια γραμμούλα.
1: Η γραμμούλα έρχεται.
0: Από ψηλά.
1: Καταφθάνει.
2: Γεια σα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Α, δεν είναι λάθος.
2: Τους προρούς της
0: επανάστασης.
1: Ωραία. Πήγαμε εξωτερικό δηλαδή, πήγαμε Ελλαδιστάν.
2: Ελλαδιστάν, ναι.
1: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν,
1: τι καιρό έχει εκεί, έχει υγρασία στο Ελλαδιστάν?
2: Όχι, έχει κάψον από εσάς. Αλλά είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, επειδή οι Λούστρες και οι Λαγκουμητζίδες είναι άλλης αντίληψης. Οι υπόλοιποι ασχολούνται με την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Με τη φτέρνα του Αχιλλέα. Μπράβο, το σωστό είναι η φτέρνα. Έτσι το σωστό.
2: Οι θωρακίσουν τη φτέρνα, κοιτάνε.
1: Ναι, γι' αυτό το λένε έτσι. Σου λέει εντάξει, κάναμε λάθος.
2: Ναι.
1: Αντί για την ασπίδα, πήγαμε στη φτέρνα.
2: Λοιπόν, και όσον αφορά τώρα το σταθμό σας, και έχουν κάνει μια παράκληση και λένε Δημήτρη Κολόκα. Δεν θέλω να ακούσουμε νέα από τη Θεσσαλονίκη για τον Κούλη. Θέλουμε εκπομπή από το Ιόνιο με τον

0: Άτμαν, το Χρυστάκι και το Νιονιακούλη.
1: Αυτό θα έχετε.
2: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
0: Λοιπόν, αυτά τώρα σχετικά, ας πούμε, με την... σε γενικές γραμμές. Αλλά είχαμε και μία εξέλιξη όσον αφορά τον Ηλία από το Ελσίνκι, ο οποίος στέλνει πάρα πολύ καλά μηνύματα. Λακωνικά. Και το λακωνίζει, να λέγανε παλιά, εσύ φιλοσοφήν.
2: Σωστά.
0: Λοιπόν, οι λαγουμητήδες και οι ηλούστοι τίμησαν τον Ηλία από το Ελσίνκι για τα ωραία του μηνύματα. Είχε αναφερθεί σε προηγούμενη εκπομπή ότι ο αγοραίος έρωτας είναι πολύ πιο φθηνός από τον έρωτα.
2: Μπράβο, το είχε πει στην τελευταία εκπομπή. Ναι.
0: Και τελικά έφυγανε, μαζευτήκαν εκεί πέρα οι Λούσοι και οι Λοκομιτζίδες και τον ετοίμησαν και λέει: Ηλία, αν και είσαι στα 80, έχεις ερωτικά εκπαιδευτικά προσόντα. Εδώ και τώρα στο Ελλαδιστάν θα σε τιμήσουμε, επίτιμο καθηγητή ερωτικών σχέσεων σε ανακηρύσουμε. Λοιπόν, και όσον αφορά και ένα άλλο θέμα που είναι με το δημογραφικό. Τώρα άκουγα σήμερα στις ειδήσεις, ξαφνικά τι να κάνουμε τώρα με το δημογραφικό. Δηλαδή εγώ το θεωρώ κάπου υποκρισία, Δημήτρη.
2: Καλά, εννοείται, γιατί είναι κάτι που δεν είναι υποκριτικό, εκτός από το δημογραφικό δηλαδή και όλα τα άλλα.
0: Εγώ θυμάμαι το 2010 είχα δω και μία συνέντευξη στο Γιώργο Καραμέρο και είχα αναφερθεί στο δημογραφικό και ξαφνικά το ανακάλυψαν τώρα. Είναι, ας πούμε, κάπου μας δουλεύουν οι άνθρωποι. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Κάπου ή παντού.
0: Παραγίνεται, τότε το ανακαλύπτουν. Και ο Παυλόπουλος, ο Πάκης, έλεγε: Καλωσορίζουμε τους ολοκληρωμένους μετανάστες, θα μαζίσουν το δημογραφικό.
2: Καλά, ο Παυλόπουλος δεν ήταν τόσο όσο η άλλη πρόεδρος εκεί του Κούλη που γιόρταζε, που γιόρταζε τα gay party εκεί και τα λοιπά τότε με τα. Μην τα ξεχνάμε αυτά, έτσι.
0: Όχι.
2: Γιατί έρχεται και η ώρα των εκλογών, να μην τα ξεχνάμε.
0: Λοιπόν, και ένα άλλο πράγμα πάλι, ας πούμε, όσον αφορά για το δημογραφικό, λέει κλείνουν τα σχολεία και ρημώνουν τα χωριά κτλ. Αλλά είναι το θέμα ότι έχουν δώσει προτεραιότητα, εμείς και σαν ο κόσμος γενικά, στην καριέρα και στην οικονομική ανάπτυξη. Δηλαδή και το δημογραφικό το θεωρούν... να κάνουν παιδιά, το θεωρούν, ας πούμε, κάτι αυτό. Σε αντίθεση με τους μετανάστες και με τους Ρωμά, οι οποίοι αν και δεν έχουν οικονομική ανάπτυξη, κάνουν παιδιά.
2: Ναι. Και οι Έλληνες κάνανε παλιά.
1: 30.000 λιγότεροι μαθητές φέτος.
2: Ναι.
0: Και ήταν πιο δύσκολη οικονομικά η περίοδος τότε. Λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Άρα κάτι άλλο είναι, έτσι, δηλαδή στάνε μας. Κάτι άλλο παίζεται.
0: Παίζεται, βέβαια παίζεται. Όλα παίζεται.
2: Εντάξει, είναι σαφές τι παίζεται. Σαφέστατο δηλαδή, αν τώρα τι να βγαίνουμε να λέμε και μάλιστα σε ψυχαγωγική εκπομπή. Σαφέστατο τι γίνεται. Τα λέμε και στις ενημερωτικές. Όταν θα ξεκινήσω θα τα πω πάλι. Βαρέθηκα να λέω τα ίδια δηλαδή, βασικά με άλλο τρόπο. Τα ίδια λέω, δεν αλλάζω κάτι.
0: Τέλος πάντων, και συγχαρητήρια έχει ο Αλκαίος από τους γλούστους και τους λογομητήτες, τον ακούνε.
2: Ναι.
0: Και πολύ σε βάθος πάει, ας πούμε, μπράβο του.
2: Έτσι.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, σας χαιρετώ, καλή συνέχεια.
1: Καλά,
2: ευχαριστούμε τον Ελλαδιστάνο μας, χαιρετούμε τον Ελλαδιστάν, χτυπάνε γραμμούλες.
1: Και άλλη γραμμούλα.
2: Έχω και το λαιμό μου, δεν μπορώ δηλαδή πια. Για να την πάρουμε τη γραμμούλα μας.
1: Καλό
2: εδώ.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Έλα, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου, Απόστολε.
1: Γίνεται.
2: Καλό βράδυ στο Σίδνεϊ.
3: Καλά, Χριστίνα μου. Καλά, Δημήτρη. Καλά ακούγες. Εντάξει, λίγο επηρεασμένος, αλλά ξέρεις γιατί.
2: Ο λαιμός μου.
3: Περιμένεις να ακούεις θα, γι' αυτό.
2: Ναι, ξέρεις τι. Έχω έναν υδρότα, με έχει πιάσει μια αγωνία. Με κάτι μαντήλια κυκλοφοράω και σκουπίζομαι. Τι πότε θα βγει ο Πρωθυπουργός να μας πει.
3: Μπράβο, δεν σε αφήνω να τους τα πεις κανονικά.
2: Όχι, θέλει να μας κοροϊδέψει ο άνθρωπος και εμείς γουστάρουμε να κοροϊδευόμαστε. Έτσι έχουμε γίνει, αυτός είναι ο λαός εδώ.
3: Τόσα χρόνια κυβερνάει επάνω, δεν λέω, μπορεί να έκανε και μερικά καλά, αλλά...
2: Εγώ δεν ξέρω κανένα καλό να έκανε.
1: Το σύνδρομο του Χασιμότο δεν είναι αυτό.
3: Εγώ λέω καλό που πήρε εκείνα τα πλοία εκεί πέρα.
2: Τα πλοία τα πήρε για άλλο, δεν ξέρουμε, θα δούμε τώρα τι χίλιος πέρνα και όλα αυτά.
3: Αλλά
2: θα τα δούμε.
3: Αλλά δεν έσκυψε όμως τα προβλήματα του Έλληνα δεν διέσκυψε και της Ελληνίδας. Εγώ αυτό έχω δει.
2: Λοιπόν, έχω έναν φίλο πτεραρχό, ο οποίος λέει ότι ό,τι όπλο και να έχεις, τα καλύτερα όπλα να έχεις, αν δεν υπάρχει ηθικό, αν δεν υπάρχει ηθικό, τζάμπα τα έχεις.
3: Ναι.
2: Έτσι. Εμείς το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εκεί με την Ιταλία, μπροστά μας αυτοκρατορία τώρα, έτσι. Δεν είχαμε τίποτα το 1940.
3: Σωστά.
2: Είδατε πως γίνεται. Ναι.
3: Είδες, βέβαια, τους...
2: Γιατί να πάνε τώρα αυτοί που ταλαιπωρούνται οι Έλληνες εδώ στην πατρίδα, γιατί και τους φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο σαν σκουπίδια κυριολεκτικά και δεν μπορούν να ζήσουν, δεν μπορούν να βγάλουν τη μέρα, όχι το μήνα, τη μέρα δεν μπορούν να βγάλουν. Γιατί να πάνε να πολεμήσουν. Γιατί να πάνε να πολεμήσουν, για ποιο σκοπό.
1: Για να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
3: Έχεις απόλυτα δίκιο, γιατί εκεί πέρα από το 40 που λες, εκεί πέρα χύσαμε το αίμα και μας τα πήραν εκείνα τα μέρη.
2: Εντάξει, μας βάλανε και τσακωθήκαμε μετά. Εντάξει.
3: Ναι,
2: είμαστε
3: ναι,
2: έξυπνα παιδιά.
3: Αλλά και αυτοί οι Τούρκοι τώρα τελευταία, να πούμε, αυτοί πάνε και στη Μογγολία που ήταν παλιά.
2: Τη δουλειά τους κάνουν οι Τούρκοι, τους δώσαμε τη δυνατότητα. Εμείς κάναμε επίθεση φιλίας, λέει. Κάναμε, οπότε δώσαμε τη δυνατότητα και στους Ευρωπαίους να παίζουν πολύ ωραία μπάλα με τους Τούρκους, αφού εμείς κάνουμε επίθεση φιλίας. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω.
3: Το ξέρω, τόσα τραπεζώματα που γίνανε μεταξύ τους, αυτό ήταν το αποτέλεσμα.
2: Τι να σου πω, Ρεσί Αποστόλη, τι να πω.
1: Άφησαν οι κυβερνήσεις εδώ βήμα-βήμα να γίνει.
3: Ναι, ναι, εσείς τα ζείτε εκεί βέβαια πιο καλά, λοιπόν.
2: Τα ζούμε.
3: Αυτά δεν έχουν τέλος αυτά τα πράγματα.
2: Πρέπει να έχουν, να δημιουργηθεί ένα τέλος, τουλάχιστον κάτι.
1: Ένα φρένο πρέπει να
2: υπάρξει. Κάτι, να φρενάρουμε κάτι, να φτιάξουμε τα φρένα μας. Ναι, ναι, τα φρένα μας.
3: Μπράβο, μπράβο. Είπες κάποτε μια κουβέντα, δεν την ξεχάσω. Λες στον πάτο είμαστε, πόσο αλκοότο να πάμε.
2: Ναι, να τον ξύσουμε. Ναι.
3: Ναι, ναι, σωστά.
2: Έτσι
3: σωστά.
2: Είναι.
3: Να μην σας τρώω το χρόνο. Ωραία στα τα τραγουδάκια, ωραία η εκπομπή σας. Και οι ακροατές άκουσα που βγήκανε. Όλα όμορφα.
2: Συγγνώμη για τη φωνή μου σήμερα, έχει γρέτζο.
3: Όχι, εντάξει. Ο Κολόκας πάντα η φωνή του είναι ωραία.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ιδιαίτερη.
2: Να σε καλά, ρε Αποστόλη.
3: Λοιπόν. Να χαιρετήσω και τη Ροδιά εκεί πέρα, όλα τα
2: καλά. Όλοι, βέβαια, πέρα, βέβαια.
3: Εδώ στο Σύνδη να πούμε χρόνια πολλά. Γιορτάζουμε αύριο τη γιορτή του πατέρα εμείς.
2: Αμπά, μάλιστα. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες, βεβαίως.
3: Αύριο, βέβαια. Εμείς γιορτάζουμε στην Άνοιξη εμείς. Αυτό είναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, να χαιρετήσω τον Αντώνη που είναι έτοιμος να βγει κι αυτός.
2: Α, ναι, ο Αντωνάκης μου. Ναι.
1: Ωραία.
3: Ο Αντώνης μας βέβαια, ο Ντένης μας εδώ, όλη η παρέα μας εδώ πέρα, έχουμε πάρα πολύ κόσμο που σας ακούνε.
2: Έτσι,
3: και
2: ναι.
3: Τα ωραία και από την περιοχή μας, βέβαια, τα όμορφα, τα ωραία που κανονίζετε εσείς από εκεί, με τα ωραία σας τραγούδια.
2: Ωραία και σήμερα ωραίους. Και εγώ τη βρίσκω με τα τραγούδια, ναι.
3: Ναι, είναι ωραία τα
2: τραγούδια. Ναι, ναι, τη βρίσκω με αυτά τα τραγούδια πάρα πολύ.
3: Ναι, και να χαιρετήσω τον Μάστορ, αυτός θέλει κλαρίνα εκεί πάνω.
2: Θέλει κλαρίνο, ναι. Σκληρά κλαρίνα. Θέλει σκληρά κλαρίνα αυτός. Σκληρά, σκληρά κλαρίνα.
3: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα χαιρετήσω το Μιχάλη μας τον Ασπρολούπο να είναι καλά και αυτός. Την ευτυχία ζωή. Να βγει να μας πει ένα τραγούδι.
2: Ναι, ναι, την περιμένουμε.
1: Δεύτερη ώρα συνήθως.
3: Ναι, μπράβο. Τον Ηλία.
2: Στο Μιχάλη, στον Ηλία, στο Σότο, βέβαια.
3: Στο Σότο, μπράβο. Ο Σότος, ο Λεβέντης. Παλιές καραβάνες. Που λέμε του ραδιοφόρου.
2: Τι λες τώρα, παίρνει σύνταξη αυτός από το Ιόνιο.
3: Ιωάννη Γύρα, Ιωάννη Γύρα με τα Λουκάνικα.
2: Βέβαια, βέβαια. Και δεν τους κόβουμε και τα επιδόματα, όλα τα δίνουμε.
3: Μπράβο, μπράβο. Έχουμε και τον Γιώργο στη Μελβούρνη που σας
2: μιλάει. Α, ναι, και ο Γιωργάκης στη Μελβούρνη, ναι, ναι, βεβαίως. Σπάρτη, Σπάρτη. Σπάρτη.
3: Βέβαια, ράδιο Σπάρτη αυτός.
2: Έτσι, έτσι.
3: Όλα τα ραδιόφωνα που σας μεταδίδουν με την ωραία σας πάντα εκπομπή. Τον Ντένι να χαιρετήσω εδώ πέρα και όλους εδώ συνάμα την παροικία μου. Είχαμε ωραία μέρα σήμερα, 30 βαθμούς έχουμε.
2: Μπράβο ρε παιδιά, ωραία είσαστε.
3: Ναι, ανεβαίνουμε και εμείς σιγά σιγά βέβαια. Λοιπόν, να έχει ένα όμορφο πρόγραμμα.
2: Ευχαριστούμε Αποστόλη
1: μου. Τα φιλιά μας στο Σίδνεϊ και σε σένα Αποστόλη.
3: Ευχαριστώ Χριστίνα μου, να είστε καλά και φτιάνε σύλλογο Χριστίνα μου εκεί πέρα.
1: Πού?
3: Η Ιωάννα εκεί πέρα, κάτι φτιάνε εκεί πέρα. Στο λέει απάνω από 60. Για να τη ρωτήσουμε.
2: Απάνω από 60.
1: Ας μας πει.
3: Ναι, έτσι μου
2: θα φτιάχνουν σύλλογο άνω των 60. Εναντίον του Κούλη που τους έκανε βόλια πάνω από τον 60.
3: Κάπως έτσι, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Διαφορετικά λέει πρόστιμο 100 ευρώ το μήνα. Διοικητικό. Ο Κούλης τώρα θα φάει καλά. Θα φάει καλά τώρα, θα φάει καλά, ένιωσου.
3: Δεν μου λες, την ελληνική λύση πώς τη βλέπετε εκεί πέρα, λέει.
1: Είναι μία λύση.
2: Είναι
1: αλλά,
2: μία λύση.
1: Όπως και ναι,
2: θα, όταν φτάσει η ώρα,
1: δεν εκείνη, ξέρουμε τι θα
2: όταν
1: κάνει
2: φτάσει εκείνη η ώρα και γίνει όλα, περιμένουμε και το Σαμαρά να δούμε τι θα κάνει. Έτσι, που θα κάνει το κόμμα.
3: Κοίταξε αυτό. Κοίταξε, τώρα ο Σαμαράς, κοίταξε κατά τη δική μου τη φτωχή τη γνώμη. Ο Σαμαράς έγινε πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα τι ζητάει.
1: Όχι, αυτό ακριβώς. Δεν πάει για τα οφίτσια πλέον.
2: Δεν είναι έτσι. Θα το αναλύσουμε μια
1: σκοπός,
2: έτσι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν έγινε από τη Νέα Δημοκρατία. Αποστόλη, να μην τα μπερδεύουμε και να μην τα ξεχνάμε και να μην λέμε εκείνα που μας λένε στην τηλεόραση, τα κανάλια τα οποία τα ελέγχουν οι φίλοι της εξουσίας. Λοιπόν, το Μητσο Τακέικο δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Ουρανοκατέβα τον μπήκε μέσα. Και ο μπαμπάς και ο γιος, τον οποίον ο Σαμαράς τον έκανε. Αυτός τον στήριξε για να βγει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Μην τα λέμε ανάποδα. Ανάποδα είναι ακριβώς από αυτή την άποψη.
3: Έτσι.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση, τουλάχιστον δεν είχε καμία σχέση με γάμους ομόφυλων και όχι, δεν είναι, αυτό είναι το λιγότερο.
1: Υιοθεσίες.
2: Έχουν γίνει κι άλλα.
3: Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω ούτε τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά επειδή εγώ άλλο θέλω να πω, ότι τώρα έγινε πρωθυπουργός, τώρα τελείωσε από αυτή την πλευρά.
2: Ναι, μα δεν πάει έτσι όμως. Δεν πάει έτσι.
1: Πατριώτης και να αγαπάς την πατρίδα, δεν τελειώνει ποτέ.
2: Θα πρέπει αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν, δεν πάνε να ψηφίσουν με το Μητσοτάκη αρχηγό και με το σημειωτικό Πασόκ στην κυβέρνηση. Αυτοί δεν έχουν να ψηφίσουν. Και αντίστοιχα, λέει να ψηφίσουν την Αφροδίτη ή το Βελόπουλο, ας ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Την κανονική Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Έτσι, λύσεις δίνει δηλαδή. Έτσι, αυτός δεν έχει τις φιλοδοξίες ούτε της Λατινοπούλου ούτε του Βελόπουλου. Έτσι, γιατί έτσι όπως το είπες και εσύ έγινε ό,τι έγινε. Έγινε πρωθυπουργός, έτσι, δεν πάει να κάνει δεύτερη καριέρα. Είναι πατριωτικός ο λόγος που υφίσταται ο Σαμαράς.
3: Ναι, καταλαβαίνω. Έχει και την πολιτική άνοιξη, όπως θυμάστε παλιά, και ρίξει το Μητσοτάκι.
2: Και η Ντόρα είχε έφυγε από το κόμμα και έκανε το δικό της κόμμα και τελικά ξαναπήγε στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Μην τα ξεχνάμε.
3: Όχι, πολύ σωστά.
2: Και ο Στεφανόπουλος, ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας έκανε το δικό του κόμμα. Κυνηγημένος από τους άλλους εκεί την οικογένεια.
3: Δεν μου λες, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Μια μέρα άκουσα στο Sky τον Κοντογιανόπουλο. Είναι αυτός ο Βασίλης που είχε.
2: Ο Βασίλης είναι ο Κοντογιανόπουλος. Στο Sky βγήκε. Βλέπεις Sky, βλέπεις Sky. Βλέπεις Sky, Αποστόλη.
1: Σε τσιμπήσαμε.
2: Σε τσιμπήσαμε γιατί μας τα λες έτσι, να πούμε. Σε τσιμπήσαμε.
3: Ήθελα να σε ρωτήσω, Δημήτρη, είναι ο ίδιος ή ο γιος του?
2: Όχι, ο ίδιος είναι. Ο ίδιος.
3: Ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί τον άκουσα μια μέρα στο Sky εκεί πέρα.
2: Ναι, στο Sky. Να μην βλέπεις πολύ Sky, γιατί Sky μετά και κάνει μπαμ.
3: Λοιπόν, θα δεις καλά αυτό το πρόγραμμα. Εσείς τα ζείτε και πιο καλά από μένα.
2: Να σε καλά από βεβαίως. Δεν μας κοροϊδεύουν εμάς. Είμαστε παλιές καραβάνες.
3: Μπράβο, εμάς ό,τι μας δείχνουν βλέπουμε.
2: Τι να σας κάνουμε.
1: Να βλέπετε όλα τα κανάλια.
2: Και εμείς δεν μπορούμε να λέμε και πάρα πολλά και πάρα πολλά και να έτσι, γιατί μετά έχει πρόστιμα, ξέρεις. Και καλά σου πέφτει ένα τούβλο, ένα κεραμίδι στο κεφάλι όπως πηγαίνεις και δεν ξέρεις από πού είναι. Έτσι κάνει η μαφία στη Σικελία.
3: Ναι. Ζητάω συγγνώμη που φάγαμε χρόνο πολύ.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
3: Καλό σας υπόλοιπο και σας ακούει όλη η παροικία.
2: Να σε καλά, χαιρετούμε τους πάντες. Καλό βράδυ σε όλους εκεί.
3: Φιλάκια, Χριστίνα μου. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Φιλιά πολλά, φιλιά. Λοιπόν, εμείς παιδιά τώρα εδώ. Είμαστε 3 λεπτά μόνο, περίπου, ναι, 3 λεπτά πριν από τη μία που θα κάνουμε τη διακοπή μας. Έχουμε όμως μια πρόταση από την Κύπρο, ένα παραδοσιακό τραγούδι της Κύπρου με τον Βασίλη Λέκα, «Ανάθεμα την ώρα».

0: Τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
0: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
0: Επιλογή υπεροχής.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Αυτό ήταν «Δεν πονέσαμε καθόλου», λίγη ώρα τα διαφημιστικά μας. Γυρίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάντα Ionian FM, ionianfm.gr. Τα παιδιά παίζει μέχρι τις 2 μαζί σας.
2: Δημήτρης Κολόκας, Χριστίνα Λευκαδίτη.
1: Και πάμε στο Κωστή Αβυσσινό, του Λιβικού το Πέλαγος, που είναι και το τουρκολιβικό μνημόνιο και τώρα τελευταία περνάει, λέει. Ακούστε όμως τι άλλο κάνει του Λιβικού το Πέλαγος.

του Λιβικού το Πέλαγος με τον Κωστή Αβυσσινό. Παρατηρούμε ότι η περιφέρεια, η ελληνική περιφέρεια έχει να δείξει ό,τι καλύτερο στην ελληνική μουσική, και η Θεσσαλονίκη από εκεί και η Κρήτη όπως ακούμε τώρα.

0: τα τραγούδια από τη σύγχρονη Κωνσταντινούπολη, δηλαδή την Αθήνα. Έτσι, η καλλιτεχνία εκεί είναι πολύ εμπορική.
1: Δεν έχει έμπνευση γι' αυτό.
0: Τα ελληνάδικα είναι, τέλος πάντων, να υπάρχουν και αυτά, αλλά να μην είναι και το κύριο θέμα.
1: Πώς να σου έρθει η έμπνευση μέσα στη πρωτεύουσα έτσι που έχει γίνει.

0: στο τσακίσι πάλι, λέει. Πάμε εδώ να δούμε ποια γραμμούλα μας χαιρετάει.
1: Νομίζω Γιάννενα.
0: Γιάννενα.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε.
2: Έρχομαι από τα Γιάννενα.
1: Ευτυχία.
0: Με δυο παπούτσια πάνινα. Έτσι.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Μποντζόρνο, μποντζόρνο.
1: Τι κάνετε?
2: Πώς έλεγε ο Βέγκος, ο ύμνηστος, καλή μου άνθρωποι.
1: Καλή μου άνθρωποι.
0: Καλή μου άνθρωποι. Πελάτες μου, λέω εγώ.
2: Ποιος ήταν ο άλλος, ο ηθοποιός και αυτός που έλεγε είμαστε μια ωραία...
0: Μια ωραία ατμόσφαιρα, το έχουμε και στο σήμα μας αυτό, ο Ηλιόπουλος.
2: Μια ωραία παρέα. Πώς είστε, πώς περνάτε?
0: Και λίγο ο λαιμός μας, δεν μπορέσω να τραγουδήσω σήμερα. Ναι, όχι, σήμερα δεν θα μπορέσω να τραγουδήσω, άλλες μέρες τραγουδάω. Ξέρετε που τραγουδάω στους...
2: Εγώ άμα με ακούς εμένα, εγώ τραγουδάω και στις 3 η ώρα τη νύχτα,
1: Δεν κοιμόσαστε τόσο αργά.
0: Εγώ στις 3 η ώρα τραγουδάω στους Μούγκινγκς.
2: Να ξέρω, να σε παίρνω ύπνος, να σε καλούνε και λένε ήρθα μας πεις ένα τραγούδι. 2 ώρα τη νύχτα. Αλήθεια.
0: Μα τώρα...
2: Το κάνει κανείς αυτό?
0: Όχι βέβαια. Τώρα που είναι μεσημέρι, τι θα μας πείτε?
2: Εγώ θα πω για την Ελλάδα, γιατί μιλάτε πολύ για την Ελλάδα σήμερα.
0: Για την Ελλάδα να πείτε. Γουστάρουμε να πείτε για την Ελλάδα.
2: Μετά όλους με αυτό το τραγούδι.
0: Ωραία.
2: Και λοιπόν, και σας το αφαιρώνω με αγάπη.
0: Πολύ ωραία. Για την Ελλάδα μας.

0: είστε καλά που με ακούσατε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ όμορφο και ωραίο και ναι, ωραία το είπατε. Σημαντικό. Την Ελλαδίτσα μας να την κάνουμε Ελλαδάρα μας.
0: Έτσι. Θα μας πάρει
1: κανείς. Ναι.
0: Θα μας την πάρει κανείς, ανήκει σε εμάς.
1: Γιάννενα, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Τα φιλιά μας στα Γιάννενα.
1: Φιλιά πολλά. Χαιρετούμε κυρία Ευτυχία. Βεβαίως.
0: Στη Νέα Ζηλανδία, ναι, τον Απόστολο που άκουσα όλους.
1: Έτσι.
0: Όλους τους απόδημους.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλιά πολλά. Εμείς συνεχίζουμε με τα τραγούδια μας που έχουμε επιλέξει για αυτό το δίωρο.
2: Και έχουμε και μια καλησπέρα από τα Χανιά Κρήτης, από τη Μαρία.
1: Γεια σου Μαρία. Παίζουμε και τραγούδια που προέρχονται από την Κρήτη. Εμπνεύσεις κριτικές.
2: Αμέ.
1: Εδώ έχουμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη, Λευκαδίτισσα.
3: Αχ, να μου να.
1: Σε λίγο θα τραγουδήσει. Λοιπόν, να πάρουμε τη γραμμούλα μας μισό λεπτάκι.
2: Πάμε.
1: Μέχρι να έρθει η Ελευθερία.
2: Γεια λοιπόν, σας.
1: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα και πάλι, παιδάκια.
1: Καλημέρα, Αλκέ.
4: Η Ανίτη σας έστειλε ποίημα που έγραψε.
2: Θέλω να ακούσω.
4: Ο τίτλος είναι «Του χρόνου η μοίρα».
1: Του?
4: Χρόνου, του χρόνου.
1: Του χρόνου.
4: Χρόνου η μοίρα.
1: Α, χρόνου, ναι.
4: Θυμάσαι, Αλκέ, πώς την εξουσία πήρε όταν ήρθε ο χρόνος, μα πώς και πάλι την έχασε ως τυγερός ο χρόνος. Τον πατέρα του αφού εξολόθρεψε τον ουρανό, τα παιδιά του άρχισε να τρώει, τα έθεσε υποδιωγμό. Η μάνα τους δεν άντεξε και για να τα γλιτώσει συμβουλεύτηκε ουρανό και γη, κι έτσι το τελευταίο της παιδί θα σώσει. Πέτρα του χρόνου έδωσε να καταπιεί αντιπαιδί, κι εκείνο το κρύψα να μεγαλώσει στην Κρήτη τη μακρινή. Μεγάλος πια, καλύτερος στην τέχνη ο Δίας και στο μυαλό. Πάλεψε με τον Κρόνο, τον νίκησε και τα παιδιά τα γλίτωσε από το χαμό. Τι λες, Αλκέ, τούτος ο μύθος πάει, έσβησε, εχάθη. Ή σε επανάληψη ως τα τώρα ζει από τα αρχαία βάθη. Μήπως είναι πάντα μοιραίο αυτός που τρώει τα παιδιά του να διώχνεται από την εξουσία αφού είναι άκαρδη η καρδιά του. Μήπως η μοίρα είναι κάθε χρόνου υπεριγέτη να εξαφανίζεται από ένα βία νεφελιγέ γερέτη. Άμυρε Κρόνε, ο κλαθμός και ο δειρμός σου δε σε σώνει. Καλύτερη από ό,τι τώρα μέρα θα έρθει. Ξημερώνει. Αυτό από την Ανίτη.
2: Πολύ ωραία. Πολύ. Άλλωστε το ξέρουμε ότι όποιος φτάνει στην Ήβρη μετά παθαίνει.
1: Πολύ ωραία και πολύ συμβολικό και πολύ στοχευμένο. Και πολύ στοχευμένο βεβαίως.
4: Και βέβαια μας διδάσκει ότι πρέπει κάποιος ο κατάλληλος να βρεθεί για να μας γλιτώσει.
1: Ο κατάλληλος εννοείται. Να βάλουμε και εμείς ένα χεράκι να κάνουμε.
2: Τώρα μεσίες δεν υπάρχουν. Να κάνουμε και εμείς κάτι. Αλλά φυσικά υπάρχουν.
4: Ο κατάλληλος.
1: Ο κατάλληλος και εμείς οι καταλληλότεροι. Όχι ο καταλληλότερος, ο κατάλληλος. Εμείς είμαστε οι καταλληλότεροι.
4: Εμείς, μην ξεχνάτε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Τόμας Τζέφερσον, είχε πει ότι με μία σφαίρα σκοτώνεις έναν άνθρωπο. Με μία ψήφο σκοτώνεις ένα έθνος.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Αρκεί να μην υπάρχει νοθεία.
1: Ναι. Α, είναι και αυτό. Παίζει και αυτό τελευταία παγκοσμιοποιημένα χρόνια.
4: Μην ξοδεύω το χρόνο σας, θα πάρουν και άλλοι ακροατές.
1: Πολύ ωραία.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ και στην Ανίτη. Ευχαριστούμε.
1: Φιλιά, ευχαριστούμε. Προχωράμε ακάθεκτη.

0: Αχ και να μου να πάμε σε ξυδάκι και θαλασσινό, στη μεταξωτή αγάπη. Η Αγγελικούλα, καλησπέρα από Βαρβάσενα, ελπίζουμε να είστε καλά. Στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας σε εσάς.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Και στο αγαπητό ακροατήριο. Χαιρετούμε επίσης την αγαπητή κυρία Σούλα από τη Ζάκυνθο και την κυρία Ευτυχία από τα Γιάννενα, που τόσο γλυκά μας τραγουδάει κάθε φορά. Ευχαριστούμε παιδιά, ευχαριστούμε Αγγελικούλα.

0: Νίκος Ξηδάκης, Παντελίστρατα Συντνός, Νίκος Ξηδάκης στη Μεταξωτή Αγάπη. Θα πάμε, θέλω να πάμε σε, είναι μεγάλο τραγούδι, είναι πάνω από 5 λεπτά. Λέγεται Ξενιτιά. Είναι με την Αρετή και τη Με, την Ελένη Βιτάλη
1: και τον Γιατζιάν.
0: Αυτόν, ναι. Χέινγκ. Γιαντζιάν. Για ακούστε. Ο σκοπός σας λέει βέβαια είναι σίγουρο. Τι παίζουμε σήμερα ρε παιδιά.
1: Μουσική με επιρροές πολλές από την Ανατολή.
0: Ναι.

Η Λιβελούλα με τον Ορφέα Βερίδη μας πάει στο ημίωρο. Πέρασε ο χρόνος. Έχουμε πάρα πολλά τραγούδια που δεν θα ακούσουμε. Όμορφα εξή.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό, πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
10: Τι λέει ρε αυτός?
11: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
10: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
12: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
13: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
12: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
14: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
15: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
16: Ακούτε Ιόνιον FM. γυρίζουμε για το τελευταίο ημίωρο.
17: Πώς πέρασε κιόλας.
16: Θα αναφερθούμε στον Ηλία, αλλά πριν απ' όλα του αφιερώνω αυτό το τραγούδι.
17: Η Σφίγγα.
16: Τη Σφίγγα του Ξηδάκη. Με Αρφανιτάκη, Πορτοκάλογλου και τον ίδιο τον Νίκο τον Ξηδάκη. Σφίγγα. Ηλία. Σαν τη

Ελευθερίας από το Ελσίνκι, που το φθινόπωρο μας ήρθε. Καλώς ήρθε. Ηλιόλουστο μεν, κρυουλιάρικο δε. Ευχαριστώ τους λαγουμιτζίδες για την τιμή που μου έκαναν και να τους πω ότι ο έρωτας είναι σαν το τραμ. Φεύγει το ένα, έρχεται το άλλο. Ξέρουμε εμείς γιατί σου αφιερώνουμε. Εκλογές στον ορίζοντα. Αυτοί που πρόδωσαν και κατέστρεψαν την Ελλάδα ξανά στην πρώτη γραμμή για να την σώσουν. Εγώ πάντως μια ζωή Πασόκ, λέει, εδώ κάνει πλάκα μάλλον. Νοσταλγός, λέει, της εποχής με το γεμάτο πορτοφόλι και γκόμενα αστέρι. Και όχι σαν σήμερα με άδειο πορτοφόλι και γκόμενα στο χέρι. Λένει στο χέρι. Θα πάρεις ένα πλυντήριο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή εβδομάδα.

Κυριακή που το φθινόπωρο μας ήρθε. Καλώς ήρθε. Ηλιόλουστο μεν, κρυουλιάρικο δε. Ευχαριστώ τους λαγουμιτζίδες για την τιμή που μου έκαναν και να τους πω ότι ο έρωτας είναι σαν το τραμ. Φεύγει το ένα, έρχεται το άλλο. Ξέρουμε εμείς γιατί σου αφιερώνουμε. Εκλογές στον ορίζοντα. Αυτοί που πρόδωσαν και κατέστρεψαν την Ελλάδα ξανά στην πρώτη γραμμή για να την σώσουν. Εγώ πάντως μια ζωή Πασόκ, λέει, εδώ κάνει πλάκα μάλλον. Νοσταλγός, λέει, της εποχής με το γεμάτο πορτοφόλι και γκόμενα αστέρι. Και όχι σαν σήμερα με άδειο πορτοφόλι και γκόμενα στο χέρι. Λένει στο χέρι. Θα πάρεις ένα πλυντήριο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή εβδομάδα. Η μουσική

0: κόμενα αστέρι. Και όχι σαν σήμερα με άδειο πορτοφόλι και κόμενα στο χέρι. Λένει στο χέρι. Θα πάρεις ένα πλυντήριο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή εβδομάδα. Η μουσική όπως πάντα, νούμερο ένα, ευχαριστώ. Είστε απίθανοι, σας αγαπώ, γράφει τώρα.
1: Εμείς αγαπάμε, Ηλία.
0: Ηλία μου, εμείς να δεις, εμείς.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να έρθουμε και εκεί βόλτα.
0: Και δεν κρυώνουμε κιόλα.
1: Μια βολτίτσα μικρή.
0: Ναι, εδώ δεν μπορούμε να πάμε στην Καλαμάτα μια βόλτα. Λοιπόν, Μανώλης Λιδάκης, αν θες να δεις τα θαύματα,

0: Έφυγε νέος κι αυτός, ο Μανώλης Σολιδάκης.
1: Πόσο ακριβώς, πόσο χρονών ακριβώς?
0: Νέος, δεν ξέρω, πάντως δεν ήταν μεγάλος. Πολύ νέος μάλλον.

0: τραγουδί στο κεραυνό. Ο Δημήτρης Κολόκας και η Χριστίνα Λευκαδίτη. Καραγιάννη, να το πούμε ολόκληρο και μια φορά.
1: Γιατί όχι.
0: Λοιπόν, εγώ λίγο η φωνή μου σήμερα.

0: στερέψει. Για να δούμε αυτή η γραμμή που μας πάει. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Είμαι ο Γιώργος Μελβούρνη,
0: Έλα Μελβούρνη, Μελβούρνη. Καλησπέρα δηλαδή. Γεια σου Γιωργάκη.
2: Γεια σου Δημήτρη και Χριστίνα.
0: Σπάρτη. Σπάρτη αγόρι μου, Σπάρτη.
2: Σπάρτη και η Όγινε.
0: Ναι αγόρι μου. Ναι παιδί μου.
2: Τα είμαστε χορό. Η Πατρινή, από τις γιορτάζει η Πατρινή. Γιατί το πατέρα, γιατί δεν σας παίξω.
0: Ναι, γιορτή του μπαμπά. Ναι, ναι, ναι. Ο μπαμπάς βοηθάει και αυτός, να μπορούμε να πούμε. Ε, ναι. Βοηθάει λέω. Ναι. Έτσι Γιωργάκη μου.
1: Ένα τι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, να στείλω και πάρω εδώ στο φίλο τον Αποστόλη.
0: Ναι.
2: Όταν τον Κούσκο και σε όλο το ακροτήριο του Ιόνιου να φέρετε. Και στο δόντιο σπάω τους δικούς μου.
0: Να σε καλά, Γιωργάκη μου. Να σε καλά στην Μελβούρνη και όλοι οι Έλληνες εκεί.
2: Και σε εσάς πολλές ευχαριστίες. Σε και σε εσένα.
1: Ευχαριστώ.
2: Πολλές ευχαριστίες θα αξιζούν.
0: Ευχαριστούμε.
2: Και είναι μεγάλη χαρά που σας κάνω και παλιά μετάλλωση.
0: Μπράβο, Γιώργο μου, ναι. Τα παλιά χρόνια θυμόμαστε. Τα παλιά τα χρόνια, έτσι.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, έτσι.
0: Ωραία. Μπράβο. Έχουμε μεγαλώσει βέβαια λίγο, εντάξει. Όχι πάρα πολύ.
2: Όλοι και θέλουν να ακούνε οι Όγινε Φέμ και τα παιδιά παίζουν.
0: Έτσι, έτσι. Φιλιά πολλά, Γιώργο.
1: Την αγάπη μας στη Μελβούρνη και στους συγγενείς μου κιόλας.
0: Τσάου, παντού τα λέρ. Λοιπόν, εδώ πάμε στο Ψαραντώνη και το Γιάννη Παξιμαδάκη. Να χαμηλώναν τα βουνά. Τι θέλουμε να παίξουμε σήμερα κι άλλα. Δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς.
1: Δεν λες όμως και πότε θα βάλεις αυτή τη λίστα.
0: Αυτό
1: για να ξέρουμε ακριβώς.
0: Δεν το λέμε. Πρέπει να ακούνε την εκπομπή 10-12 από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη.
1: 10-12 το βράδυ.
0: 10-12 το βράδυ. Δίσκοι είναι και γυρίζουν.
1: Και κάπου θα την πετύχετε.
0: Ακούγεται η εκπομπή. Είναι πολύ προσεγμένη. Μουσική απρόσωπη εκπομπή. Να χαμηλώναν τα βουνά. Εμείς τα θέλουμε ψηλά για να βάζουμε κεραί.

0: Μια φωτογραφία ο Ηλίας, καλά, ναι. Πολύ γέλιο.
1: Ναι, ναι.
0: Να, κοίτα.
1: Καλά, δεν βλέπω τόσο μακριά.
0: Ήρθα εγώ, λέει, αφού δεν μπορείτε να έρθετε εσείς.

Αντώνης, Γιάννης Παξιμαδάκης, να χαμηλώναν τα βουνά. Και πάμε στο γάμο με τους Χαΐνιδες.

Χαϊνίδες έχουν βγει εκτός, έτσι, είναι σε άλλο κόσμο οι άνθρωποι αυτοί. Μπράβο τους. Στους Χαϊνίδες θα παραμείνουμε με το Καπηλιό του Δημήτρη Αποστολάκη. Είναι νομίζω και ο συμπατριώτης μου ο Πασχαλίδης μέσα.

0: αλλάζουμε λίγο τη σειρά.
1: Όνειρο παλιό έχει υπομείνει.
0: Το καπηλιό με τους Χαΐνιδες. Πάμε σε δύο πρώην λαθρεπιβάτες. Όχι λαθρομέ επανάστες. Λοιπόν, Θαλασσινός και Γιάννης Νικολάου του Φεγγαριού. Δυστυχώς δεν θα προλάβουμε. Δεν έχουμε χρόνο. Εμείς την καταβρήκαμε με τα τραγούδια και με την πάρτι σας, βέβαια, την επικοινωνία σας.
2: Νομίζω ότι θα αρέσουν.
0: Ναι. Τη νύχτα θα είμαστε σε επανάληψη. Θα ανεβεί βέβαια και στο site μας η εκπομπή. Θα ανεβεί άμεσα, ανεβαίνει. Η πρόζα δεν βγαίνει αμέσως, να γράψουμε τι, πώς και τα λοιπά. Εκεί την ακούτε όσες φορές θέλετε. Να την εμπεδώσετε και μια στιγμή, κάποια στιγμή θα σας βάλουμε διαγώνισμα. Να δούμε τι πιάνετε, τι ψάρια πιάνετε.

0: Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε πάνω στον αποχαιρετισμό του Μανώλη Λιδάκη.
1: Σας φιλούμε λοιπόν.
0: Σας αγαπάμε.
1: Μελαγχολικά και ρομαντικά.
0: Ναι, δεν είναι όλα τα παντούπα. Έχουμε τα παντούπα μετά.
1: Έχεις τη μηγά.
0: Όχι, με κατηγορείτε για slow.
1: Λάθος, εγώ για καλό το είπα.
0: Λοιπόν, δεν είναι και slow.
1: Α, ναι, σωστό και αυτό.
0: Συγγνώμη, δηλαδή. Δεν ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Η εισαγωγή μας.
0: Μανώλης Λιδάκης. Έτσι είναι. Και εμείς αρμενίζουμε στο Ιόνιο.

0: Θα είμαστε το Σάββατο που έρχεται με κάτι άλλο. Θα παίξουμε κάτι άλλο. Όλα τα παίζουμε εμείς. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Και όσοι πάτε για μπάνιο, τα μπρατσάκια σας.
1: Έχει ακόμα καλές μέρες. Να πάτε.
0: Και τα κουβαδάκια σας.

0: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλο στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλο, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Αβαλίων.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Just Music.

Jazz Music, εδώ είσαι και εδώ η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ. Είμαστε στη δεύτερη εκπομπή για την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spa και είμαστε παρέα. Λοιπόν, έχω πολλά να σου πω. Έχω πολλά να σου βάλω να ακούσεις και κυρίως επιτυχίες, γιατί αυτό το 2 ώρο θα είναι γεμάτο hits.

Jazz Music, εδώ είμαστε, εδώ επανήλθαμε. Οι Stray Kids λοιπόν συνεχίζουν να κυριαρχούν διεθνώς και πρόσφατα αναδείχθηκαν K-Pop Group of the Year στα iHeart Radio Music Awards. Η επιρροή λοιπόν της κορεάτικης μουσικής παραμένει τεράστια. Jazz Music, εδώ είσαι.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Just Music.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Είμαι ο Mr. Spa και σου φέρω και τα πιο hot news. Η Cynthia Erivo και η Ariana Grande συνεχίζουν να κερδίζουν βραβεία και δημοσιότητα χάρη στο Defining Gravity από το The Wicked. Το πρώτο παραμένει από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά και μουσικά γεγονότα της περίοδου. Θέλω παρόλα αυτά να σου πω ότι εγώ έχω δει Cynthia Erivo στο Λονδίνο, στο Dracula και είναι μοναδική.

Πρώτες μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις του Pride Month πραγματοποιούνται ήδη σε Νέα Υόρκη και άλλες πόλεις, με τη Μαντόνα να έχει δώσει το ενακτήριο σύνθημα που την είδαμε στην Times Square να γίνεται ένας χαμός. Just Music, εδώ είσαι και εδώ μαθαίνεις τα πάντα.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
4: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
3: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Just Music.

0: άλλο περιμένω.
1: Η Sabrina Carpenter συνεχίζει να εμφανίζεται δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, από τη Madonna μέχρι τα μεγάλα φεστιβάλ σε fashion events. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο πολύ ασχολούνται όλοι με αυτό το φαινόμενο που ακούει στο όνομα Sabrina Carpenter.

Just Music, εδώ είμαστε και είμαστε παρέα. Λοιπόν, οι κάρες μπορεί να τελείωσαν, αλλά το περιεχόμενο που παρήγαγαν συνεχίζει να κατακλείζει τα social media και αυτό αποδεικνύει ότι σήμερα ένα φεστιβάλ δεν τελειώνει όταν πέφτει η αυλαία, αλλά συνεχίζει να ζει online για εβδομάδες. Όλα αυτά φυσικά χάρη στα social media.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Just Music.

Η Charlie XCX δεν επαναπαύεται στην επιτυχία του Brat. Ανακοίνωσε νέα μεγάλη περιοδία που δείχνει ξεκάθαρο ότι θέλει να περάσει ακόμα σε μεγαλύτερο επίπεδο. Οι πωλήσεις των εισιτηρίων ξεκινούν και οι fans ήδη έχουν ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση.

Blast Music, αυτή ήταν η δεύτερη μας εκπομπή. Κάπως έτσι τελείωσε η εβδομάδα μας. Ο Mr. Spaghetti Diori που περάσανε ήταν στο μικρόφωνο. Εσύ άκουσες μόνο hits, άκουσες μόνο επιτυχίες, γιατί αυτό κάνουμε άλλωστε κάθε εβδομάδα εδώ στο Just Music. Σε φιλώ, σε περιμένω σε επόμενο. Είστε πας πουθενά, η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ εδώ.

0: Just Music. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 4.
1: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
8: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hotspot του ίντερνετ.
14: Ακούτε Ionion FM.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλώς τους και καλώς ήρθατε. Πάμε για δύο ώρες γεμάτες αγαπημένα τραγούδια, επικοινωνία, ειδήσεις. Έχω επιλέξει καλές ειδήσεις, η αλήθεια είναι, μέσα σε αυτά που ζούμε γύρω μας. Είναι μόνο θετικές οι ειδήσεις, ή με θετικό πρόσημο τουλάχιστον. Ό,τι κάνουμε κάθε φορά σε αυτή την εκπομπή. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

πάμε για επικοινωνία και το πιο σημαντικό, στείλτε μου τα τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε στην επόμενη εκπομπή στο Instagram, όπως πάντα σας περιμένω, στο d-milioglu. Κάντε follow το account και στείλτε μου μήνυμα γράφοντας το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε, ειδήσεις από την περιοχή σας. Οτιδήποτε θέλετε εσείς να μοιραστείτε με αυτή τη μεγάλη παρέα. Μην μου ξεχνάτε μόνο σε κάθε μήνυμα, μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε. Σας περιμένω και σήμερα λοιπόν, D-Milioglu στο Instagram.

μικρό διάλειμμα, μικρή διακοπή και επιστρέφω με ακόμα περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και με ειδήσεις που μας αφορούν όλους λίγο ή πολύ, ειδήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα που τράβηξαν το ενδιαφέρον μας. Μόλις επιστρέψω.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πώς θα πάτε με το διάβασμα, με το βιβλίο? Να ξέρετε πως υπάρχει ένα μυθιστόρημα που προτείνουν περισσότερο οι μεγάλοι συγγραφείς, από τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες και τον Έρνεστ Χέμινγκουεϊ μέχρι τον Στίβεν Κίνγκ και τον Τζόρτζ Σόντερς. Οι συγγραφείς, παλαιοί και σύγχρονοι, έχουν τα δικά τους λογοτεχνικά ευαγγέλια. Όμως, αν υπάρχει ένα βιβλίο που επανέρχεται ξανά και ξανά στις λίστες των αγαπημένων, αυτό είναι η Madame Bovary του Γκιστάβ Φλομπέρ. Σύμφωνα με έρευνα της Emily Temple για το Literary Hub, που ανέλησε 68 λίστες αγαπημένων βιβλίων από αναγνωρισμένους δημιουργούς, η Madame Bovary ήταν το έργο με τις περισσότερες αναφορές. Συνολικά 9. Ανάμεσα σε αυτούς που την επέλεξαν είναι και η Helen Fielding, ο Philip Roth, ο John Irving, μαζί με τους υπόλοιπους που σας είπα στο ξεκίνημα αυτής της αναφοράς. Madame Bovary, λοιπόν, κλασικό, διαχρονικό και αγαπημένο. Αν δεν το έχετε διαβάσει, να, μια πολύ καλή επιλογή για να ταξιδέψετε στις σελίδες ενός κλασικού βιβλίου.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι.

μη φύγετε, επιστρέφω σε λίγο με ακόμα περισσότερα από τα τραγούδια μας και βεβαίως με μία ακόμα ώρα γεμάτη επιτυχίες, γεμάτη ενδιαφέροντα νέα. Μόλις επιστρέψω.

0: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
2: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
1: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
0: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Ακούτε Ionian FM.
0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και πλάκα-πλάκα, κλείσαμε 6 χρόνια από το lockdown. Και το ερώτημα είναι το εξής: τι άφησε στον ψυχισμό μας? Οι ειδικοί μιλούν ότι μας άφησε καχυποψία, ότι μας έφερε μια ματέωση, ένα φόβο, αλλά και ένα δώρο. Το lockdown ξεγύμνωσε τις προϋπάρχουσες δυσλειτουργίες στις σχέσεις με τους άλλους και βασικότερα με τον εαυτό μας, μετατρέποντας το σπίτι από καταφύγιο σε καθρέφτη των εσωτερικών μας συγκρούσεων. Έτσι υπογραμμίζουν οι ειδικοί και λένε ότι έκτοτε ζούμε σε μια κατάσταση αναμονής για την επόμενη καταστροφή. Και δυστυχώς, βάσει και όσων ζούμε τελευταία, νιώθουμε ότι αυτό έρχεται. Και αυτό εξαντλεί και τα ψυχικά αποθέματά μας, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην έχουν την ενέργεια να προσφέρουν το κάτι παραπάνω και να λειτουργούν στο ρελαντί. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το γκρίζο τοπίο υπήρχε και ένα ανέλπιστο δώρο, λένε οι ειδικοί, σε μεγάλο βαθμό η κατάρρευση των ταμπού γύρω από την ψυχική υγεία. Από το 1996 και μετά, πρώτη φορά είδαν τόσο μαζική και συνειδητή στροφή στην αναζήτηση βοήθειας. Και αυτό είναι ένα καλό μέσα στα πολλά που μας άφησε το lockdown. Μέσα στα πολλά όχι καλά, όπως αντιλαμβάνεστε, μέσα στα πολλά δύσκολα που μας άφησε το lockdown. Ουδέν κακόν αμοιγές καλού.
1: Έλα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
3: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
2: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
3: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
2: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
3: Για ενήλικες ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
2: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
3: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
4: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
8: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
7: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
9: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

Λοιπόν, το διάβασα και αυτό. Έχει ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε για κανόνες που έχουν νομικά δεσμευτική ισχύ στις αεροπορικές πτήσεις. Είναι κανόνες που οι επιβάτες τους αποδέχονται αυτόματα με την αγορά του εισιτηρίου. Η μεγάλη αεροπορική εταιρεία United Airlines, μιλάμε για τη δεύτερη εταιρεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ως προς τον αριθμό επιβατών που μεταφέρει, προειδοποίησε ότι θα επιβάλλει κυρώσεις, προσέξτε τώρα, σε άτομα τα οποία, αφού επιβιβαστούν στο αεροπλάνο, χρησιμοποιούν τα τηλέφωνα ή τα τάμπλετ τους χωρίς ακουστικά. Μέχρι τώρα η ιδέα της χρήσης ακουστικών κατά τη διάρκεια της πτήσης θεωρούνταν απλώς βασικός κανόνας ευγένειας, όμως στη United Airlines έχει μετατραπεί πια σε υποχρεωτική απέτηση, κάτι που αναμένεται να βρει και μιμητές και στις υπόλοιπες αεροπορικές εταιρείες. Οπότε αν δεν βάζετε ακουστικά στις πτήσεις σας, συνηθίστε το σιγά σιγά, μάλλον θα γίνει μόνιμο και εντελώς νόμιμο.

Λίγο πριν το τέλος, μία υπενθύμηση για το πώς επιλέγετε εσείς τα τραγούδια σε αυτή την εκπομπή. Μπαίνετε στο Instagram μου, στο D κατ' Παύλα Μιλιόγλου. Ακολουθείτε το λογαριασμό για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και μου στείλετε ό,τι θέλετε εσείς. Βεβαίως, σε κάθε μήνυμα περιμένω μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε. D κατ' Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram, περιμένω τώρα τα μηνύματά σας.

Και κάπου εδώ κάπως έτσι ολοκληρώνουμε για σήμερα. Κάπου εδώ κάπως έτσι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που για άλλη μια φορά ήμασταν μαζί σε αυτή τη συχνότητα. Ραντεβού την επόμενη φορά. Γνωστή μέρα, γνωστή ώρα, πάντα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
0: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
0: Επιλογή υπεροχής.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γεια σας, γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα εκπομπή Ακού Θετικά, μια εκπομπή καλών, θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων, μια εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

Ακού θετικά και θα μείνουμε στο εξωτερικό και για την ακρίβεια στη Βόρεια Ιρλανδία, που θεσπίζει άδεια αποβολής μεταποδοχών, την οποία δικαιούται και ο σύντροφος της γυναίκας που απέβαλε. Η Βόρεια Ιρλανδία γίνεται η πρώτη περιοχή στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία που θεσπίζει νόμιμο δικαίωμα σε άδεια αποβολής με αποδοχές, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στην εργασιακή νομοθεσία γύρω από την απώλεια εγκυμοσύνης. Η νέα ρύθμιση έρχεται να τροποποιήσει το νόμο του 22 για την άδεια λόγω απώλειας παιδιού και επεκτείνει έτσι το δικαίωμα και σε περιπτώσεις αποβολής πριν από τις 24 εβδομάδες κοίησης, κάτι που μέχρι σήμερα δεν προβλεπόταν.

Ακού θετικά και μια ακόμα κατάκτηση της Ελλάδας είναι αυτές οι επωνομαζόμενες και γαλάζιες σημαίες. Ο τίτλος λοιπόν αυτής της καλής είδησης είναι ότι η Ελλάδα είναι δεύτερη στον κόσμο στις γαλάζιες σημαίες με 624 βραβευμένες ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη. Η Ελλάδα κατέκτησε για ακόμα μια χρονιά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στο πρόγραμμα γαλάζια σημαία για το 2026. Η χώρα μας κατέχει τη συγκεκριμένη θέση μεταξύ 51 χωρών, παραμένοντας σταθερή ανωδική τροχιά με τις βραβευμένες ακτές να παραμένουν και πάλι πάνω από 600, ενώ κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ο νομός που ξεχωρίζει είναι η Χαλκιδική με 93 σημαίες στις ακτές, την ώρα που η περιφέρεια Κρήτης παραμένει στην κορυφή με 154.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
2: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
3: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
2: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
3: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
2: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
3: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
2: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
3: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακουθετικά και πάμε στη γαστρονομία, όπου και εκεί η Ελλάδα νομίζω ότι τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Μια σπουδαία διάκριση λοιπόν απέσπασε η φημισμένη γραβιέρα Νάξου, που άφησε πίσω της εκλεκτά τυριά παγκοσμίως γνωστά, όπως η Παρμεζάνα και το Πεκορίνο Ρωμάνο, και να δείχθηκε κορυφαίο σκληρό τυρί του κόσμου στη σχετική λίστα του Taste Atlas. Με βάση τη νέα λίστα του γαστρονομικού οδηγού Taste Atlas για τα 50 καλύτερα σκληρά τυριά του κόσμου, η πεντανόστιμη γραβιέρα λοιπόν της Νάξου βρέθηκε στο νούμερο 1. Παράγεται στο νησί των Κυκλάδων, γράφει το σχόλιο για ποιο λόγο έχει βραβευτεί ως πρώτη και τουλάχιστον για έναν αιώνα. Φτιάχνεται από παστεριωμένο αγελαδινό γάλα ή από μείγμα πρόβειου γάλακτος με έως και 20% κατσικίσιο γάλα. Διαθέτει λεπτή φλούδα και ανοιχτό κίτρινο συμπαγές εσωτερικό με μικρές τρύπες. Πρόκειται για ένα σκληρό επιτραπέζιο τυρί με δροσερή γεύση και ήπιο άρωμα. Έχει μέγιστη περιεκτικότητα υγρασίας 38% και τουλάχιστον 40% λιπαρά. Το γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της προέρχεται από φυλές ζώων που εκτρέφονται παραδοσιακά στο νησί και τρέφονται με τοπικά φυτά και βότανα, τα οποία χαρίζουν στο γάλα μοναδική γεύση. Μπορεί να κοπεί σε φέτες και να σερβιριστεί ως ορεκτικό, να τηγανιστεί και να καταναλωθεί ως σνακ ή να τριφτεί πάνω από ζυμαρικά. Γράφει ο οδηγός για τη γραβιέρα, εμείς βέβαια τα ξέρουμε ήδη αυτά.

Άκου θετικά και ένα από τα πράγματα που τρέφονται από την τοξικότητα είναι το TikTok αλλά και γενικότερα τα social media. Μέσα από την ανωνυμία τους αμέτρητοι χρήστες ξεσπούν καθημερινά τα κόμπλεξ τους, τα σχόλιά τους, είτε κάτω από βίντεο που δεν τους αρέσουν, είτε σε αναρτήσεις όπου οι πρωταγωνιστές έχουν καταφέρει κάτι που ήδη αδυνατούν να πετύχουν. Ευτυχώς για τη συγκεκριμένη είδηση και κάτω από ένα σε πολύ συγκεκριμένο βίντεο, τα θετικά σχόλια είναι τόσα πολλά ώστε τα αρνητικά αποτελούν μια θλιβερή και μίζερη μειοψηφία. Υπάρχει λοιπόν ένα βίντεο που βλέπουμε ένα νεαρό αγόρι να εκτελεί μια καταπληκτική φιγούρα μπαλέτου στο σταθμό του μετρό στο Περιστέρι και τον κόσμο από κάτω να τον αποθεώνει από τα σχόλια. Όπως ας πούμε τέλειες στροφές με αγάπη, στοργή, φροντίδα και μεράκι, τέτοια αντράκια θέλουμε στον πλανήτη, τον ομορφαίνεται. Πάρα μα πάρα πολύ καλός, μπράβο νεαρέ, να είσαι πάντα καλά. Και άλλα πολλά τέτοια πολύ όμορφα μηνύματα τα οποία δείχνουν πόσο πολύ αγαπούν οι άνθρωποι να βλέπουν καλές ειδήσεις, να βλέπουν όμορφες εικόνες όπως αυτές στο σταθμό του Περιστερίου στο μετρό.

0: Ionion FM Stereo.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Υποφεληθείτε. Diamonds are
3: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Ακούτε Ionion FM.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακού θετικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε ακόμα και άλλες όμορφες μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Ακούω θετικά και ο Όλυμπος στον Άρη είναι το υψηλότερο βουνό του ηλιακού μας συστήματος και φτάνει έως και τα 25 χιλιόμετρα ύψος. Έτσι λοιπόν λένε οι ειδικοί, η εικόνα ενός βουνού ύψους 25 χιλιόμετρων μοιάζει σχεδόν εξωπραγματική. Και όμως το υψηλότερο βουνό που γνωρίζουμε δεν βρίσκεται στη γη αλλά στον Άρη. Το Ρος Όλυμπος, ένα γιγάντιο ηφαίστειο που δεσπόζει στην επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη, είναι το πιο ψηλό αυτή τη στιγμή στο σύστημά μας, και ο Όλυμπος είναι ένα τεράστιο ηφαίστειο, μια ασπίδα στον Άρη, θεωρείται το μεγαλύτερο βουνό στο ηλιακό μας σύστημα. Το ύψος που υπολογίζεται περίπου στα 22 με 25 χιλιόμετρα, ενώ η διάμετρός του ξεπερνά τα 600 χιλιόμετρα. Για να γίνει πιο κατανοητό το μέγεθός του, αρκεί μια σύγκριση με το Everest. Το υψηλότερο σημείο της γης φτάνει τα 8.849 μέτρα, κάτι που σημαίνει ότι ο Όλυμπος είναι σχεδόν 3 φορές ψηλότερος. Ένας από τους βασικούς λόγους που ο Όλυμπος απέκτησε αυτές τις τεράστιες διαστάσεις είναι η διαφορετική γεωλογία του Άρη. Στη γη οι τεκτονικές πλάκες μετακινούνται συνεχώς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ηφαίστεια να αλλάζουν θέση σε σχέση με τα θερμά σημεία του πλανήτη, περιορίζοντας την ανάπτυξή τους. Στον Άρη όμως δεν υπάρχουν τεκτονικές πλάκες ενεργές. Όπως στη γη, η λάβα συνέχιζε να ανεβαίνει στο ίδιο σημείο για εκατομμύρια χρόνια, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σταδιακά ένα ηφαίστειο γιγαντιαίων διαστάσεων.

0: Η Union FM.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
3: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
4: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
3: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
4: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
3: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
4: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
3: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
5: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Άκου θετικά και εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη στη λίμνη Νεσατέλ με περισσότερα από 1000 ρωμαϊκά αντικείμενα στην Ελβετία, αποκαλύπτοντας μυστικά 2000 ετών. Μια εξαιρετική ανακάλυψη λοιπόν ήρθε στο φως τα καταγάλανα νερά της λίμνης Νεσατέλ στην Ελβετία, φέρνοντας στην επιφάνεια κρυμμένους θησαυρούς της ρωμαϊκής εποχής. Υποβρύχοι αρχαιολόγοι κατάφεραν να εντοπίσουν και να ανασύρουν πάνω από 1000 καλοδιατηρημένα αντικείμενα, τα οποία μας προσφέρουν ένα μοναδικό παράθυρο στην καθημερινή ζωή και τις εμπορικές δραστηριότητες που λάμβαναν χώρα μεταξύ 20 και 50 μετά Χριστόν. Τα ευρήματα περιλαμβάνουν μια τεράστια συλλογή από κεραμικά σκεύη αλλά και όπλα που μαρτυρούν την παρουσία συνοδείας γελεονάριων. Η επιτυχία αυτής της επιχείρησης οφείλεται στην παρατηρητικότητα των ερευνητών και στη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς η πρώτη ένδειξη για το σημείο δόθηκε από πλάνα ντρόουν που εντόπισαν ένα σκοτεινό σχηματισμό στο βυθό της λίμνης.

0: έτσι.
1: Ακού θετικά και από τη λίμνη Νεσατέλ στην Ελβετία θα πάμε ξανά πίσω στο διάστημα, γιατί πριν από μερικά χρόνια οι αστρονόμοι κατέγραψαν ένα μοναδικό σήμα από το διάστημα και τώρα αποδεικνύεται ότι κρύβει ένα μεγάλο μυστικό. Το 1916 ο Άινστάιν παρουσίασε μια θεωρία για ανεπαίσθητες ταλαντώσεις στο χώρο χρόνο. Η γενική θεωρία της σχετικότητας έδειχνε ότι τεράστια αντικείμενα όπως άστρα νετρονίων ή μαύρες τρύπες μπορούν να εκπέμπουν ενέργεια με τη μορφή κυμάτων, τα λεγόμενα βαρυτικά κύματα. Ωστόσο, μόλις το 2015 το παρατηρητήριο Λίγκο κατέγραψε τέτοια κύματα από σύγκρουση δύο μαύρων τρυπών, γεγονός που προκάλεσε αίσθηση. Έκτοτε, παρατηρητήρια όπως το Βίργκο στην Ιταλία και το Κάγκρα στην Ιαπωνία συνεργάζονται με το Λίγκο για να ανιχνεύσουν περισσότερες μικροσκοπικές δονήσεις από το διάστημα και μία από αυτές φαίνεται πως κρύβει ένα μεγάλο μυστικό. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, όταν οι ερευνητές συνέκριναν το νέο τους μοντέλο με 28 καταγεγραμμένα γεγονότα των Λίγκο, Βίργκο και Κάγκρα, διαπίστωσαν ότι τα 27 τέριαζαν απόλυτα με το κενό, όμως το GW19728 όχι. Αυτό ξεχώρισε λόγω ενός μοτίβου που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως συγχώνευση μαύρων τρυπών μέσα σε περιβάλλον σκοτεινής ύλης. Το Wetenschap in Belt επισημαίνει ότι προς το παρόν αυτό δεν είναι παρά μόνο μία ένδειξη. Αν υπάρξουν όμως περισσότερες τέτοιες παρατηρήσεις, αυτός θα μπορούσε να είναι ένας νέος τρόπος για να μελετήσουμε τη σκοτεινή ύλη, ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του σύμπαντος.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
2: Καλημέρα κύριε Νοδάρα.
1: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Ναι, κύριε Νοδάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να από πάνω να πω ότι τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάστακτη,
1: ναι.
2: Είναι γεγονός αναδειλήτης.
3: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ionion FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
6: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε

Καλώς ήρθατε φίλοι και φίλες του Goldies Radio Show σε άλλη μια εκπομπάρα. Καλώς ήρθατε στον αγαπημένο σας σταθμό, Παναγιώτης Κουνιάκης εδώ, και σήμερα ανυπομονώ για τις επόμενες δύο ώρες να ταξιδέψουμε μαζί σε μια εκπομπή που πραγματικά δεν θα τη χορτάσετε σήμερα. Γι' αυτό τι θέλω, απολαύστε αυτό το μοναδικό ταξίδι στο όνειρο, στις αναμνήσεις, σε σημαντικά κομμάτια της ζωής μας. Είναι το Goldies Radio Show, επικοινωνούμε Goldies Radio Show, είμαστε στο Instagram, Πάνω Σκουνιάκη στο δικό μου Instagram, Facebook και TikTok, και επικοινωνούμε και μου λέτε τι αγαπάτε από τα ακούσματα του παρελθόντος. Πάμε παρακαλώ πάρα πολύ, μην χάσουμε χρόνο. Θέλω να ξεκινήσουμε για να προλάβουμε να παίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αγαπημένα κλασικά με την Αχάριστη Καρδιά. Μία σύνθεση του Τριαντάφυλλου σε στίχους της Ελένης Γιανατσούλια που χάρισε ο Τριαντάφυλλος στην Ατάσα Θεοδωρίδου. Αχάριστη καρδιά, δε μ' αγαπάς, κι ας ήμουν αγκαλιά να καταλήξεις. Στο αίμα σου το έχεις να σκορπάς, φιλιά με ημερομηνία λήξης.

Πολλά από αυτά τα τραγούδια ξέρετε ότι τα έχετε ζητήσει εσείς. Εμείς μαζεύουμε τις δικές σας αφιερώσεις και όταν ακούτε τα συγκεκριμένα τραγούδια καταλαβαίνετε ότι το έχετε ζητήσει εσείς και παίζει. Έτσι λειτουργεί αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία. 2002, μέσα από το άλμπουμ Ομολογώ, ο Βαλάντης ερμηνεύει το Ακροβατό. Μία σύνθεση του Πάνου Καπύρη σε στίχους του Λευτέρη Χαψιάδη. Ακροβατό σε ένα σκηνί που είναι έτοιμο να σπάσει και σε ζητώ μέσα σε δρόμους δίχως τέλος, δίχως στάση. Μία υπέροχη στιγμή από μια αγαπημένη μπαλάντα του Βαλάντη που είναι και το πιο δυνατό του σημείο. Όχι ότι δεν τον αγαπάμε και στα ανεβαστικά, όμως αυτά τα τραγούδια έχουν αφήσει ένα έντονο αποτύπωμα στην καριέρα του.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: ράδιο.
1: Είστε έτοιμοι για μια έντονη και στεντόρια λαϊκή παρουσία? Είστε έτοιμοι να υποδεχτούμε την Πάολα σε ένα τραγούδι σταθμό της καριέρας της, στο μακρινό 2012, μέσα από το βήμα Γίνε μαζί μου ένα, συγγνώμη, είναι το άλμπουμ αυτό, μια σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου σε στίχους του Ηλία Φιλίππου με τίτλο «Να μ' αφήσεις ήσυχη θέλω». Και αν υπάρχεις πια να μην ξέρω, ξέχναμε, ζω για μένα, ναι. Ένα τραγούδι που θα μπουστάρει λίγο την αυτοπεποίθηση όσοι έχουμε χωρίσει πρόσφατα, να τονώσουμε λίγο το ego boost μας. Πάμε να την απολαύσουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε

με αγαπημένα τραγούδια από τις χρυσές δεκαετίες του παρελθόντος, χωρίς κανένα περιορισμό. Goldies κάτω Παύλα Radio Show στο Instagram, Πάνος Κουνιάκης. Πάμε τώρα να απολαύσουμε τον Σώτη Βολάνη μέσα από το άλμπουμ Μάτια μου Ερωτικά. Το θέλω να δω. Μία σύνθεση του Σώτη Βολάνη, ένα τραγούδι που έχει γίνει viral. Θέλω να δω, θέλω να δω τα ματάκια σου τα μπλε που με θολώνουν. Θέλω να δω τα χιλάκια σου που με φυλάν και λιώνουν. Σώτη, έτσι δεν το λένε μερικές φορές στο κέντρο που εμφανίζεται. Πάμε να απολαύσουμε τον έναν και μοναδικό και επιστρέφουμε, διότι έχουμε να παίξουμε ακόμα μια αγκαλιά τραγούδι.

Συνεχίζουμε εδώ στο Goldies Radio Show με ένα τραγούδι πολύ ερωτικό στο Μακενό 2007. Είναι και το One Hit Wonder του Πάνου Ψάλτη μέσα από το άλμπουμ Έξοδος Κινδύνου. Το έχει γράψει ο ίδιος και ενώ πολλοί το θεωρούν πονεμένο τραγούδι γιατί λέει «Άγγελέ μου, αν κατέβεις προς τη γη θέλω να έρθεις να μιλήσουμε μαζί, περιμένω να μου δώσεις συμβουλή πώς να γιάνω μια καρδιά που αιμορραγεί». Ο ίδιος έχει πει στη συνέντευξή του το τραγούδι δεν είναι πονεμένο, αλλά νομίζω σχετίζεται με αγαπημένο οικογενειακό μέλος. Δεν ξέρω αν είναι για τα παιδιά του, πάντως δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα τραγούδια του αφιερώματος που κάνουμε σε όσους μας έχουν λείψει ή έχουν φύγει από τη γη. Όπως και να το κάνουμε, πρόκειται για ένα ερωτικό τραγούδι, θα το ακούσουμε και θα συγκινηθούμε.

να μιλήσουμε μαζί. Περιμένω να μου δώσεις συμβουλή πώς να γιάνω μια καρδιά που αιμορραγεί. Ο ίδιος έχει πει στη συνέντευξή του το τραγούδι δεν είναι πονεμένο, αλλά νομίζω σχετίζεται με αγαπημένο οικογενειακό μέλος. Δεν ξέρω αν είναι για τα παιδιά του. Πάντως δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα τραγούδια του αφιερώματος που κάνουμε σε όσους μας έχουν λείψει, έχουν φύγει από τη γη. Όπως και να το κάνουμε, πρόκειται για ένα ερωτικό τραγούδι. Θα το ακούσουμε και θα συγκινηθούμε.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

0: που για σένα.
1: Κυρίες και κύριοι, είστε στο Goldies Radio Show και ετοιμαζόμαστε αμέσως τώρα στο πάλκο της εκπομπής μας να υποδεχτούμε τη μία και μοναδική lady του ελληνικού τραγουδιού, η οποία μας χάρισε μοναδικές ερμηνείες στη συνεργασία της με το Φίβο, αλυσμόνητες δεκαετίες βεβαίως, τότε που ήταν και μία άλλη Ελλάδα. Τότε ο Φίβος εμπνεύστηκε το μοναδικό στίχο «Είναι κάτι χαρακτήρες, τελειωμένοι αναπτήρες» και η Άτζολα το ενσάρκωσε με τέτοιο τρόπο που είναι επίκαιρο μέχρι και σήμερα. «Είναι κάτι χαρακτήρες» από την Άτζολα Δημητρίου στο Goldies Radio Show.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ionion FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
7: Η ώρα είναι 9.
0: Ionion FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε

Ελάτε τώρα να υποδεχτούμε μια μοναδική ερμηνεία από την Χάρης Αλεξίου. 1986. Είμαι μόλις 10 χρονών και κυκλοφορεί αυτή η επιτυχία που την θυμάμαι, γιατί από τότε είχα και το μουσικό ερέθισμα. Στα 14 μου έκανα ραδιόφωνο πρώτη φορά τιμημένο. Καταλαβαίνεις. Είχα το ερέθισμα αυτής της μεγάλης επιτυχίας. Θάνος Μικρούτσικος σύνθεση, Ανδρέας Μικρούτσικος στίχους. Να μου το πεις το σ' αγαπώ και πάλι. Να μου το πεις η αγάπη είναι ζάλι από την μοναδική Χαρούλα Αλεξίου. Διότι στο Goldies Radio Show δεν έχουμε κανένα περιορισμό στα τραγούδια της καρδιάς μας, αυτά που μας κάνουν και νιώθουμε μια γλυκιά νοσταλγία.

συνεχίζουμε το δικό μας μουσικό ταξίδι και αναρωτιέμαι σε ποια συνθήκη είστε, πού είστε, πού μας ακούτε, από πού μάλλον μας ακούτε, σε τι κατάσταση βρίσκεστε. Στείλτε μου μια φωτογραφία στο Instagram να σας δω αραχτούς σε κάποιο ωραίο ειδηλιακό τοπίο να μας απολαμβάνετε στον αγαπημένο σας σταθμό. Πάμε τώρα σε μια μπαλάντα της Μαριάντας Πιερίδη και του Γιώργου Γιαννιά μέσα από το άλμπουμ 5 λεπτά. Είναι το Αργά, μια σύνθεση του Αλέξανδρου Βουραζέλη σε στίχους του Νίκου Σαρή. Αργά, μου λες πως είναι πια αργά, πως πάνε πέρασαν αυτά και τώρα πια κοιτάς μπροστά, μα έλα που εγώ έχω κολλήσει, δεν μπορώ. Αυτό το τραγούδι, το οποίο το θυμόμαστε πάλι, είναι ένα μουσικό διαμαντάκι από το χτες, με την μοναδική ερμηνεία των αγαπημένων μας τραγουδιστών.

Εδώ στο Goldies Radio Show δίνουμε ένα ραντεβού με τις πιο χρυσές ελληνικές επιτυχίες και το απολαμβάνετε στον αγαπημένο σας σταθμό που μας φιλοξενεί και είμαστε με αίσθηση ευθύνης στο τιμόνι του σε Ελλάδα και σε εξωτερικό και σε όλα τα web radios. Στέλνουμε μια τεράστια αγκαλιά. Πάμε τώρα σε μια αγαπημένη σύνθεση του Γιάννη Βαρδί μέσα από το άλμπουμ «Πες μου τι νιώθεις». Δημήτρης Κοντόπουλος και Μιχάλης Φίκας στο τραγούδι «Για ένα λεπτό». Να σ' ονειρευτώ, παγώνω το χρόνο. Για ένα λεπτό κι ας είναι τρελό, μαζί σου να λιώνω. Για ένα λεπτό μου είναι αρκετό να ερχόσουν και πάλι. Βουτιά στο κενό, πώς να σου αρνηθώ μια αγάπη μεγάλη.

Ελάτε τώρα, τιμημένο κοινό του Goldies Radio Show, να ανεβάσουμε επικίνδυνα τους ρυθμούς και να λυκνίσουμε το κορμί μας στην μεγάλη επιτυχία της Ειρήνης Μερκούρη με τίτλο «Πού να φανταστώ». Της το χάρισε ο Μάριος Ψημόπουλος με την Εύη Δρούτσα μέσα από το άλμπουμ «Παλήρια» το μακρινό 2004. Ειρήνη Μερκούρη θα ερμηνεύσει «Πού να φανταστώ, πως θα τρελαθείς, πως θα σου τη δώσει και θα εκραγείς, να παραμιλάς και να μου πουλάς ψέματα για ό,τι αφορά εμάς». Στίχος που έγινε ατάκα και πάμε να απολαύσουμε τη μοναδική Ειρήνη Μερκούρη στο Goldies Radio Show.

Συνεχίζουμε για λίγο εδώ στο Goldies Radio Show. Θα σας πω ένα όνομα που δεν ξέρω αν το θυμάστε. Γιώργος Χρήστου. Εντάξει, θα δώσω ένα τυράκι. Βλέπατε Fame Story? Αν ναι, τότε είχε κλέψει τις εντυπώσεις. Ο Γιώργος Χρήστου έκανε αίσθηση τη δεκαετία του 2000, κυκλοφόρησε και το Παντού θα σε ψάχνω το μακρινό 2005, από τότε χάθηκε. Όμως το Θα με κοιτά στα μάτια είχε γίνει viral τότε, και αν υπήρχαν τα social media θα ήταν στην κορυφή. Σύνθεση του Χριστόφορου Γερμενή σε στίχους του Βασίλη Λαδά, μια μοναδική μπαλάντα με τίτλο Και θα με κοιτά στα μάτια και θα γίνομαι κομμάτια. Σαν καράβι που σπάσε στα δυο. Και θα κρύψω ένα δάκρυ από των ματιών την άκρη που θα λέει ακόμα σ' αγαπώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να ερμηνεύω, οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ μη μου ζητάτε να το σταματήσω. Δίνω έναν άλλο λυρισμό, δώσε τώρα πόνο, Γιώργο Χρήστου στο Goldies Radio Show.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε της μουσικής μας διαδρομής. 2 ώρες, 2 φορές την εβδομάδα στον αγαπημένο σας σταθμό. Μέχρι την επόμενη φορά, μην στεναχωριέστε. Πολλοί σταθμοί μας παίζουν σε επανάληψη και πρωινές ώρες και βραδινές και γίνεται καταστασούλα. Όλα τα μαθαίνω, όλα μου τα στέλνετε γιατί αγαπάτε αυτή την εκπομπή. Πόσα χρόνια τώρα την κάνουμε, αλήθεια είναι. Άσπρα μαλλιά είχα. Μάλλον μαύρα μαλλιά είχα και άσπρισα. Παρόλο που είμαι φαλακρός, μη στεναχωριέστε. Λοιπόν, μήνε θα ακούσουμε τώρα ένα ντουέτο της Χρύσπα με τον Θέμη Αδαμαντίδη. Μέχρι την επόμενη φορά θέλω να προσέχετε τον εαυτό σας. Να στηρίζετε τον αγαπημένο σταθμό που μας φιλοξενεί. Σας στέλνω μια διαδικτυακή αγκαλιά, μάλλον virtual αγκαλιά και διαδικτυακή γιατί μας ακούτε και από το διαδίκτυο και μέσω τα FM, μέσα από τα FM και παντού. Φίλοι μεγάλο, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
3: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω με πόσο καλή μετατόπιση.
4: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο έντονα φαινόμενα με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
5: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
6: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
7: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο Αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
2: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
7: Ο κύριος Καστρινός.
2: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
7: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
2: Ναι, ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
7: Εγώ αυτό κρίνω.
8: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένου προεστού βαρθολομάρχηδε.
9: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
10: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
11: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
12: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
13: Τα παιδεία παίζει. Είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
14: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
15: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionion FM.
16: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
17: Η ώρα είναι 10.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Stop.

Εδώ είμαστε, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής με μια συναυλία. Μια συναυλία από τη Χάρης Αλεξίου και την Αντάσου Αμποφίλιο, εδώ σε αυτό το τραγούδι που συναντήθηκαν, του Νίκου Αντύπα και της Λίνας Νικολακοπούλου. Γιάννης Αβραμίδης εδώ μόλις ξεκίνησε με τα τραγούδια αλλιώς. Για τις επόμενες δύο ώρες θα βρίσκεται κοντά σας. Για τη συνέχεια έρχεται ο Θοδωρής Βουτσικάκης, ο οποίος επιστρέφει τον Ιούνιο στο Γκαζάρτε, στην ταράτσα του Γκαζάρτε, με την παράσταση που έχει ετοιμάσει με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Μέσα εκεί θα ακούσουμε και αυτό εδώ που έρχεται, το ρούχο του Λύκου.

Πάμε τώρα να περάσουμε στην αγαπημένη Δήμητρα Γαλάνη, την οποία θα συναντήσουμε και το καλοκαίρι παρέα με την Ελένη Τζελιγοπούλου σε επιλεγμένα σημεία. Θα παρουσιάσουν αυτή την παράσταση που έκαναν το χειμώνα στο Vox. Εδώ την ακούμε σε αυτό το σ' αγαπώ που όλα τα μπορεί, με τα λόγια της Μαριανίνας Κρυαζή.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Η Αδριάννα Μπάμπαλη συνεχίζει να διασκευάζει και να πειράζει παλιά αγαπημένα τραγούδια, έχοντας στο πλάι της πάντα τον Γιώργη Χριστοδούλου. Να, από εδώ έπιασαν τον Γιώργο Ζαπέτα και αυτά τα χίλια περιστέρια.

και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενή.

Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, πάμε σε ένα τραγούδι που μας γυρίζει στα παλιά. Σε ένα τραγούδι που πρώτο είχε πει η Τζένι Καρέζη. Εδώ συναντάμε την Ηρώσα Ία και τον Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος το υπογράφει μάλιστα. Σε αυτό το «Δεν έχει αρχή», με μια ενορχήστρωση και ένα remix από τον μοναδικό Papercut.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ήταν η Τάνια Τσανακλίδου σε αυτό το «Αν μ' αγαπάς» του Γιάννη Σπανού. Η Τάνια Τσανακλίδου, η οποία ετοιμάζεται για ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα σε αυτόν τον σπουδαίο δημιουργό, 4 Ιουνίου στο Θέατρο του Λυκαβητού. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα τιμήσει τον Γιάννη Σπανό, με τον οποίο εκτός από συνεργάτες ήταν και πολύ στενοί φίλοι. Εκεί σε αυτό το αφιέρωμα θα συμμετέχει και η Γιωτανέκα, η οποία έρχεται αμέσως τώρα με αυτό το τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη, που μιλάει για αυτή τη νύχτα που μένει.

μελίδα Κανά έχει σίγουρα συνδεθεί με δύο πολύ σπουδαίους δημιουργούς, τον Θανάση Παπακοσταντίνου και τον Σοκράτη Μάλαμα. Εδώ θα την ακούσουμε να ερμηνεύει ένα τραγούδι του Σοκράτη ζωντανά, έτσι με το δικό της μοναδικό τρόπο. «Πουλί σε δέντρο αρχοντικό».

Μπήκαμε σιγά σιγά και στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και εδώ πάμε να συναντήσουμε το πρόσωπο έτσι που μας απασχόλησε τους τελευταίους μήνες. Μιλάμε για τη Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και έτσι ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα καινούργιο τραγούδι που έρχεται από την αγαπημένη Κλαβδία. Όνειρο βαθύ λοιπόν, και εμείς σας ευχαριστούμε για την ακρόαση τις δύο προηγούμενες ώρες. Τα λόγια και τις μουσικές διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Η ώρα είναι 12. Ionian FM Stereo.

0: Τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Πω, τι έχω σήμερα!

0: Φώτη.
1: Καλημέρα φίλε μου.
2: Καλημέρα φίλες και φίλοι.
0: Στις φίλες μου, στα αδέλφια μου και σε όλους τους γνωστούς και στο σταθμό.
3: Καλημέρα Μίτσε μου.
4: Μωρέ τι λαμβάνεις εσύ μωρέ. Τι λαμβάνεις.
1: Λοιπόν, ήρθαμε σήμερα εδώ για ένα διοράκι, το κλασικό διοράκι του Σαββάτου. Χριστίνα Λευκανίδη δίπλα.
2: Δημήτρης Κολόκας παραδίπλα.
1: Για με εμένα γελάνε. Τα παιδιά παίζει.
5: Ήταν ευθύνη άθλημα. Είχαμε πάρει το πρωτάθλημα.
6: Έχει πάρα πολύ κόσμο το στούντιο εδώ.
7: Έχει τραγουδιστές, έχει. Άστα, μια τρέλα σκέτη είναι.
8: Πώς το έπες αυτό?
6: Μια τρέλα σκέτη είναι.
7: Θα με τρέλαν.
1: Μισό λεπτάκι να πάρουμε τα ίσα μας.
9: Έχετε δύο διάλογο, μη σου πω κανένα κουβέντα. Σόγλαμπο, ή.
10: Σταματήστε, βρε. Σταματήστε. Να μας πάρει χαμπάρι όσο μαχαλά.
11: Τι το ακούμε, η Ιόνια FM, γιατί πάντα επιλέγει το.
1: Χαιρετούμε όλο το μαχαλά. Και σήμερα, παιδιά, αυτό το Σάββατο, έχουμε τουμπερλέκια.
2: Τούτο το μήνα.
1: Έτσι ξεκινάμε.
2: Και καλό μήνα.
1: Σκουλάς και Λιδάκης.

0: αυτά τα λέμε του Μπερλεκοειδή.
1: Ωραία.
0: Θα δείτε στο τέλος που ξυρίζουν το γαμπρό.
2: Και το φεγγάρι να δεις το νέο που θα σε πάρει.
0: Μαζί μας και σήμερα Ράδιο Ροδιά, Ράδιο Έλλην σε Σίδνεϊ και Καμπέρα και ο Γιωργάκης με το ράδιο Σπάρτη του.

0: Βγαίνουμε και TikTok δηλαδή.
1: Αμέ,
0: ζωντανά. Και λέιζερ.
1: Πού το κατάλαβες?
0: Όχι, λέω. Και digital και λέιζερ.
1: Ναι, ναι.
0: Παντού.
1: Το TikTok λοιπόν είναι Ionian FM News.
0: Ionian FM News. Και εδώ καλή σου μέρα αν ξυπνάς με τον καφέ και τον Ορφέα Βερίδη. Όσοι ξυπνάτε αργά δηλαδή και ακούτε Ionian FM.

0: καφέ τον πίνουμε τώρα εμείς, τουλάχιστον εγώ. Γραμμούλες έχουμε, χτυπάνε. Ας πάρουμε την πρώτη να δούμε πού μας πάει η γραμμούλα αυτή. Καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Λεό.
2: Παρακαλώ.
0: Λεωνίδας. Λεωνίδας.
1: Ο πρώτος και ο καλύτερος.
0: Γεια σου, Λεό μου.
2: Δεν περιμένετε.
0: Τι κάνεις, Λεωνίδα μου?
2: Εδώ η κουβέντα με στρέφει με να ακούς. Αλλά με μπερδεύετε κι άλλα, θέλω να πάω.
0: Όχι, δεν σε μπερδεύουμε. Γιατί σε μπερδεύουμε?
2: Τώρα καλή εκπομπή.
0: Κάνουμε ελεύθερη συζήτηση.
2: Εύχομαι και οι δύο οικογενειακώς να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, Λεωνίδα μου.
2: Να θυμόμαστε και τους ανθρώπους όπως τον Μπαρμπαντρέα, την κυρία Μαρία. Παντού να ακούνε οι δικοί τους. Και θέλω να σου πω, σε όλη την Ελλάδα και στην Κρητιά που είναι οι δικοί μας ανθρώποι, όπως έχω τα νύψαλα ακριά και στα καλή του ώρα, ό,τι τραγούδι θες βάλε, προχθές με έκοψες.
0: Σε έκοψα.
2: Αυτά που λέω, κολόκα, τα έχω ζήσει και τα ζούμε. Ακούς, δεν λέω ψέματα.
0: Όχι, Λεωνίδα μου, δεν είπαμε τέτοιο πράγμα.
2: Τα λέω και στην αγορά, με αγάπη, εγώ είμαι μοναχός και τους λέω όμοια με μέρα, μιλάτε λίγο. Δεν έχει να μας δώσει ο κράτος. Άσε μας εκεί που είμαστε.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Είμαστε απέρες κιόλας.
2: Ναι. Τώρα άκου, λεβέντη μου, άκου.
0: Μισό λεπτάκι, περίμενε, Λεωνίδα. Περίμενε να ρωτήσω δίπλα ποιος είναι, μήπως είναι κανένας μακρινός.
2: Ο Χρήστος, άρα.
1: Για περίμενε.
0: Λες, μωρέ. Ποιος είναι δίπλα?
3: Καλή σας ημέρα, παιδάκια.
0: Καλημέρα, ο Αλκαίος είναι. Ωραία, περιμένει ο Αλκαίος.
2: Να βάλεις το φίλο, είναι καλός όπως τα λέει. Εγώ δεν ξέρω γράμματα, αλλά μου αρέσει αυτά που λέει.
1: Ωραία τα λέει.
0: Πολύ ωραία.
2: Θέλω να σου πω, αφού δεν έχει, άσε μας εκεί αν τα λίγα παίρνουμε.
0: Καλά.
2: Και δεν ξέρω γράμματα λέει. Εγώ όπως θέλω να πούμε μόνος μου, μία άλλη έρχομαι. Έπαιρνα σάκα στο σάκα και τα πήγα 450. Κύριε, όποιος και να βγει.
0: Τι θα τα κάνεις τόσα λεφτά, Λεωνίδα?
2: Να σας αφήσω να πάει καλά εκπομπή, να σας ακούμε χρόνια, υγεία.
0: Ευχαριστούμε, Λεωνίδα μου.
1: Ευχαριστούμε, υγεία και σε σένα, Λεωνίδα.
0: Θα έρθουμε να σε συναντήσουμε.
2: Με ρώτησε ένας εχθές.
0: Ναι.
2: Φίλος, γιατί μιλάω με όλο τον κόσμο και αγαπάω και όλο τον κόσμο και με αγαπάει και εμένα. Λέει, πόσο χρόνο είσαι, Λεωνία, είσαι ο Καλαμπούρη? Λέω 82. Εδώ και 3-4 χρόνια έχω 82.
0: Η καλύτερη ηλικία είναι, γιατί δεν την αλλάξεις?
2: Του λέω κρύπω τα λόγια μου. Τα χρόνια μου μήπως βρω καμιά μισότριβη.
0: Καμιά νύφη, ε? Ω Θεέ μου, τι να την κάνεις την νύφη.
2: Και στο Μεσολόγιο και στις Δάκες παντού.
0: Να σε καλά, Λεωνίδα.
2: Ευχαριστώ.
0: Φιλάκια στο Λεωνίδα. Είναι δίπλα ο Αλκαίος ο φίλος μας.
1: Έλα Αλκαί, σε ακούμε.
3: Τι κάνετε, καλά όλα?
0: Καλά.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας έχω ετοιμάσει κάτι. Έχει τίτλο «Σωτηρία, η αφύπνιση και η πράξη». Τίτλος.
0: Ωραίος ο τίτλος, για να δούμε και το περιεχόμενο.
3: Πέτρινα χρόνια η Ελλάδα μας βιώνει και ο εφιάλτης της σκληρός δεν τελειώνει. Ένα σενάριο του Όρουελ θυμίζει και ο κατήφορος στο χάος μας γκρεμίζει. Ένα μόνο μουμουέ που είπε την αλήθεια ήταν μια όαση στα υπόλοιπα που λένε παραμύθια. Το πρόσωπό σου, Ελλάδα, σαν θα δεις, θα είναι μάζα άμορφη αν μείνεις απαθής. Δυστοπική θα είναι κάθε γειτονιά σου. Σαγόνες πείνας θα αγωνίζονται τα παιδιά σου. Φέρνουνε σύστημα που βαθμούς σ' όλους τα βάζει. Σε ποιους και πόσα τους χρωστάμε που τρομάζει. Βάσει φερεγγιότητας αξιολογήσεως όλα θα υπολογίζονται με τα δικά τους μέτρα κρίσεως. Ρεύμα, ενοικίαση σπιτιού, τηλέφωνο, μα και νερό δεν θα σου παρέχονται αν δεν έχεις πάρει καλό βαθμό. Όποιος τον συγγενή του θα βοηθάει, το κεφάλι του στον τοίχο θα χτυπάει. Βαθμούς θα του αφαιρούν για τιμωρία. Της οικογένειας ο θεσμός χτυπιέται με μανία. Όποιος όμως ρουφιανεύει, καταδίδει, θα τον βραβεύουν με βαθμούς και θα κερδίζει. Και αξιοπρέπεια ανθρώπων προδομένων από τα έργα κυβερνώντος μας χτυπημένων. Τρέλα να το ακούς, κόλαση να συμβαίνει. Ο Θεός την εξουσία όταν θέλει να χαθεί την εμορραίνει. Τα αρπακτικά θα εφορμούν να τον κατασπαράξουν. Όποιος χρωστά, στα τάρταρα ευθύς θα τον πετάξουν. Η Κίνα προηγήθηκε, το επιβάλλουν τώρα στην Ελλάδα. Οι πόντοι μπαίνουν πάνω από τη ζωή και είναι για μας κρεμάλα. Μα κόμματα που δεις χρωστούν και κυβερνούν ακόμα και τράπεζες που φόρους δεν πληρώνουνε για 15 χρόνια. Έλληνα, τσαλακώνουνε την περηφάνειά σου. Κρατούν με επιδόματα εσέ και τα παιδιά σου. Πατρίδα, πίστη και οικογένεια κινδυνεύουν. Ξενόφερτα συστήματα στη χώρα μας θεριεύουν. Με ελληνική συνείδηση και εθνική ταυτότητα, αφύπνιση, ανάσταση ψυχής μα και ενότητα, να διασωθούμε Έλληνες, εμείς και τα παιδιά μας. Το οφείλουμε στο μέλλον μας και στα ιδανικά μας. Αυτό για σήμερα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραίο.
1: Και,
0: ναι.
1: Εννοείται ότι ο κύριος Μορένιον βούλεται από λέσε, όπως τα είπες.
0: Κοίταξε να δεις. Δεν νομίζω ότι θα προλάβουν να κάνουν κάτι από αυτά τα οποία λένε και τα οποία περιέγραψες κι εσύ. Δεν νομίζω.
1: Για να δούμε. Εξαρτάται από εμάς.
0: Θεωρώ ότι δεν γίνονται αυτά, γιατί να σου πω, στη χειρότερη, Αλκαία, νομίζω ότι θα προλάβουν οι Τούρκοι να μας φάνε. Οπότε οι Τούρκοι δεν είναι στην παγκοσμιοποίηση, οπότε δεν θα τα έχουμε όλα αυτά, θα έχουμε άλλα.
1: Εντάξει, οι ιδέες υπάρχουν πολλές.
0: Κατάλαβες. Ναι. Τέλος πάντων.
3: Θα δούμε. Πάντως, αυτά που ανακοινώθηκαν από 1η Σεπτεμβρίου, τα μέτρα είναι πρωτόγνωρα. Δεν έχουν σχέση ούτε
0: δεν, με την κοινωνία. Αυτά δεν ανακοινώνουν.
3: Δηλαδή, της κοινωνίας,
0: συγγνώμη για να καταλάβω, αυτά είναι μέτρα τα οποία είναι με διαταγή ή είναι, τα ψηφίζουν σε νόμο. Πώς δηλαδή, έτσι βγάζουμε μια απόφαση, ένα φιρμάνι.
3: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
0: Δεν νομίζω. Πρέπει να.
1: Το άλλο το ξέρετε. Δηλαδή ότι αν δεν πληρώσει έστω και μία μέρα ασφάλιση, σου κόβεται η ασφάλιση, γιατί πριν δεν ήταν έτσι.
0: Αυτό έγινε.
1: Έγινε πριν.
0: Το κρατούσαν δύο μήνες. Αν δεν πλήρωνε δύο μήνες, δηλαδή δεν σου κόβανε ασφάλιση.
1: Τώρα μία μέρα.
0: Μάθαμε τώρα, ναι, μάθαμε. Μας είπαν ότι μέσα σε μία μέρα, αν δεν πληρώσει.
1: Σου κόβεται.
0: Πάπαλα.
1: Φαίνεσαι ανασφάλιστο.
0: Να πεθάνει.
3: Και όταν το κράτος χρωστάει στους ιδιώτες, ξεχνάει να τους πληρώσει.
0: Εννοείται. Εννοείται. Είναι η μισή μονάδα υπέρ του καθηγητού, που λέγαμε παλιά.
1: Πολύ ωραίο το ποίημα.
0: Έτσι.
3: Να είσαστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Εμείς θα συνεχίσουμε με το, μιας και μας περιέγραψε αυτή την κατάσταση, θα πάμε στο Βυζάντιο, σε έναν σκοπό βυζαντινό.
1: Έπεσε η γραμμούλα.
0: Λοιπόν, με την Ελενίτσα την Τζαλιγοπούλου, σκοπός βυζαντινό.

0: Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί σας, φίλοι μου.
1: Και σε επανάληψη τη νύχτα, την ίδια ώρα.
0: Βεβαίως, 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα. 2-6-23-042-100 πολλαπλές γραμμούλες για να μας παίρνετε αν τα λέμε και μηνύματα μας στέλνετε. Όποιο τρόπο θέλετε, ακόμη και με καπνούς. Σαν τους Ινδιάνους.
1: Σήματα καπνού.
0: Εδώ, ποιος, ποια.
1: Χαίρετε.
2: Καλημέρα, Δημητράκη.
1: Γεια σου, Πάτρα.
0: Σε παραδείγμα στην Χριστίνα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά.
1: Πώς πέρασε αυτές τις μέρες με την υγρασία και τη ζέστη?
2: Ωραία.
1: Εσύ, δεν χαμπαριάζεις.
0: Πήγες στο Ρίο για καμπάνιο.
2: Άκουσα κάτι, είπε ο Αλκαίος.
1: Ναι,
2: είπε ο Αλκαίος.
0: Ναι, τα έχεις μάθει και εσύ.
2: Εγώ ναι. Θέλω να συμπληρώσω κάτι.
1: Ναι.
2: Ότι το ξέρετε ότι θα έχουμε μπλεξίματα με την Τουρκία, θα έχουμε πόλεμο.
0: Αυτό θα γίνει για να μην χάσει ο Μητσοτάκης. Τελευταίο του χαρτί είναι αυτό. Να κάνει, να συνεννοηθεί δηλαδή. Με το φίλο του τον Ερντογάν να κάνουν ένα επεισόδιο.
1: Και καλά για να μας γλιτώσει.
0: Να μας γλιτώσει και να πάρει τα πάνω του, κατάλαβες.
2: Δηλαδή πώς θα μας γλιτώσει?
0: Αφού είναι κανονισμένα αυτά τα πράγματα.
2: Α, είναι κανονισμένα.
1: Να φαίνεται σωτήρας.
0: Βέβαια. Να φάει το Σαμαρά, θέλει τον ιερό του, αυτό είναι.
2: Και εγώ Μητσοτάκη θα ψηφίσω.
0: Αλήθεια, πάλι γύρισε.
1: Για να μας σώσει.
2: Ναι, όχι, δεν με εκφράζει ο Τσίπρας, είναι ένας μακάκας.
1: Δηλαδή, Μητσοτάκης ή Τσίπρας.
0: Συγγνώμη, δεν υπάρχουν άλλοι.
2: Όχι, ο Τσίπρας είναι μακάκας.
0: Όχι, δεν θα λες τέτοια πράγματα.
1: Δεν μπορούμε στον αέρα.
0: Δεν θα λες τέτοια πράγματα στον αέρα. Σαν τον Λεωνίδα. Έτσι. Τέλος πάντων, έχουν διοικήσει όλοι αυτοί. Τώρα τι να σου πω εγώ, Χριστάκη μου, κάνε ό,τι θέλεις.
2: Εκείνος ο ηλίθιος ο Αντρουλάκης δεν κάνει τίποτα.
0: Δεν κάνει, λες, ε.
2: Μερελός
0: είναι. Μερελός. Ναι. Μερελός, ωραίο αυτό. Μερελός.
2: Τι άλλα λέει, Δημήτρη.
0: Τι να πω, ρε Χριστό. Μας τα πες όλα εσύ να πούμε.
2: Δημητράκη, ξέρεις ποιον ήταν στο νοσοκομείο?
0: Ποιο νοσοκομείο?
2: Που δούλευα στο νοσοκομείο.
1: Ποιον?
2: Το Σάκι, τον Παναγιώτατο.
1: Α, τι λες.
0: Τι έκανε, βόλτα?
2: Όχι, μπορεί να είναι Χριστάκι.
1: Σε γνώρισε.
0: Έρεση να πούμε.
2: Ο Παναγιώτατος που είναι ακόμα.
0: Εδώ είναι, δουλεύει.
2: Λοιπόν,
0: Χριστάκι μου, φυλάκια στο Χριστάκι που θα ψηφίσει με Μητσοτάκη. Δεν βγαίνει άκρη.
1: Δεν το πιστεύω, δεν το κάνει αυτό.
0: Λοιπόν, εμείς παιδιά εδώ στη δουλειά μας έχουμε φτάσει ήδη και 25 και 26. Κωστής Αβυσσινός,

0: πάμε με αυτά τα τραγούδια, τα έντεχνα, τα τουμπερλεκοειδή μας σήμερα. Ο Παντελής Θαλασσινός σε μια ερμηνεία, σε μια επανεκτέλεση στο κάστρο της Αστροπαλιάς, η τραγουδίση Μαριζακόχ παλιά.
1: Η Αστυπάλαια.

0: Λυπητάμαι, παιδιά. Είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
3: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
2: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
3: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
2: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
3: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
2: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
3: Τηλέφωνο 26 23 0 22 34.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας.
9: Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

0: είστε συντονισμένοι στο Ionion FM.
1: Και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, πάμε σε ένα έτσι τοπικό τραγούδι, θα έλεγα. Με τον, είναι Ξιδάκης Κανά και Μασκλαβάνου, του πειρατή το Χάδι. Έχει να κάνει και με την Ανδράβιδα και με την Κυλίνη.

0: Καλαμάτα ήταν η πριγκιπέσσα Ιζαμπό που είχε να κάνει με το κάστρο Χλεμούτσι. Την εποχή εκείνη βέβαια.
1: Κάστρο Χλεμούτσι.
0: Ναι, εδώ το δικό μας.
1: Το Φρούριο.
0: Το Φρούριο, ναι.
1: Το κάστρο του χωριού μου.
0: Α, γιατί δεν είναι κάστρο το άλλο, το Φρούριο. Κάστρο είναι.
1: Ναι, κάστρο.
0: Το κάστρο της Αστροπαλιάς.
1: Το Φρούριο είναι το κάστρο Χλεμούτσι.
0: Να πω το κάστρο της Αστροπαλιάς, δηλαδή το Φρούριο της Αστροπαλιάς. Έτυχε το χωριό να λέγεται και κάστρο.

0: Πάμε σε ένα live τώρα.
1: Ζωντανό.
0: Σε ένα ζωντανό, σε ένα που σπαρδαράει. Στις άκρες από τα μάτια σου με την ελευθερία. Ναρβανιτάκι.

0: είναι το στοιχείο μου, τα τραγούδια.
1: Ναι, αλλά δεν τα χορεύεις όμως.
0: Αυτό δεν χορεύεται αυτό.
1: Αμέ.
0: Πώς χορεύεται.
1: Τσιφτετελοειδές είναι.
0: Σιγά με χόρεψε. Τσιφτετέλει. Λέω. Γενικώς δεν χορεύω.
1: Τρέπεσαι.
0: Είμαι παλαμακιστής.

0: είναι ότι έχουμε πολύ ωραίες επιλογές. Δεν θα ακουστούν όλες όπως πάντα.
1: Όχι σήμερα.
0: Ναι. Τουλάχιστον θα ακουστούν στο δίσκι, είναι και γυρίζουν.
1: Και έχουμε και μια γραμμούλα.
0: Η γραμμούλα έρχεται.
1: Από ψηλά.
0: Καταφθάνει.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Α, δεν είναι
2: λάθος.
1: Τι κάνουμε.
0: Πήγαμε εξωτερικό δηλαδή. Πήγαμε Ελλαδιστάν.
2: Ελλαδιστάν, ναι.
0: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν,
0: τι καιρό έχει εκεί, έχει υγρασία στο Ελλαδιστάν?
2: Όχι, έχει κάψωνα από εσάς. Αλλά είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, επειδή οι Λούστρες και οι Λαγκουμιτζίδες είναι άλλης αντίληψης. Οι υπόλοιποι ασχολούνται με την ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Με τη φτέρνα του Αχιλλέα.
2: Μπράβο,
0: το σωστό είναι η φτέρνα. Έτσι το σωστό.
2: Να θωρακίσουν τη φτέρνα, κοιτάνε.
0: Ναι, γι' αυτό το λένε έτσι. Σου λέει εντάξει, κάναμε λάθος.
2: Ναι.
0: Αντί για την ασπίδα πήγαμε στη φτέρνα.
2: Λοιπόν, και όσον αφορά τώρα το σταθμό σας, και έχουν κάνει μια παράκληση και λένε Δημήτρη Κολόκα, δεν θέλω να ακούσουμε νέα από τη Θεσσαλονίκη για τον Κούλι. Παίρνουμε εκπομπή από το Ιόνιο με τον Γκάτμαν, τον Χριστάκη και τον Νιονιακούλη.
1: Το θα έχετε.
0: Ωραίο.
2: Λοιπόν, αυτά τώρα σχετικά, ας πούμε, με σε γενικές γραμμές. Αλλά είχαμε και μία εξέλιξη όσον αφορά τον Ηλία από το Ελσίνκι, ο οποίος στέλνει πάρα πολύ καλά μηνύματα. Λακωνικά.
0: Ναι.
2: Και το λακωνίζει, να λέγανε παλιά, εσύ φιλοσοφή.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, οι Λαγκουμιτζίδες και οι Λούστροι τίμησαν τον Ηλία από το Ελσίνκι για τα ωραία του μηνύματα. Είχε αναφερθεί σε προηγούμενη εκπομπή ότι ο αγοραίος έρωτας είναι πολύ πιο φθηνός από τον έρωτα.
0: Μπράβο, το είχε πει στην τελευταία εκπομπή. Ναι.
2: Και τελικά μαζευτήκαν εκεί πέρα οι Λούστροι και οι Λαγκουμιτζίδες και τον ετοίμησαν και λέει, Ηλία, αν και είσαι στα 80, έχεις ερωτικά εκπαιδευτικά προσόντα. Εδώ και τώρα στο Ελλαδιστάν θα σε τιμήσουμε, επίτιμο καθηγητή ερωτικών σχέσεων σε ανακηρύσουμε. Λοιπόν, και όσον αφορά και ένα άλλο θέμα που είναι με το δημογραφικό. Τώρα άκουγα σήμερα στις ειδήσεις, ξαφνικά τι να κάνουμε τώρα με το δημογραφικό και αυτά. Δηλαδή εγώ το θεωρώ κάπου υποκρισία, Δημήτρη.
0: Καλά, εννοείται, γιατί είναι κάτι που δεν είναι υποκριτικό, εκτός από το δημογραφικό δηλαδή και όλα τα άλλα.
2: Εγώ θυμάμαι το 2010 είχα δω και μία συνέντευξη στο Γιώργο Καραμέρο και είχα αναφερθεί στο δημογραφικό και ξαφνικά το ανακάλυψαν τώρα. Είναι ας πούμε κάπου μας δουλεύουν οι άνθρωποι, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Κάπου ή παντού.
2: Παρακίνεται. Τότε το ανακαλύπτουν και ο Παυλόπουλος, ο Πάκης, έλεγε καλωσορίζουμε τους ολοκληρωμένους μετανάστες, θα μιλήσουν το δημογραφικό.
0: Καλά, ο Παυλόπουλος δεν ήταν τόσο όσο η άλλη η πρόεδρος εκεί του Κούλη που γιόρταζε τα gay party εκεί και τα λοιπά τότε με τα...
2: Μην
0: τα ξεχνάμε αυτά, έτσι.
2: Όχι.
0: Γιατί ήρθε και έρχεται και η ώρα των εκλογών, να μην τα ξεχνάμε.
2: Λοιπόν, και ένα άλλο πράγμα πάλι, ας πούμε, όσον αφορά για το δημογραφικό, λέει κλείνει τα σχολεία και ρημώνουν τα χωριά κτλ. Αλλά είναι το θέμα ότι έχουν δώσει προτεραιότητα, εμείς και σαν ο κόσμος γενικά, στην καριέρα και στην οικονομική ανάπτυξη. Δηλαδή και το δημογραφικό το θεωρούν να κάνουν παιδιά, το θεωρούν ας πούμε κάτι αυτό. Σε αντίθεση με τους μετανάστες και με τους Ρωμά, οι οποίοι αν και δεν έχουν οικονομική ανάπτυξη, κάνουν παιδιά.
0: Ναι. Και οι Έλληνες κάνανε παλιά.
1: 30.000 λιγότεροι μαθητές φέτος.
0: Ναι.
2: Και ήταν πιο δύσκολη οικονομικά η περίοδος τότε. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Άρα κάτι άλλο είναι, έτσι, δηλαδή στάνε μας. Κάτι άλλο παίζεται.
2: Παίζεται, βέβαια παίζεται. Όλα παίζεται.
0: Εντάξει, είναι σαφές τι παίζεται. Είναι σαφέστατο δηλαδή. Αν τώρα τι να βγαίνουμε να λέμε. Και μάλιστα σε ψυχαγωγική εκπομπή. Σαφέστατο τι γίνεται. Τα λέμε και στις ενημερωτικές. Όταν θα ξεκινήσω θα τα πω πάλι. Βαρέθηκα να λέω τα ίδια δηλαδή, βασικά με άλλο τρόπο. Τα ίδια λέω, δεν αλλάζω κάτι.
2: Τέλος πάντων, και συγχαρητήρια έχει όταν εμείς και σαν ο κόσμος γενικά στην καριέρα, στην καριέρα και στην οικονομική ανάπτυξη. Δηλαδή και το δημογραφικό το θεωρούν να κάνουν παιδιά το θεωρούν ας πούμε κάτι αυτό. Σε αντίθεση με τους μετανάστες και με τους Ρωμά, οι οποίοι αν και δεν έχουν οικονομική ανάπτυξη, κάνουν παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και οι Έλληνες κάνανε παλιά.
1: 30.000 λιγότεροι μαθητές φέτος.
0: Ναι.
2: Και ήταν πιο, πιο δύσκολη οικονομικά η περίοδος τότε. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Άρα κάτι άλλο είναι, έτσι, ελαδιστάνε μας. Κάτι άλλο παίζεται.
2: Παίζεται, βέβαια παίζεται. Όλα παίζεται.
0: Εντάξει, είναι σαφές τι παίζεται. Είναι σαφέστατο δηλαδή. Αν τώρα τι να βγαίνουμε να λέμε. Και μάλιστα σε ψυχαγωγική εκπομπή. Σαφέστατο τι γίνεται. Τα λέμε και στις ενημερωτικές. Όταν θα ξεκινήσω θα τα πω πάλι. Βαρέθηκα να λέω τα ίδια δηλαδή, βασικά με άλλο τρόπο. Τα ίδια λέω, δεν αλλάζω κάτι.
2: Τέλος πάντων, και συγχαρητήρια έχει.

0: Αν τώρα τι να βγαίνουμε να λέμε και μάλιστα σε ψυχαγωγική εκπομπή. Σαφέστατα ότι γίνεται. Τα λέμε και στις ενημερωτικές. Όταν θα ξεκινήσω θα τα πω πάλι. Βαρέθηκα να λέω τα ίδια, δηλαδή βασικά με άλλο τρόπο. Τα ίδια λέω, δεν αλλάζω κάτι.
1: Τέλος πάντων, και συγχαρητήρια έχει ο Αλκαίος από τους λογομητήτες, τον ακούνε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και πολύ σε βάθος πάει, ας πούμε, μπράβο του.
0: Έτσι, ναι, έτσι, ναι, ναι. Έτσι.
1: Ισχύει. Λοιπόν, σας χαιρετώ, καλή συνέχεια.
2: Καλά,
0: ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τον Ελλαδιστάνο μας, χαιρετούμε τον Ελλαδιστάνο, χτυπάνε γραμμούλες.
2: Και άλλη γραμμούλα.
0: Έχω και το λαιμό μου, δεν μπορώ δηλαδή πια. Για να την πάρουμε την γραμμούλα μας.
2: Καλό
0: εδώ.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
3: Έλα, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γίνεται.
0: Καλό βράδυ στο Σίδνεϊ.
3: Καλά, Χριστίνα μου. Καλά, Χριστίνα μου. Καλά, Δημήτρη. Καλά, ακούγες. Εντάξει, λίγο επηρεασμένος, αλλά ξέρεις γιατί.
0: Ο λαιμός μου, ο λαιμός μου.
3: Ναι, περιμένεις να ακούεις θα, γι' αυτό.
0: Ναι, ξέρεις τι, έχω έναν υδρότα, με έχει πιάσει μια αγωνία. Με κάτι μαντήλια κυκλοφοράω και σκουπίζομαι. Τι, πότε θα βγει ο Πρωθυπουργός να μας πει.
3: Μπράβο, δεν σε αφήνω να τους τα πεις κανονικά.
0: Όχι, θέλει να μας κοροϊδέψει ο άνθρωπος και εμείς γουστάρουμε να κοροϊδευόμαστε. Έτσι έχουμε γίνει, αυτός είναι ο λαός εδώ.
3: Τόσα χρόνια κυβερνάει επάνω, δεν λέω, μπορεί να κάνει και μερικά καλά, αλλά...
0: Εγώ δεν ξέρω κανένα καλό να έκανε.
2: Το σύνδρομο του Χασιμότου δεν είναι αυτό.
3: Εγώ λέω καλό που πήρε εκείνα τα πλοία εκεί πέρα.
0: Τα πλοία τα πήρε για άλλο. Δεν ξέρουμε, θα δούμε τώρα τι Αχίλλειος πέρνα και όλα αυτά. Θα τα δούμε.
3: Αλλά δεν έσκυψε όμως τα προβλήματα του Έλληνα. Δεν έσκυψε και της Ελληνίδας. Εγώ αυτό έχω δει.
0: Λοιπόν, έχω έναν φίλο πτεραρχό ο οποίος λέει ότι ό,τι όπλο και να έχεις, τα καλύτερα όπλα να έχεις, αν δεν υπάρχει ηθικό. Αν δεν υπάρχει ηθικό, τζάμπα τάχεις.
3: Ναι.
0: Έτσι.
3: Συμφωνώ.
0: Εμείς το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εκεί με την Ιταλία, μπροστά μας αυτοκρατορία τώρα, έτσι. Δεν είχαμε τίποτα το 1940.
3: Σωστά.
0: Είδατε πως γίνεται. Σωστά. Ναι.
3: Είδες, βέβαια, τους...
0: Γιατί να πάνε τώρα αυτοί που ταλαιπωρούνται οι Έλληνες εδώ στην πατρίδα, γιατί και τους φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο σαν σκουπίδια κυριολεκτικά και δεν μπορούν να ζήσουν, δεν μπορούν να βγάλουν τη μέρα, όχι το μήνα, τη μέρα δεν μπορούν να βγάλουν. Γιατί να πάνε να πολεμήσουν, γιατί να πάνε να πολεμήσουν, για ποιο σκοπό.
2: Για να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
3: Έχεις απόλυτα δίκιο, γιατί εκεί πέρα από το 40 που λες, εκεί πέρα χύσαμε το αίμα και μας τα πήραν εκείνα τα μέρη.
0: Εντάξει, μας βάλανε και τσακωθήκαμε μετά. Εντάξει.
3: Ναι,
0: είμαστε
3: ναι,
0: έξυπνα παιδιά.
3: Αλλά και αυτοί οι Τούρκοι τώρα τελευταία, να πούμε, αυτοί πάνε και στη Μογγολία που ήταν παλιά.
0: Τη δουλειά τους κάνουν οι Τούρκοι, τους δώσαμε τη δυνατότητα. Εμείς κάναμε επίθεση φιλίας, λέει. Κάναμε, οπότε δώσαμε τη δυνατότητα και στους Ευρωπαίους να παίζουν πολύ ωραία μπάλα με τους Τούρκους, αφού εμείς κάνουμε επίθεση φιλίας. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω.
3: Το ξέρω, τόσα τραπεζώματα που γίνανε μεταξύ τους, αυτό ήταν το αποτέλεσμα.
0: Τι να σου πω, ρε Αποστόλη, τι να πω.
2: Άφησαν οι κυβερνήσεις εδώ βήμα-βήμα να γίνει.
3: Ναι, ναι, εσείς τα ζείτε εκεί βέβαια πιο καλά, λοιπόν.
0: Τα ζούμε.
3: Αυτά δεν έχουν τέλος αυτά τα πράγματα.
0: Πρέπει να έχουν, να δημιουργηθεί ένα τέλος, τουλάχιστον κάτι.
2: Ένα φρένο πρέπει να
0: υπάρξει. Κάτι, να φρενάρουμε κάτι, να φτιάξουμε τα φρένα μας. Ναι, ναι, τα φρένα μας.
3: Μπράβο, μπράβο. Είπες κάποτε μια κουβέντα, δεν την ξεχάσω. Λες στον πάτο είμαστε, πόσο αλκοότο να πάμε.
0: Ναι, να τον ξύσουμε. Ναι,
3: ναι, ναι, σωστά.
0: Έτσι
3: σωστά.
0: Είναι.
3: Να μην σας τρώω το χρόνο. Ωραία στα τα τραγουδάκια, ωραία η εκπομπή σας. Και οι ακροατές άκουσα που βγήκανε. Όλα όμορφα.
0: Συγγνώμη για τη φωνή μου σήμερα, έχει γρέτζο.
3: Όχι, εντάξει. Ο Κολόκας πάντα η φωνή του είναι ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ιδιαίτερη.
0: Να σε καλά, ρε.
3: Λοιπόν. Να χαιρετήσω και τη Ροδιά εκεί πέρα, όλα τα
0: κοινά. Όλοι, βέβαια, πέρα, βέβαια.
3: Εδώ στο Σύνδη να πούμε χρόνια πολλά, γιορτάζουμε αύριο τη γιορτή του πατέρα εμείς.
0: Μάλιστα. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες, βεβαίως, βεβαίως.
3: Αύριο, βέβαια, εμείς γιορτάζουμε στην Άνοιξη εμείς. Αυτό είναι. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, να χαιρετήσω τον Αντώνη που είναι έτοιμος να βγει κι αυτός.
0: Ναι, ο Αντωνάκης μου. Ναι.
2: Ωραία.
3: Ο Αντώνης μας βέβαια. Ο Ντένης μας εδώ, όλη η παρέα μας εδώ πέρα. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο που σας ακούνε.
0: Έτσι,
3: και ακούνε,
0: ναι.
3: Τα ωραία και από την περιοχή μας. Βέβαια, τα όμορφα. Τα ωραία που κανονίζετε εσείς από εκεί. Με τα ωραία σας τραγούδια.
0: Ωραία, και σήμερα και εγώ τη βρίσκω με τα τραγούδια. Ναι.
3: Ναι, είναι ωραία τα
0: τραγούδια. Ναι, ναι, τη βρίσκω με αυτά τα τραγούδια πάρα πολύ.
3: Ναι, και να χαιρετήσω τον Μάστορ. Αυτό θέλει κλαρίνο εκεί πάνω.
0: Θέλει κλαρίνο, ναι. Σκληρά κλαρίνα αυτός. Σκληρά κλαρίνα.
3: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα χαιρετήσω το Μιχάλη.

0: παράδειγμα στον Ασπρολού που να είναι καλά και αυτός. Την ευτυχία ζωή να βγει να μας πει ένα τραγούδι.
1: Ναι, ναι, την περιμένουμε.
2: Ναι. Δεύτερη ώρα συνήθως.
0: Ναι, μπράβο, τον Ηλία.
1: Στο Μιχάλη, στον Ηλία, στο Σότο, βέβαια.
0: Α, και τα Ηλία. Στο Σότο, μπράβο, ο Σότος, ο Λεβέντης. Παλιές καραβάνες που λέμε του ραδιοφόρου.
1: Τι λες τώρα, παίρνει σύνταξη αυτός από το Ιόνιο.
0: Ιωάννη Ηλία, Ιωάννη Ηλία με τα Λουκάνικα.
1: Βέβαια, βέβαια. Και δεν τους κόβουμε και τα επιδόματα, όλα τα δίνουμε.
0: Μπράβο, μπράβο. Έχουμε και τον Γιώργο στη Μελβούρνη που σας
1: μεταφέρει. Α, ναι, και ο Γιωργάκης στη Μελβούρνη, ναι, ναι, βεβαίως. Ναι, Σπάρτη, Σπάρτη.
0: Μελβούρνη ο Γιώργος.
1: Σπάρτη.
0: Βέβαια, ράδιο Σπάρτη αυτό.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, όλα τα ραδιόφωνα που σας μεταδίδουν με την ωραία σας πάντα εκπομπή, τον Τένι να χαιρετήσω εδώ πέρα και όλους εδώ συνάμα την παροικία μου. Έχουμε, είχαμε ωραία μέρα σήμερα, 30 βαθμούς έχουμε.
1: Μπράβο, ρε παιδιά, ωραία είσαστε.
0: Ανεβαίνουμε και εμείς σιγά σιγά, βέβαια. Λοιπόν, να έχει ένα όμορφο πρόγραμμα.
1: Ευχαριστούμε, Αποστόλη.
2: Τα φιλιά μας στο Σίδνεϊ και σε σένα, Αποστόλη.
0: Ευχαριστώ, Χριστίνα μου, να είστε καλά. Και φτιάνουμε σύλλογο, Χριστίνα μου, εκεί πέρα.
2: Πού?
0: Η Ιωάννα εκεί πέρα. Κάτι φτιάνουμε εκεί πέρα. Στο... Ναι. Λέει απάνω από 60. Για να την ρωτήσουμε.
1: Απάνω από 60.
2: Ας μας πει.
0: Ναι, έτσι μου
1: πει. Φτιάχνουν σύλλογο άνω των 60. Εναντίον του Κούλη που τους έκανε βόλια πάνω των 60.
0: Κάπως έτσι,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Διαφορετικά λέει πρόστιμο 100 ευρώ το μήνα. Διοικητικό. Ο Κούλης τώρα θα φάει καλά. Θα φάει καλά τώρα, θα φάει καλά, ένιω.
0: Δεν μου λες την ελληνική λύση, πώς τη βλέπετε εκεί πέρα, λέει.
2: Είναι μία λύση.
1: Είναι μία λύση.
2: Όπως και άλλες.
1: Όταν φτάσει η ώρα
2: εκείνη. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει.
1: Όταν φτάσει εκείνη η ώρα και γίνουν όλα, περιμένουμε και το Σαμαρά να δούμε τι θα κάνει. Έτσι, που θα κάνει το κόμμα.
0: Κοίταξε αυτό. Κοίταξε, τώρα ο Σαμαράς, κοίταξε κατά τη δική μου τη φτωχή τη γνώμη. Ο Σαμαράς έγινε πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα τι ζητάει.
2: Όχι, αυτό ακριβώς. Δεν είναι έτσι. Δεν πάει για τα οφίτσια πλέον.
1: Δεν είναι έτσι. Θα το αναλύσουμε μια
2: σκοπός,
1: μέρα. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν έγινε από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Άλλο, ναι.
1: Αποστόλη, να μην τα μπερδεύουμε και να μην τα ξεχνάμε και να μην λέμε εκείνα που μας λένε στην τηλεόραση τα κανάλια τα οποία τα ελέγχουν οι φίλοι εκεί της εξουσίας. Λοιπόν, το Μητσοτακέικο δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Ουρανοκατέβα τον μπήκε μέσα. Και ο μπαμπάς και ο γιος, τον οποίο ο Σαμαράς τον έκανε. Αυτός τον στήριξε για να βγει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Μην τα λέμε ανάποδα. Ανάποδα είναι ακριβώς από αυτή την άποψη. Έτσι. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση, τουλάχιστον δεν είχε καμία σχέση με γάμους ομόφυλων και όχι, δεν είναι, αυτό είναι το λιγότερο. Έχουν γίνει κι άλλα.
0: Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω ούτε τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά επειδή εγώ άλλο θέλω να πω, ότι τώρα έγινε πρωθυπουργός, τώρα τελείωσε από αυτή την πλευρά.
1: Ναι, μα δεν πάει έτσι όμως. Δεν πάει έτσι.
2: Πατριώτης και να αγαπάς την πατρίδα, δεν τελειώνεις ποτέ.
1: Θα πρέπει αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν, δεν πάνε να ψηφίσουν με το Μητσοτάκη αρχηγό και με το σημειτικό Πασόκ στην κυβέρνηση. Αυτοί δεν έχουν να ψηφίσουν. Και αντί σου λέει να ψηφίσουν την Αφροδίτη ή το Βελόπουλο, ας ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Την κανονική Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Έτσι. Λύσεις δίνει δηλαδή. Έτσι. Αυτός δεν έχει τις φιλοδοξίες ούτε της Λατινοπούλου ούτε του Βελόπουλου. Έτσι. Γιατί έτσι όπως το είπες και εσύ έγινε ό,τι έγινε. Έγινε πρωθυπουργός, έτσι, δεν πάει να κάνει δεύτερη καριέρα. Είναι πατριωτικός ο λόγος που υφίσταται ο Σαμαράς.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Έχει και την πολιτική άνοιξη, όπως θυμάστε, παλιά και ρίξει το Μητσοτάκη.
1: Και η Ντόρα είχε έφυγε από το κόμμα και έκανε το δικό της κόμμα και τελικά ξαναπήγε στη Νέα Δημοκρατία. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Μην τα ξεχνάμε.
0: Όχι, πολύ σωστά.
1: Και ο Στεφανόπουλος, ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας έκανε το δικό του κόμμα. Κυνηγημένος από τους άλλους εκεί την οικογένεια.
0: Δεν μου λες, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Μια μέρα άκουσα στο Sky τον Κοντογιανόπουλο. Είναι αυτός ο Βασίλης που είχε...
1: Ο Βασίλης είναι ο Κοντογιανόπουλος. Στο Sky βγήκε. Βλέπει Sky, βλέπει Sky. Βλέπει Sky, Αποστόλη.
2: Σε τσιμπήσαμε.
1: Σε τσιμπήσαμε γιατί μα τα λες έτσι να πούμε. Σε τσιμπήσαμε.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, Δημήτρη, είναι ο ίδιος ή ο γιος του?
1: Όχι, ο ίδιος είναι. Ο ίδιος.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω γιατί τον άφησε μια μέρα στο Sky εκεί πέρα.
1: Ναι, στο Sky. Να μην βλέπει πολύ Sky γιατί Sky μετά. Και κάνει μπαμ.
0: Δεν σας καλά το πρόγραμμα. Εσείς τα ζείτε και πιο καλά από μένα.
1: Να σε καλά από βεβαίως. Δεν μας κοροϊδεύουν εμάς. Είμαστε παλιές καραβάνες.
0: Μπράβο. Εμάς ό,τι μας δείχνουν.
1: Τι να σας κάνουμε.
2: Να βλέπετε όλα τα κανάλια.
1: Και εμείς δεν μπορούμε να λέμε και πάρα πολλά και πάρα πολλά και να έτσι. Γιατί μετά έχει πρόστιμα, ξέρεις. Και καλά σου πέφτει ένα τούβλο, ένα κεραμίδι στο κεφάλι όπως πηγαίνεις και δεν ξέρεις από πού είναι. Έτσι κάνει η μαφία στη Σικελία.
0: Ναι. Ζητάω συγγνώμη που φάγαμε χρόνο πολύ.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Καλό σας υπόλοιπο και σας ακούει όλη η παροικία.
1: Να σε καλά, χαιρετούμε τους πάντες. Καλό βράδυ σε όλους εκεί.
0: Φιλάκια, Χριστίνα μου. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Φιλιά πολλά, φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, εμείς παιδιά, τώρα εδώ είμαστε 3 λεπτά μόνο. Περίπου, ναι, 3 λεπτά πριν από, από τη μία που θα κάνουμε τη διακοπή μας. Έχουμε όμως μια πρόταση από την Κύπρο, ένα παραδοσιακό τραγούδι της Κύπρου με τον Βασίλη Λέκα, «Ανάθεμα την ώρα».

0: πλευρό του αγρότη.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
0: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
0: Επιλογή υπεροχής.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παράλια Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Αυτό ήταν «Δεν πονέσαμε καθόλου», λίγη ώρα. Διαφημιστικά μας γυρίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάντα Ionian FM. IonianFM.gr. Τα παιδιά παίζει μέχρι τις 2 μαζί σας.
2: Δημήτρης Κολόκας, Χριστίνα Λευκαδίτη.
1: Και πάμε στο Κωστή Αβυσσινό, του Λιβικού το Πέλαγος, που είναι και το τουρκολιβικό μνημόνιο και τώρα τελευταία περνάει, λέει. Ακούστε όμως τι άλλο κάνει του Λιβικού το Πέλαγος.

Λιβικού το Πέλαγος με τον Κωστή Αβυσσινό. Παρατηρούμε ότι η περιφέρεια, η ελληνική περιφέρεια έχει να δείξει ό,τι καλύτερο στην ελληνική μουσική, και η Θεσσαλονίκη από εκεί και η Κρήτη όπως ακούμε τώρα,

0: τραγούδια από τη σύγχρονη Κωνσταντινούπολη, δηλαδή την Αθήνα. Έτσι η καλλιτεχνία εκεί είναι πολύ εμπορική.
1: Δεν έχει έμπνευση.
0: Είναι τα ελληνάδικα, είναι τέλος πάντων. Να υπάρχουν και αυτά, αλλά να μην είναι και το κύριο θέμα.
1: Πώς να σου έρθει η έμπνευση μέσα στη πρωτεύουσα έτσι που έχει γίνει.

0: στο τσακίσι πάλι, λέει. Πάμε εδώ να δούμε ποια γραμμούλα μας χαιρετάει.
1: Νομίζω Γιάννενα.
0: Γιάννενα.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε.
2: Έρχομαι από τα Γιάννενα.
1: Ευτυχία.
0: Με δυο παπούτσια πάνινα. Έτσι.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Μποντζόρνο, μποντζόρνο.
1: Τι κάνετε?
2: Πώς έλεγε ο Βέγκος, ο ύμνηστος, καλοί μου άνθρωποι.
0: Καλοί μου άνθρωποι. Πελάτες μου, λέω εγώ.
2: Ποιος ήταν ο άλλος, ο ηθοποιός και αυτός που έλεγε είμαστε μια ωραία
0: παρέα. Μια ωραία παρέα. Το έχουμε και στο σήμα μας αυτό, ο Ηλιόπουλος. Ο Ηλιόπουλος.
2: Μια ωραία παρέα. Πώς είστε, πώς περνάτε?
0: Και λίγο ο λαιμός μας. Δεν μπορέσω να τραγουδήσω σήμερα. Ναι, όχι, σήμερα δεν θα μπορέσω να τραγουδήσω. Άλλες μέρες τραγουδάω. Ξέρετε που τραγουδάω στους.
2: Εγώ, άμα με ακούσει εμένα, εγώ τραγουδάω και στις 3 η ώρα τη νύχτα.
1: Δεν κοιμόσαστε τόσο αργά.
0: Εγώ στις 3 η ώρα τραγουδάω στους Μούγκινγκς.
2: Να σε παίρνω ύπνος. Να σε καλούνε και λένε μην θα μας πεις ένα τραγούδι. 2 ώρα τη νύχτα. Αλήθεια.
0: Μα τώρα
2: το κάνει κανείς αυτό?
0: Όχι βέβαια.
2: Δεν το κάνει κανείς.
0: Τώρα που είναι μεσημέρι τι θα μας πείτε?
2: Εγώ θα πω για την Ελλάδα, γιατί μιλάτε πολύ για την Ελλάδα σήμερα.
0: Για την Ελλάδα να πείτε. Γουστάρουμε να πείτε για την Ελλάδα.
2: Μετά όλους με αυτό το τραγούδι.
0: Ωραία.
2: Και λοιπόν και σας το αφαιρώνω με αγάπη.
0: Πολύ ωραία. Για την Ελλάδα μας.

0: είστε καλά που με ακούσατε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ήταν πάρα πολύ όμορφο και ωραίο και ωραία το είπατε. Σημαντικό. Την Ελλαδίτσα μας να την κάνουμε Ελλαδάρα μας.
0: Έτσι,
2: δεν
0: θα μας πάρει κανείς.
2: Ναι.
0: Θα μας την πάρει κανείς, ανήκει σε εμάς.
2: Γιάννενα, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Τα φιλιά μας στα Γιάννενα.
2: Φιλιά πολλά. Χαιρετούμε, χαιρετούμε κύριε Ευτυχία. Βεβαίως.
0: Στη Νέα Ζηλανδία,
2: ναι,
0: τώρα
2: ναι.
0: Πρώτα που άκουσα όλους.
2: Έτσι.
0: Όλους τους απόλυμους.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πολύ. Παιδιά,
2: φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Εμείς συνεχίζουμε με τα τραγούδια μας που έχουμε επιλέξει για αυτό το δίωρο.
1: Και έχουμε και μια καλησπέρα από τα Χανιά Κρήτης, από τη Μαρία.
2: Γεια σου Μαρία. Παίζουμε και τραγούδια έτσι, που προέρχονται από την Κρήτη. Εμπνεύσεις κριτικές.
1: Αμέ.
2: Εδώ έχουμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη, Λευκαδίτισσα.
3: Αχ, να μου να
2: σε λίγο θα τραγουδήσει. Λοιπόν, να πάρουμε τη γραμμούλα μας μισό λεπτάκι.
1: Πάμε.
2: Μέχρι να έρθει η Ελευθερία.
1: Γεια λοιπόν, σας.
2: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα και πάλι, παιδάκια.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Αλκέ.
4: Η Ανίτη σας έστειλε ποίημα που έγραψε.
1: Θέλω να ακούσω.
4: Ο τίτλος είναι «Του χρόνου η μοίρα». Χρόνου, του χρόνου.
2: Του χρόνου.
4: Χρόνου η μοίρα.
2: Α, χρόνου, ναι.
4: Θυμάσαι, Αλκέ, πώς την εξουσία πήρε όταν ήρθε ο χρόνος, μα πώς και πάλι την έχασε ο στιγερός ο Κρόνος. Τον πατέρα του αφού εξολόθρεψε τον ουρανό, τα παιδιά του άρχισε να τρώει, τα έθεσε υποδιωγμό. Η μάνα τους δεν άντεξε και για να τα γλιτώσει συμβουλεύτηκε ουρανό και γη, κι έτσι το τελευταίο της παιδί θα σώσει. Πέτρα του Κρόνου έδωσε να καταπιεί αντίπαιδι. Και εκείνο το κρύψα να μεγαλώσει στην Κρήτη τη μακρινή. Μεγάλος πια, καλύτερος στην τέχνη ο Δίας και στο μυαλό. Πάλεψε με τον Κρόνο, τον νίκησε και τα παιδιά αγλίτωσε από το χαμό. Τι λες, Αλκέ, τούτος ο μύθος πάει, έσβησε, εχάθη, ή σε επανάληψη ως τα τώρα ζει από τα αρχαία βάθη. Μήπως είναι πάντα μοιραίο αυτός που τρώει τα παιδιά του να διώχνεται από την εξουσία αφού είναι άκαρδη η καρδιά του. Μήπως η μοίρα είναι κάθε Κρόνου υπερηγέτη να εξαφανίζεται από ένα βία νεφελιγέ γερέτη. Άμυρε Κρόνε, ο κλαθμός και ο δυρμός σου δε σε σώνει. Καλύτερη από ό,τι τώρα μέρα θα έρθει. Σημερώνει. Αυτό από την Ανίτη.
1: Πολύ ωραία. Πολύ... Άλλωστε το ξέρουμε ότι όποιος φτάνει στην Ήβρη μετά.
2: Πολύ
1: φαίνει...
2: ωραίο και πολύ συμβολικό και πολύ στοχευμένο. Και πολύ στοχευμένο βεβαίως.
4: Και βέβαια μας διδάσκει ότι πρέπει κάποιος ο κατάλληλος να βρεθεί για να μας γλιτώσει.
2: Ο κατάλληλος εννοείται. Να βάλουμε και εμείς ένα χεράκι. Να κάνουμε,
1: τώρα
2: να,
1: μεσίες δεν υπάρχουν. Να κάνουμε και εμείς κάτι. Αλλά ναι. Φυσικά
4: όχι
1: υπάρχουν.
4: Μεσίες,
1: ναι.
4: Ο κατάλληλος.
1: Ναι.
2: Ο κατάλληλος και εμείς οι καταλληλότεροι. Όχι ο
4: καταλληλότερος,
2: ο κατάλληλος. Εμείς είμαστε οι καταλληλότεροι.
4: Εμείς μην ξεχνάτε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Τόμας Τζέφερσον, είχε πει ότι με μία σφαίρα σκοτώνεις έναν άνθρωπο. Με μία ψήφο σκοτώνεις ένα έθνος.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Αρκεί να μην υπάρχει νοθεία.
2: Ναι. Α, είναι και αυτό. Παίζει και αυτό τελευταία παγκοσμιοποιημένα χρόνια.
4: Μην ξοδεύω το χρόνο σας, θα πάρουν και άλλοι ακροατές.
2: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ και στην Ανίτη.
4: Ευχαριστούμε.
2: Φιλιά, ευχαριστούμε. Προχωράμε ακάθεκτη.

0: Αχ, και να μου να πάμε σε ξυδάκι και θαλασσινό, στη μεταξωτή αγάπη. Η Αγγελικούλα, καλησπέρα από Βαρβάσινα, ελπίζουμε να είστε καλά. Στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας σε εσάς.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Και στο αγαπητό ακροατήριο. Χαιρετούμε επίσης την αγαπητή κυρία Σούλα από τη Ζάκυνθο και την κυρία Ευτυχία από τα Γιάννενα, που τόσο γλυκά μας τραγουδάει κάθε φορά. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε, Αγγελικούλα. Χαιρετισμούς σε όλες.

0: Νίκος Ξηδάκης, Παντελής Θαλασσινός, Νίκος Ξηδάκης στη Μεταξωτή Αγάπη. Θα πάμε, θέλω να πάμε σε, είναι μεγάλο τραγούδι, είναι πάνω από 5 λεπτά. Λέγεται η Ξενιτιά. Είναι με την Αρετή και τη Με, την Ελένη Βιτάλη.
1: Και τον Γιατζιάν.
0: Αυτόν, ναι. Χέινγκ. Γιαντζιάν. Για ακούστε. Ο σκοπός σας λέει βέβαια είναι σίγουρο. Τι παίζουμε σήμερα ρε παιδιά.
1: Μουσική με επιρροές πολλές από την Ανατολή.
0: Ναι.

Η Λιβελούλα με τον Ορφέα Βερίδη μας πάει στο ημίωρο. Πέρασε ο χρόνος. Έχουμε πάρα πολλά τραγούδια που δεν θα ακούσουμε.

0: Καπιτάν, παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε. Diamonds
7: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
10: Τι λέει ρε αυτός?
11: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
10: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
12: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
13: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
12: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
14: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
15: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: γυρίζουμε για το τελευταίο ημίωρο.
1: Πώς πέρασε κιόλας.
0: Θα αναφερθούμε στον Ηλία, αλλά πριν απ' όλα του αφιερώνω αυτό το τραγούδι.
1: Τη Σφίγγα.
0: Τη Σφίγγα του Ξηδάκη. Με Αρβανιτάκη, Πορτοκάλογλου και τον ίδιο τον Νίκο τον Ξηδάκη. Σφίγγα. Ηλία.
2: Σαν τη σφίγγα.

0: το φθινόπωρο μας ήρθε. Καλώς ήρθε. Ηλιόλουστο μεν, κρυουλιάρικο δε. Ευχαριστώ τους λαγουμιτζίδες για την τιμή που μου έκαναν και να τους πω ότι ο έρωτας είναι σαν το τραμ. Φεύγει το ένα, έρχεται το άλλο. Ξέρουμε εμείς γιατί σου αφιερώνουμε. Εκλογές στον ορίζοντα. Αυτοί που πρόδωσαν και κατέστρεψαν την Ελλάδα ξανά στην πρώτη γραμμή για να την σώσουν. Εγώ πάντως μια ζωή Πασόκ, λέει, εδώ κάνει πλάκα μάλλον. Νοσταλγός, λέει, της εποχής με το γεμάτο πορτοφόλι και γκόμενα αστέρι. Και όχι σαν σήμερα με άδειο πορτοφόλι και γκόμενα στο χέρι. Λένει στο χέρι. Θα πάρεις ένα πλυντήριο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή εβδομάδα. Η μουσική όπως πάντα, νούμερο ένα, ευχαριστώ. Είστε απίθανοι, σας αγαπώ, γράφει τώρα.
1: Εμείς αγαπάμε, Ηλία.
0: Ηλία μου, εμείς να δεις, εμείς.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να έρθουμε και εκεί βόλτα.
0: Και δεν κρυώνουμε κιόλα.
1: Μια βολτίτσα μικρή.
0: Ναι, εδώ δεν μπορούμε να πάμε στην Καλαμάτα μια βόλτα. Λοιπόν, Μανώλης Λιδάκης.

0: Έφυγε νέος κι αυτός, ο Μανώλης Σολιδάκης.
1: Πόσο ακριβώς, πόσο χρονών ακριβώς?
0: Νέος, δεν ξέρω, πάντως δεν ήταν μεγάλος. Πολύ νέος μάλλον.

0: Για να δούμε αυτή η γραμμή που μας πάει. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα
0: σας. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Είμαι ο Γιώργος Μελβούρνη, ο Γιώργος του Βάζιο Σπάτου.
0: Έλα Μελβούρνη, Μελβούρνη. Καλησπέρα δηλαδή. Γεια σου Γιωργάκη.
2: Γεια σου Δημήτρη και Χριστίνα.
0: Σπάρτη. Σπάρτη αγόρι μου, Σπάρτη.
2: Σπάρτη και όχι είναι...
0: Ναι, αγόρι μου. Ναι, παιδί μου.
2: Τα είμαστε χορό, η Πατρινή, από τις γιορτάζει η Πατρινή, γιατί του πατέρα, γιατί δεν στις
1: παίξει. Ναι, ναι, γιορτή του μπαμπά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο μπαμπάς βοηθάει και αυτός, να μπορούμε να πούμε. Ναι. Βοηθάει, λέω. Ναι. Έτσι, Γιωργάκη μου.
1: Ένα τι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, να στείλω και πάρω σε αυτό το φίλο τον Αποστόλη, όταν τον Κούσκο και σε όλο το ακροτήριο του Ιόνιου με θέλετε, λέει και στο Ρόντιο Σπάτ, στους δικούς μου.
0: Να σε καλά, Γιωργάκη μου, να σε καλά στην Μελβούρνη και όλοι οι άλλοι μέσα εκεί.
2: Και σε εσάς τους προσχερητήρες, εσύ και σε εσένα, πολλές χερητήρες θα ταξιζούν.
0: Ευχαριστούμε.
2: Και είναι μεγάλη χαρά που σας κάνω και πολύ αναμετάλλωση.
0: Μπράβο, Γιώργο μου, ναι. Τα παλιά χρόνια θυμόμαστε, τα παλιά τα χρόνια, έτσι.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, έτσι.
0: Ωραία. Μπράβο. Έχουμε μεγαλώσει βέβαια λίγο, εντάξει. Όχι πάρα πολύ.
2: Όλοι και θέλουν να ακούνε οι Όγιοι Λεφέμ και τα παιδιά παίζουν.
0: Έτσι, έτσι. Φιλιά πολλά, Γιώργο.
1: Την αγάπη μας στη Μελβούρνη και στους συγγενείς μου κιόλας.
0: Τσάου, παντού τα λέρ. Λοιπόν, εδώ πάμε στο Ψαραντώνη και το Γιάννη Παξιμαδάκη. Να χαμηλώναν τα βουνά. Τι θέλουμε να παίξουμε σήμερα κι άλλα. Δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς.
1: Δεν λες όμως και πότε θα βάλεις αυτή τη λίστα.
0: Αυτό
1: για να ξέρουμε ακριβώς.
0: Δεν το λέμε. Πρέπει να ακούνε την εκπομπή 10-12 από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη.
1: 10-12 το βράδυ.
0: 10-12 το βράδυ. Δίσκοι είναι και γυρίζουν.
1: Και κάπου θα την πετύχετε.
0: Ακούγεται η εκπομπή. Είναι πολύ προσεγμένη. Μουσική απρόσωπη εκπομπή. Να χαμηλώναν τα βουνά. Εμείς τα θέλουμε ψηλά για να βάζουμε κεραί.

Αντώνης, Γιάννης Παξιμαδάκης, να χαμηλώναν τα βουνά. Και πάμε στο γάμο με τους Χαΐνιδες.

πολύ. Καλλιτέχνες έχουν βγει εκτός, έτσι, είναι σε άλλο κόσμο οι άνθρωποι αυτοί. Μπράβο τους. Στους Χαΐνιδες θα παραμείνουμε με το Καπηλιό του Δημήτρη Αποστολάκη. Είναι νομίζω και ο συμπατριώτης μου ο Πασχαλίδης μέσα.

0: λίγο τη σειρά.
1: Όνειρο παλιό έχει υπομείνει.
0: Το καπηλιό με τους Χαΐνιδες. Πάμε σε δύο πρώην λαθρεπιβάτες. Όχι λαθρομέ επανάστες. Λοιπόν, Θαλασσινός και Γιάννης Νικολάου του Φεγγαριού. Δυστυχώς δεν θα προλάβουμε. Δεν έχουμε χρόνο. Εμείς την καταβρήκαμε με τα τραγούδια και με την πάρτι σας βέβαια, την επικοινωνία σας.
2: Νομίζω ότι θα αρέσουν.
0: Ναι. Τη νύχτα θα είμαστε σε επανάληψη. Θα ανεβεί βέβαια και στο site μας η εκπομπή. Θα ανεβεί άμεσα, ανεβαίνει. Η πρόζα δεν βγαίνει αμέσως, να γράψουμε τι, πώς και τα λοιπά. Εκεί την ακούτε όσες φορές θέλετε. Να την εμπεδώσετε και μια στιγμή, κάποια στιγμή θα σας βάλουμε διαγώνισμα. Να δούμε τι πιάνετε, τι ψάρια πιάνετε.

0: χαιρετισμό του Μανώλη Λιδάκη.
1: Σας φιλούμε λοιπόν.
0: Σας αγαπάμε.
1: Μελαγχολικά και ρομαντικά.
0: Ναι, δεν είναι όλα τα παντούπα. Έχουμε τα παντούπα μετά. Μετά. Λοιπόν, δεν είναι και slow.
1: Α, ναι, σωστό και αυτό.
0: Συγγνώμη, δηλαδή. Δεν ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Η εισαγωγή μας.
0: Μανώλης Λιδάκης. Έτσι είναι. Και εμείς αρμενίζουμε στο Ιόνιο.

0: Θα είμαστε το Σάββατο που έρχεται με κάτι άλλο. Θα παίξουμε κάτι άλλο. Όλα τα παίζουμε εμείς. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Και όσοι πάτε για μπάνια, τα μπρατσάκια σας.
1: Έχει ακόμα καλές μέρες. Να πάτε.